0: ευαίσθητοι σεισμογράφοι που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο ευαίσθητοι σεισμογράφοι. Χρησιμοποιούνται μάλιστα και στη σεισμολογία. Έτσι, υπάρχει συνεργασία των πειραμάτων αυτών με σεισμολόγους για να αξιοποιηθούν στην έρευνα της σεισμολογίας. Όταν λοιπόν υπάρχει ισχυρός σεισμός, πάει στράφη η μέτρηση, αλλά ευτυχώς οι σεισμοί διαρκούν λίγο. Ξέρεις ότι συνέβη, διότι έχεις και τα σεισμόμετρα. Άρα ξέρεις την αιτία που το όργανο δείχνει μια τεράστια μεταβολή. Δεν είναι σούπερνόβα, είναι σεισμός. Και άρα αυτό το κομμάτι δεδομένων το αφαιρείς από τα συνολικά δεδομένα που θα αναλύσεις στη συνέχεια. Έτσι. Δεν πειράζει, κάπου-κάπου κόβουμε κάποια κομμάτια εκεί που ξέρουμε ότι έγινε κάτι άλλο. Και ασχολούμαστε με αυτά που υπήρχε ηρεμία και μπορούσε η διάταξη να απορροφήσει αυτούς τους μικροσεισμούς. Ύστερα έχουμε την πηγή λέιζερ. Η πηγή λέιζερ, και αυτή οφείλει να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο ισχυρότερη είναι, τόσο καλύτερα θα, τόσο μικρότερος θα είναι ο κβαντομηχανικός θόρυβος που υπάρχει όταν ανακλάται η ακτίνα λέιζερ πάνω στην επιφάνεια του καθρέφτη. Και επίσης έχουμε τους ίδιους τους καθρέφτες και άλλα οπτικά στοιχεία που και αυτά οφείλουν να έχουν τις καλύτερες δυνατές ιδιότητες, ειδικά θερμικές ιδιότητες. Εδώ έχει επιλεγεί το λιωμένο διοξίδιο του πυρητίου, διότι βρέθηκε ότι επηρεάζεται λιγότερο από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Οι διάφορες αναβαθμίσεις τώρα που γίνονται κατά καιρούς αφορούν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, ανά 2-3 χρόνια βελτιώνεται η απόσβεση, ο μηχανισμός αυτός για να αποσβαίνονται οι ταλαντώσεις λόγω των σεισμών, βελτιώνεται η ισχύ του λέιζερ, πάμε σε όλο και ισχυρότερο λέιζερ, βελτιώνονται τα υλικά από τους οποίους αποτελούνται οι καθρέφτες, οι ειδικές επιστρώσεις. Αυτές οι βελτιώσεις, ανά 2-3 χρόνια, οδηγούν και σε πιο ευαίσθητους ανιχνευτές και σε πιο πολλές παρατηρήσεις, όπως θα τα δούμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, με αυτή την τεχνολογία, φτάσαμε το 2015 στην πρώτη ιστορική ανίχνευση μιας πηγής βαρυτικών κυμάτων, που ήταν ένα διπλό σύστημα μελανών οπών, το οποίο συγχωνεύτηκε, οι δύο αυτές μαύρες τρύπες συγχωνεύτηκαν μεταξύ τους, βρισκόμενες σε μια απόσταση περίπου 1 δισεκατομμύριο έτη φωτός από εμάς. Άρα τόσο χρειάστηκε να ταξιδέψει αυτό το βαρυτικό κύμα μέχρι να φτάσει σε εμάς και να το ανιχνεύσουμε εμείς. Εδώ στα σχήματα αυτά βλέπετε ουσιαστικά την σχετική μεταβολή που καταγράφτηκε από το συμβολόμετρο, αριστερά στο Livingston, δεξιά στο Hanford, συναρτής του χρόνου. Προς τα αριστερά αυτών των διαγραμμάτων θα δείτε ότι είναι αρκετά θορυβώδες, διότι εκεί πράγματι το σήμα που έφτασε δεν είχε ακόμη αρκετά μεγάλο πλάτος και ήταν ουσιαστικά θαμμένο μέσα σε θόρυβο. Αν πάμε πιο πίσω στο χρόνο, πάλι θα βλέπαμε τέτοιο θόρυβο. Είναι ο θόρυβος του να το ανιχνευτεί. Κοντά όμως στη συγχώνευση, εκεί γύρω στο 0,43, το πλάτος του κύματος αυξάνει και φαίνεται πλέον και με το μάτι ξεκάθαρα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αστροφυσικό φαινόμενο. Δεν είναι μια τυχαία διαταραχή πλέον αυτή. Αυτή μάλιστα συνέβη και στους δύο ανιχνευτές. Άρα, επειδή ο θόρυβος είναι στοχαστικός, είναι διαφορετικός στον ένα ανιχνευτή, διαφορετικός στον άλλον, ενώ το αστροφυσικό σήμα είναι ίδιο και στους δύο, εύκολα μπορεί με σύγκριση να προκύψει ότι ναι, εδώ πράγματι έχουμε ένα πραγματικό αστροφυσικό σήμα. Και από την σύγκριση αυτής της καταγραφής με θεωρητικές προβλέψεις για την παραγωγή βαρυτικών κυμάτων από τη σύγκρουση μελανών οπών, προέκυψε ότι πρέπει να πρόκειτο για μελανές οπές που είχαν μία μάζα περίπου 29 φορές τη μάζα του ήλιου και άλλη περίπου 36 φορές τη μάζα του ήλιου. Αυτό γίνεται Ακούγεται λίγο εύκολο αυτό που λέμε σύγκριση, αλλά στην πράξη είναι αρκετά χρονοβόρο, διότι η θεωρία του Einstein, όταν τη βάλουμε κάτω και υπολογίσουμε, τα βαρτικά κύματα εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Εξαρτώνται από τη μάζα του ενός αντικειμένου, τη μάζα του άλλου, την απόσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα από εμάς, τη γωνία του επίπεδου της τροχιάς υπό την οποία βλέπουμε το σύστημα, τη θέση στον ουρανό, διότι οι ανιχνευτές βρίσκονται σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Άλλο πλάτος θα έχει η διαταραχή εάν φτάσει το κύμα ακριβώς κατακόρυφα από πάνω, έχει το μέγιστο δυνατό πλάτος, αλλιώς θα το καταγράψεις αν το δεις υπό κάποια γωνία από το πλάι. Και ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι αν, επειδή συνήθως οι μαύρες τρύπες αυτές έχουν και μια ίδιο περιστροφή, ένα σπίν όπως λέμε, μια στροφορμή, και αυτό μεταβάλλει αυτό που περιμένεις, το θεωρητικό σήμα. Άρα έχουμε συνολικά 14 παραμέτρους που η κάθε μία επηρεάζει το θεωρητικό αποτέλεσμα. Και έτσι δεν είναι μία κυματομορφή να πεις έχω αυτή τη μία, θα τη συγκρίνω με τα αποτελέσματα. Έχεις εκατοντάδες χιλιάδες πιθανές κυματομορφές με όλους διάφορους συνδυασμούς αυτών των παραμέτρων. Οπότε οφείλεις να φτιάξεις μία βάση από εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες κυματομορφές και να συγκρίνεις κάθε δευτερόλεπτο στα δεδομένα σου με κάθε μία από αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες κυματομορφές. Αυτό κάνουμε στην αστρονομία βαρετικών κυμάτων. Αυτή είναι η ανάλυση δεδομένων. Είναι πολύ επίπονη και τελικά όμως οδηγεί σε αυτές τις επιτυχίες ότι κάποια στιγμή πράγματι μία από αυτές τις θεωρητικές κυματομορφές ταιριάζει πάρα πολύ καλά με το αστροφυσικό σήμα που ήρθε και σου λέει όχι μόνο ότι ήρθε, αλλά σου λέει και τις ιδιότητες. Αυτή που ταιριάζει καλύτερα από όλες τις άλλες, σου λέει τι μάζα είχαν οι μαύρες τρύπες, σε τι απόσταση βρίσκονταν, υπό ποια γωνία τις βλέπεις και ούτω καθεξής. Πάντα φυσικά με κάποιες αβεβαιότητες. Τα πειραματικά σφάλματα που υπάρχουν εδώ οδηγούν σε κάποιες αβεβαιότητες. Για παράδειγμα, η απόσταση που είπα πριν, 1 δισεκατομμύρια έτη φωτός, είναι σύμπλην 30%. Οι μάζες που είπα είναι σύμπλην 15-20%. Υπάρχει ουσιαστικά μια κατανομή που ανοιχνεύουμε και λέμε ότι η πιο πιθανή τιμή είναι αυτή. Αλλά δεν είναι να είναι και κάπως παραπάνω, να είναι κάπως λιγότερο.
1: Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι στο συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που πρώτο κατασκευάστηκε το LIGO,
0: ναι,
1: και το Virgo αργότερα, μέχρι τη στιγμή που πήραμε το πρώτο σήμα, που επιβεβαιώσαμε το πρώτο σήμα,
0: ναι,
1: πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ναι. Για ποιο λόγο είναι τέτοιοι οι λόγοι που, σαν αυτούς που ανέφερες ή και άλλοι που...
0: Ναι. Το LIGO κατασκευάστηκε και το Virgo σε δύο φάσεις. Πρώτα, ναι, κατασκευάστηκε μια πιο απλή εκδοχή, όπου η απόσβεση του έναντι των σεισμών δεν ήταν τόσο καλή. Η ακτίνα λέιζερ δεν ήταν τόσο ισχυρή. Οι επιστρώσεις δεν ήταν τόσο καλές. Κατασκευάστηκε διότι έπρεπε να τηρήσουν κάποιο χρονοδιάγραμμα, σε ένα ρεαλιστικό χρόνο, και μόνο αυτό ακόμη, έτσι, που δεν ήταν το ιδανικό, τους πήρε αρκετά χρόνια να το φτιάξουν. Και έπρεπε να σκεφτούμε και ότι όλα αυτά δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή. Άρα έχεις ανθρώπους που τα ανακαλύπτουν εκείνη τη στιγμή. Έχεις καθηγητές, έχεις ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, που πρέπει να δουλέψουν και να τα ανακαλύψουν αυτά. Και να χτίσεις μια τεχνογνωσία. Βήμα-βήμα τη χτίζεις αυτή τη τεχνογνωσία. Δεν πας μια και έξω. Έτσι είναι και ακόμη και μια βιομηχανία. Πρώτα φτιάχνει ένα πρωτότυπο, το δοκιμάζει και μετά έχει το τελικό προϊόν.
1: Άρα αν και το συμβολόμετρο τύπου Μάικελσον που είναι αυτά τα συγκεκριμένα, είναι γνωστό εδώ και ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, σαν τεχνολογία, να το πούμε έτσι.
0: Σαν αρχή. Σαν αρχή ότι αν συνδυάσεις δύο δέσμες φωτός, βλέπεις τους κρουσούς συμβολής και από εκεί μπορεί να εξάγεις συμπεράσματα. Αλλά το να το κάνεις αυτό να είναι τόσο ευαίσθητο όσο χρειαζόταν για τα βαρτικά κύματα, αυτό δεν υπήρχε σαν τεχνολογία δηλαδή.
1: Υπήρχε αλλά με μικρούς βραχίονες. Παράδειγμα, με αυτό διαπιστώσαν ότι δεν υπάρχει ο εθέρας, ας πούμε. Με το Μόρλεϊ μαζί ο Μάικλσον.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί τα στόχευε αλλού εκείνο το πείραμα. Ήταν πολύ πολύ πολύ μικρότερες κλίμακες. Αλλά οι απαιτήσεις, οι τεχνολογικές απαιτήσεις που υπάρχουν για να καταφέρεις να λειτουργεί τόσο ευαίσθητα, αυτές δεν υπήρχαν.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Αυτές δημιουργήθηκαν μετά. Οι σωλήνες καινού. Δεν είχαν φτιαχτεί ποτέ πριν τόσο μεγάλη σωλήνες καινού. Ποτέ. Δεν είχαν φτιαχτεί ποτέ πριν τόσο καλές αποσβέσεις έναντι σεισμών. Άρα και αυτά δεν τα φτιάχνεις, ας πούμε, μια και καλή για να πεις ότι οι φοιτητές που δουλεύουν σήμερα θα δουν να ολοκληρωθεί σε 20 χρόνια. Δεν θα είναι πλέον φοιτητές. Ούτε οι καθηγητές πολλοί, ας πούμε, σου λέει να έχουμε κάτι νωρίτερα να το αξιολογήσουμε, να το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Άρα λειτουργήσε. Α, και υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Ο ένας είναι λοιπόν ο κατασκευαστικός που παίρνει αρκετό καιρό και θέλεις να έχεις κάτι να το λειτουργήσεις. Ο δεύτερος είναι ακόμη και η ίδια η λειτουργία του. Δεν είναι μόνο να το καταγράψεις, είναι να αναλύσεις και τα δεδομένα. Να σκεφτείς πώς θα ερμηνεύσεις αυτά που καταγράφεις, με ποιο μαθηματικό τρόπο θα κάνεις την αριθμητική ανάλυση και τη στατιστική ανάλυση. Και εκεί έπρεπε να δημιουργηθεί νέα τεχνογνωσία που έπρεπε να δουλέψει πολλοίς κόσμος πάνω σε αυτά. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ότι λειτουργήσαν σε μια αρχική φάση, έστω και που δεν ανείχνευσαν κάτι, αλλά ο κόσμος αυτός που δούλευε είχε πραγματικά δεδομένα για με τα οποία να δουλέψει, με τα οποία να αναλύσει, έστω και αν ανέλει μόνο θόρυβο. Μάθαμε έτσι πιο καλά με τι είδος θόρυβο έχουμε να κάνουμε εδώ και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πού πρέπει να επέμβουμε και πού πρέπει να βελτιώσουμε.
1: Δηλαδή όλη η πρώτη φάση ήταν μια μάχη ενάντια στο θόρυβο, έτσι.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία το είπες. Πολύ ωραία το είπες. Ήταν ακριβώς αυτό. Μια μάχη ενάντια στο θόρυβο, ναι. Ναι. Και έτσι λοιπόν αυτή η μάχη κερδίθηκε και έχουμε πλέον να συζητάμε πολλές ανακαλύψεις. Το 2017, έτσι, οι πρώτες ανιχνεύσεις έγιναν από τους δύο ανιχνευτές στην Αμερική, το LIGO. Το Virgo δεν λειτουργούσε ακόμη στη δεύτερη γενιά του. Αυτό έγινε το 2017 και με το που λειτουργήσε και το Virgo, πλέον υπήρχε συνολικά μια καλύτερη ευαισθησία, αλλά όχι μόνο ως προς το πλάτος του κύματος, αλλά και στον εντοπισμό της θέσης του κύματος, της πηγής, από πού προέρχεται. Αυτό φαίνεται εδώ σε αυτό το διάγραμμα, παραστατικά.
1: Νίκο, για τους φίλους που δεν είναι εξοικειωμένοι, ναι, με τις έννοιες της φυσικής, να πούμε ότι το πλάτος του κύματος είναι, ας πούμε, σε ένα κύμα της θάλασσας, που είναι κύμα και αυτό, ναι, το ύψος του κύματος.
0: Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό εννοούμε πλάτος, ναι, ναι, ναι. Πόσο μεγάλο είναι το κύμα. Ακριβώς. Και μας ενδιαφέρει όμως και από πού προέρχεται. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε ακόμη και τον γαλαξία όπου συνέβη μια σύγκρουση. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το Virgo από την πρώτη στιγμή, διότι όσο λειτουργούσαν από μόνα τους αυτά οι δύο ανιχνευτές στην Αμερική, LIGO 1, LIGO 2, δεν μπορούσαν να κάνουν τριγωνισμό θέσης. Ήταν μόνο δύο. Και ουσιαστικά, όταν ήθελες να δεις από πού προήλθε αυτό το βαρτικό κύμα, ως απάντηση, με δύο ανιχνευτές, παίρνεις μια μεγάλη περιοχή στον ουρανό. Είναι αυτή η γαλάζια περιοχή που φαίνεται δεξιά πάνω στην εικόνα, που για την ανίχνευση που έγινε στις 14 Αυγούστου το 2017, είναι ένα σύστημα δύο μελανών οπών. Από μόνοι τους οι δύο LIGO δεν μπορούσαν να εντοπίσουν έτσι μια πιο καλή περιοχή. Έδειχναν έτσι στο περίπου αυτή η μεγάλη γαλάζια περιοχή που έχει εμβαδό 1160 τετραγωνικές μοίρες. Εκεί μέσα ο αριθμός των γαλαξιών είναι απίστευτα μεγάλος. Με τη λειτουργία όμως και του Virgo, βλέπουμε εδώ ότι βοήθησε, είχαμε πλέον τρεις ανιχνευτές, μπορείς και κάνεις τριγωνισμό θέσης και εντοπίζεις σε μια πολύ μικρότερη περιοχή τον πιθανό γαλαξία από όπου προήλθε το σήμα. Εδώ δηλαδή πέφτει κάτω σε 60 τετραγωνικές μοίρες. Πάλι υπάρχουν πολλοί γαλαξίες, αλλά τουλάχιστον είναι πολύ μικρότερη η περιοχή. Και όσους περισσότερους ανιχνευτές προσθέτει σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, τόσο μικραίνει αυτή η αβεβαιότητα και μπορείς με μεγαλύτερη σιγουριά να πεις από πού προήλθε αυτή η εκπομπή βαρτικών κυμάτων. Τρεις μέρες αργότερα, στις 17 Αυγούστου του 2017, συνέβη η άλλη μεγάλη ιστορική ανίχνευση, όπου ήταν η πρώτη συγχώνευση δύο αστέρων νετρονίων. Και εδώ το σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η ύπαρξη του Βίργκο, που λίγες μέρες ήταν που συμμετείχε πλέον στο δίκτυο αυτό, επέτρεψε ακριβώς αυτό τον εντοπισμό θέσης, και επειδή η συγκεκριμένη συγχώνευση ανιχνεύτηκε όχι μόνο στα βαρτικά κύματα, αλλά και σε ακτίνες γάμα και μετέπειτα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, η χρονική σύμπτωση της βαρετικής ακτινοβολίας με την ακτίνες γάμα σε αυτή τη μικρή περιοχή που υποδείκνυαν οι ανιχνευτές βαρτικών κυμάτων, επέτρεψε τον εντοπισμό επακριβώς του γαλαξία. Είναι ένας συγκεκριμένος γαλαξίας, συνέβη μια συγκεκριμένη σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων. Είδαμε όλο το φαινόμενο να εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και μάλιστα, μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο, λοιπόν, είχαμε και την εκπομπή ακτίνων γάμα, που εντοπίστηκαν από το Fermi, το διαστημικό τηλεσκόπιο. Και μέσα σε 5 ώρες είχε γίνει ο υπολογισμός με όλα αυτά τα πρότυπα, με σύγκριση θεωρίας πειράματος, και προέκυψε και ο εντοπισμός θέσης με βάση τα βαρτικά κύματα. Αργότερα αυτό άρχισε να φαίνεται και στο οπτικό, στο υπεριόδες, στο κοντινό υπέρυθρο. 9 μέρες αργότερα άρχισε να φαίνεται και στις ακτίνες Χ, και 2 εβδομάδες αργότερα βλέπαμε πλέον ακτινοβολία και σε ραδιοκύματα. Όλο αυτό το φαινόμενο, όπως εξελίχθηκε, το κάθε στάδιο, πότε είδες στην οπτική ακτινοβολία, πότε είδες τα ραδιοκύματα, εξελίχθηκε όπως ακριβώς το είχαν προβλέψει οι θεωρητικοί φυσικοί. Ήταν ένας τρίαμβος της θεωρητικής αστροφυσικής, διότι είχαν επακριβώς προβλέψει ότι έτσι θα εξελιχθεί το όλο φαινόμενο. Και αυτό το φαινόμενο συγκεκριμένα ονομάζεται στη βιβλιογραφία κιλονόβα. Και πραγματικά, blue κιλονόβα συγκεκριμένα, ήταν κάτι που το πανηγύρισαν όλοι, ότι πόσο καλά συνεργάστηκαν τα βαρετικά κύματα, τα τηλεσκόπια σε όλο το φάσμα του ηλεκτρομαγνητισμού, για να επιβεβαιώσουμε μια θεωρία που μέχρι τότε ήταν θεωρία και επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκεί τώρα, έχοντας όλη αυτή την πληροφορία από διάφορες πηγές, επιβεβαιώθηκε ακόμη και η πυρηνοσύνθεση βαρέων στοιχείων σε αυτό το γεγονός. Υπήρχε υποψία ότι όταν συγκρούνται δύο αστέρες νετρονίων παράγονται κάποια από τα βαριά στοιχεία, όπως το ουράνιο ή σε μεγάλο ποσοστό και ο χρυσός. Τώρα το είδαμε για πρώτη φορά τόσο καλά, τόσο ξεκάθαρα, διότι ξέραμε ότι εκεί πράγματι υπήρχαν δύο αστέρες νετρονίων. Τέτοιες εκλάμψεις ακτίνων γάμα, οι σύντομες εκλάμψεις ακτίνων γάμα, όπως λέμε, τις είχαμε παρατηρήσει και παλαιότερα, αλλά μόνο ως εκλάμψη ακτίνων γάμα, χωρίς να γνωρίζουμε και να είναι επιβεβαιωμένο πώς προκύπτουν, πώς δημιουργούνται. Υπήρχαν και εναλλακτικά σενάρια που έλεγαν ότι αυτές δημιουργούνται με άλλο τρόπο. Καταραίει κάποιος αστέρας, δημιουργείται μια μαύρη τρύπα κλπ. Εδώ τώρα είχαμε την επιβεβαίωση περί τίνος πρόκειται Και άρα την πρώτη έτσι άμεση παρατηρησιακή επιβεβαίωση ότι οι συγκρούσεις αστέρων νετρονίων παράγουν πολλά από τα βαριά στοιχεία που βρίσκονται και που χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, από το 2015 μέχρι το 2020, που ήταν η τελευταία περίοδος συλλογής δεδομένων, φτάσαμε να έχουμε 90 επιδεδεωμένες ανιχνεύσεις βαρυτικών κυμάτων. Στη μεγάλη πλειοψηφία είναι διπλά συστήματα μελανών οπών, κάποια συστήματα αστέρων νετρονίων και κάποια μεικτά συστήματα. Και βλέπετε ότι όσο βελτιώνεται η ευαισθησία, τόσο μεγαλύτερο ρυθμό έχουμε ανιχνεύσεις ανά ημέρα, ανά χρονικό διάστημα. Σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν κάποιες ανιχνεύσεις οι οποίες είναι αξιοσημείωτες. Για παράδειγμα, στις 25 Απριλίου του 2019 είχαμε τη δεύτερη συγχώνευση αστέρων νετρονίων. Στις 21 Μαΐου του 2019 ανιχνεύτηκε ένα διπλό σύστημα με τις βαρύτερες μάζες που είχαμε δει μέχρι τότε. 85 φορές τη μάζα του ήλιου και 66 φορές τη μάζα του ήλιου συγχωνεύτηκαν και έδωσαν μια μελανή οπή ίση με 142 φορές τη μάζα του ήλιου. Και αυτό τώρα ήταν αξιοσημείωτο γιατί, διότι θεωρητικά δεν περιμένουμε να δημιουργούνται μαύρες τρύπες απευθείας από την κατάρρευση ενός άστρου που να έχουν μάζα μεγαλύτερη από 70 περίπου ηλιακές μάζες. Το 66 που είναι αεριακό και το 85 που ξεπερνάει αυτό το θεωρητικό όριο, ξενίζει. Μια πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μαύρες τρύπες προήλθαν από μια προηγούμενη συγχώνευση. Από μικρότερες που συγχωνεύτηκαν, ανεξάρτητα αυτές, και τώρα έχουμε μια συγχώνευση δεύτερης γενιάς, που οδηγεί τελικά σε μια μαύρη τρύπα 142 ηλιακές μάζες. Αυτή μάλιστα, επειδή ξεπερνάει την τιμή των 110, εκεί οι αστροφυσικοί έχουν θέσει ένα όριο που όσες είναι πάνω από 110, θεωρούμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργήθηκαν από κατάρρευση άστρων. Άρα μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία που ονομάζεται η κατηγορία ενδιάμεσης μάζας, που είναι ανάμεσα σε τις αστρικές και αυτές που βρίσκονται στα κέντρα γαλαξιών.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν φύγεις από την προηγούμενη διαφάνεια.
0: Βεβαίως.
1: 85 και 66 είναι 151, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Γιατί 142 μάζες ηλίου, οι υπόλοιπες τι γίνανε?
0: Ναι, οι υπόλοιπες έγιναν ακτινοβολία ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο μάζας ενέργειας που μετατράπηκε σε βαρυτική ακτινοβολία. Αυτή είναι που μετά ταξίδευσε σε όλο το σύμπαν και ένα πολύ μικρό ποσοστό της έφτασε σε εμάς και καταφέραμε να την ανιχνεύσουμε.
1: Η οποία εφαρμόζοντας τον τύπο του Αϊνστάιν, το ενέργεια ίσον μάζα επί ταχεία του φωτός στο τετράγωνο, πρέπει να είναι κάτι το ασύλληπτο σαν ποσό.
0: Βέβαια. Ενέργειας. Ακριβώς. Μιλάμε για πολλές φορές, μάζα πολλές φορές μεγαλύτερα από τη μάζα του ήλιου. Άρα, αν μετατρέψουμε όλη τη μάζα του ήλιου σε ενέργεια, και πολλές φορές αυτό, μιλάμε για τέτοιες ποσότητες. Το 14 Αυγούστου του 2019 έγινε μια άλλη πολύ σημαντική ανακάλυψη. Εδώ, το μικρότερο από τα δύο αντικείμενα είχε μάζα 2,6 μάζες ήλιου. Που αυτό μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Διότι δεν γνωρίζουμε καμία μαύρη τρύπα που να έχει τόσο μικρή μάζα. Ούτε γνωρίζουμε άλλον αστέρα νετρονίων που να έχει τόσο μεγάλη μάζα. Και άρα, εδώ σίγουρα πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη, είτε για την ελαφρύτερη μαύρη τρύπα που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα, είτε για τον βαρύτερο αστέρα νετρονίων που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα. Και τα δύο έρχονται έτσι, τεστάρουν πολύ τα θεωρητικά νερά. Υπάρχει και μια άλλη πιθανή εξήγηση, θα μπορούσε να είναι πιο ελαφρύς αστέρας του Τρονίου, με κανονική μάζα, στο πω έτσι, αλλά που περιστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα. Διότι και η ίδια περιστροφή, η κινητική ενέργεια, μεταφράζεται πάλι σε μάζα. Και τι από τα τρία συμβαίνει, ακόμη δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Έχω δουλέψει και εγώ με συνεργάτες πάνω σε αυτό. Έχουμε κοιτάξει και τα τρία σενάρια. Το πιο πιθανό είναι το πρώτο, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ ελπίζω για το τελευταίο.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για τον Τσάντρα Σεκάρη, για τον Ξανθόπουλο, εάν ζούσανε τώρα.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Για τον Τσάντρα Σεκάρ ιδιαίτερα, διότι για να μπορεί να είναι ο ταχύτερα περιστρεφόμενος αστέρας νετρονίων, αυτό το αντικείμενο, θα πρέπει μια αστάθεια που ο ίδιος ανακάλυψε, η αστάθεια Τσάντρα Σεκάρ Φρίντμαν Σούτς, όπως ονομάζεται σήμερα, θα πρέπει να μην λειτουργεί σε αυτό το αστέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της εργασίας που βγάλανε. Αυτό σίγουρα θα ενδιαφέρει τον Τσάντρα. Και το άλλο λοιπόν γεγονός, 15 Γενάρη του 20 ήταν και η πρώτη ανίχνευση συγχώνευσης μαύρης τρύπας με αστέρα νετρόνιο. Αυτά λοιπόν ήταν έτσι ένα ανθολόγιο από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πέρα από μεμονωμένα γεγονότα, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα. Έχουμε μάθει για την ταχύτητα των βαρυτικών κυμάτων, ότι είναι ίση με αυτή την ταχύτητα του φωτός, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Έχουμε τώρα μια ανεξάρτητη μέθοδο για να μετρήσουμε τη σταθερά του Χάμπελ, που μελλοντικά, όταν θα βελτιωθεί αυτή και θα έχει καλύτερη ακρίβεια, θα συμβάλλει πιθανόν στην επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει σήμερα στην κοσμολογία, που διαφωνούν διαφορετικές μέθοδοι παρατήρησης όσον αφορά το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος. Και εδώ έρχεται μια τρίτη ανεξάρτητη μέθοδος που μπορεί να λειτουργήσει ως διαιτητής ανάμεσα στις άλλες. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν θα έχουμε καλύτερη ακρίβεια. Και τώρα, όσον αφορά τι πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια. Τι περιμένουμε να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Ήδη εδώ σε αυτό το διάγραμμα, για να εξηγήσουμε λίγο αυτή την καμπύλη, γιατί είναι πολύ βασική για τους ανιχνευτές, ουσιαστικά οι καμπύλες αυτές μας δείχνουν πόσο ευαίσθητος είναι ο ανιχνευτής. Όσο πιο χαμηλά είναι μια καμπύλη, τόσο πιο ευαίσθητος είναι. Αυτό να έχουμε στο κατά νου. Και η ευαισθησία εξαρτάται από τη συχνότητα. Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τη συχνότητα. 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz. Άρα υπάρχει, βλέπουμε εδώ, ένα ελάχιστο, εκεί γύρω στα μερικές εκατοντάδες Hz. Και όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο καλύτερα. Πριν μερικά χρόνια, που το Virgo ξεκίνησε να συμμετέχει, είδαμε ότι η καμπύλη ήταν αρκετά ψηλά. Ο θόρυβος ήταν ακόμη αρκετά ψηλά. Το 19-20, που είναι αυτό το περίοδος όμικρον 3, είχε βελτιωθεί σημαντικά. Τώρα πάμε για το όμικρον 4. Το Μάρτι του 23, την ερχόμενη άνοιξη, ή το αργότερο, τον Απρίλιο, αν υπάρξουν έτσι μερικές μέρες καθυστέρηση, ας πούμε γενικότερα την άνοιξη του 23, θα λειτουργήσει ξανά όλο αυτό το παγκόσμιο δίκτυο με σημαντικά αυξημένη ευαισθησία. Έναν παράγοντα 2 από ό,τι βλέπουμε. 2 φορές πιο ευαίσθητο. 2 φορές πιο ευαίσθητο σημαίνει βλέπω και 2 φορές πιο μακριά. Αλλά 2 φορές πιο μακριά, αν το σκεφτώ στον όγκο, είναι 2 επί 2 επί 2. Ο όγκος πάει σαν ακτίνα εις τον κύβο. Άρα 8 φορές πιο πολλά γεγονότα περιμένουμε. Όποτε βελτιώνουμε την ευαισθησία κατά 2 φορές, περιμένουμε 8 φορές περισσότερα γεγονότα να ανιχνεύσουμε. Διότι πάμε σε μεγαλύτερο όγκο, ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν, στην καμπύλη που αντιστοιχεί στο όμικρον 4, θα φτάσουμε την άνοιξη, θα λειτουργήσει για ένα χρόνο, θα καταγράψουμε πάλι πολλές νέες ανακαλύψεις και μετά θα υπάρξει μια ακόμη αναβάθμιση, η οποία θα μας οδηγήσει στην περίοδο όμικρον 5, που θα είναι ακόμη καλύτερα κιόλας, άλλον ένα παράγοντα 1,5 με 2 περίπου. Και το 26 αναμένουμε να μπει σε αυτή την μεγάλη κοινοπραξία, στο διεθνές πείραμα αυτό, να μπει ένας νέος ανιχνευτής που άρχισε να κατασκευάζεται στην Ινδία. Είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του LIGO, ίδια τεχνολογία με τον LIGO ακριβώς, με κάποιες βελτιώσεις εντωμεταξύ βέβαια, αλλά στηρίζεται στην τεχνολογία του LIGO, γι' αυτό ονομάστηκε LIGO India και αναμένεται να αρχίσει να ανιχνεύει και αυτό το 2006. Οπότε τότε θα έχουμε 5 ανιχνευτές σε διάφορες χώρες στον πλανήτη, μοιρασμένους, ούτως ώστε να έχουμε και μια καλή κάλυψη του ουρανού και να έχουμε έναν καλό εντοπισμό θέσης. Από μία ανακάλυψη ανά εβδομάδα που είχαμε φτάσει τελευταία πριν 2 χρόνια, από την άνοιξη του 2023 θα φτάσουμε σε μία ανά ημέρα. Κάθε μέρα δηλαδή θα έχουμε και μια συγχώνευση μελανών οπών, πιο σπάνια αστέρων νετρονίων, αλλά σίγουρα μελανών οπών. Δεν θα αποτελεί δηλαδή είδηση ότι βρέθηκε άλλη μια σύγκρουση μελανών οπών. Θα είναι καθημερινότητα πλέον. Από την ερχόμενη άνοιξη, σε λίγους μήνες.
1: Αυτό κάτι μας λέει και για το πλήθος των μελανών οπών.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, ναι. Θα δούμε σε λίγο και για τρίτης γενιάς ανιχνευτές. Ακόμη είμαστε στους δεύτερης γενιάς ανιχνευτές. Εκεί θα φτάσουμε σε πολύ πολύ μεγαλύτερα νούμερα, έτσι. Με τους δεύτερης γενιάς που συζητάμε τώρα, το 2025, που θα είμαστε στην πέμπτη περίοδο καταγραφής δεδομένων, θα φτάσουμε 8 ανά ημέρα. Κάθε 3 ώρες και μια ανίχνευση, κατά μέσο όρο. Οπότε εδώ βλέπει κανείς και πόσο αυξάνουν οι απαιτήσεις σε υπολογιστικό κόστος. Γιατί αν είχες παλαιότερα μία ανίχνευση ανά κάποιους μήνες ή ανά μία εβδομάδα και χρειαζόσουν 2 εβδομάδες να αναλύσεις καλά μία από αυτές τις ανιχνεύσεις, όταν τώρα θα έχουμε κάθε μέρα ή πολλές την ημέρα, δεν θα προλαβαίνουμε με τους κλασικούς αλγόριθμους ανίχνευσης να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Και η λύση θα είναι ή κάποια να τα αφήσουμε και να μην τα αναλύσουμε καν, το οποίο δεν θέλουμε, ή να βρούμε καλύτερους αλγόριθμους. Και εδώ υπάρχει μια πρόταση. Εδώ και μερικά χρόνια γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτούν τα λεγόμενα νευρονικά δίκτυα, να μάθουν το πώς είναι ένα βαρτικό κύμα θαμμένο μέσα στο θόρυβο. Ούτως ώστε, όταν φτάσει ένα βαρτικό κύμα και καταγράψεις στο να ανιχνευτεί αυτά που βλέπεις, να μην χρειάζεται να συγκρίνεις τα δεδομένα σου με 500.000 διαφορετικές κυματομορφές. Και αυτό να το κάνεις για κάθε δευτερόλεπτο των δεδομένων. Συνεχώς. Αυτό που αρκεί εδώ είναι να εκπαιδεύσεις από πριν ένα νευρονικό δίκτυο, δηλαδή που λειτουργεί με μεθόδους μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης, ώστε όντας εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει χιλιάδες φορές πιο γρήγορα ότι εδώ ναι υπάρχει ένα σήμα σε σχέση με τους κλασικούς αλγόριθμους. Εδώ λοιπόν έχουμε την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στην ανίχνευση και συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πλέον ένα από τα κύρια αντικείμενα στην ερευνητική μου ομάδα, σε συνεργασία με την ομάδα του Τάσου του ΤΕΦΑ, το τμήμα της πληροφορικής, και έχουμε ήδη κάποιες δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό και μάλιστα σε μια πρόσφατη δημοσίευση είχαμε και μια διάκριση, διότι υπήρξε μια σύγκριση ανάμεσα σε διάφορες τέτοιες προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως. Ένας μικρός διαγωνισμός ουσιαστικά ήταν, όπου ο κώδικας που αναπτύξαμε ήταν ο πιο ευαίσθητος στο πιο δύσκολο τεστ όπου χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα.
1: Πολύ καλό νέο αυτό.
0: Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Και δουλέψαμε πολύ
1: και
0: σκληρά.
1: Και κάτι λέει για το μέλλον, για τη συνέχεια.
0: Το ελπίζουμε.
1: Όταν είσαι ικανός να αναπτύσσεις τέτοια εργαλεία, σημαίνει ότι θα κάνεις και δουλειά στη συνέχεια, αντίστοιχη.
0: Το ελπίζουμε. Αυτός ο κώδικας είναι, τον ονομάσαμε RSGW και είναι ελεύθερα διαθέσιμος. Όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Έχουμε οδηγίες πώς μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Και θα είναι κρίσιμο τέτοιοι κώδικες τελικά θα αντικαταστήσουν τους κλασικούς κώδικες στην καθημερινότητα. Ειδικά όταν φτάσουμε στους ανιχνευτές τρίτης γενιάς που ήδη σχεδιάζονται και έχει εγκριθεί η κατασκευή τους, ένας από αυτούς που ονομάζεται Einstein Telescope θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη, που ακριβώς θα αποφασιστεί του χρόνου το φθινόπωρο. Μια υποψήφια χώρα είναι η Γερμανία ή στα σύνορα Ολλανδίας-Γερμανίας και άλλη περίπτωση είναι στην Ιταλία. Αυτές είναι, ας πούμε, οι πιθανές τοποθεσίες. Αυτός ο ανιχνευτής θα χρησιμοποιεί τρεις δέσμες λέιζερ. Θα έχει σχήμα τριγωνικό και ουσιαστικά θα έχουμε περισσότερες ανιχνευτές να λειτουργούν σε έναν, ας πούμε, τρία σε ένα. Ουσιαστικά. Και θα είναι τόσο ευαίσθητος, θα είναι πιο μεγάλο το μήκος τους, τόσο ευαίσθητος που θα φτάσουμε να έχουμε 300 παρατηρήσεις την ημέρα. Δηλαδή, κάθε 5 λεπτά θα έχουμε και μια παρατήρηση.
1: Και θα είναι και υπόγεια από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό θα είναι υπόγειο, ναι. Άρα, όταν φτάσουμε να λειτουργεί αυτό θα πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει περίπου σε 12 χρόνια από σήμερα. Ξεκινάει πολύ σύντομα η κατασκευή, τότε πλέον τους κλασικούς αλγόριθμους δεν θα μπορέσουμε να τους εφαρμόσουμε. Όταν έχεις κάθε 5 λεπτά, η μηχανική μάθηση είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σε πολύ επιλεγμένες παρατηρήσεις θα χρησιμοποιούνται και οι κλασικοί αλγόριθμοι για να επιβεβαιώσεις πράγματα, να τα αναλύσεις με πολλούς τρόπους. Αλλά στη καθημερινότητα, σε πραγματικό χρόνο, θα λειτουργούν οι αλγόριθμοι μηχανική μάθησης. Αυτή είναι η πρόβλεψη που υπάρχει.
1: Προηγουμένως μας ανέφερε στην περίπτωση της επιβεβαίωσης ή της παράλληλης παρατήρησης εκτός από το βαρυτικό παράθυρο και στο οπτικό και σε ακτίνες γάμα. Αυτό ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση έτσι περιέργειας ή απόφασης να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο ή θα γίνει και δομημένο, δηλαδή κάποια οπτικά τηλεσκόπια θα συνδεθούν με τα βαρυτικά και θα δουλεύουν ταυτόχρονα ώστε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και βέβαια θα κάνουν πολύ πιο πολύπλοκες και τις απαιτήσεις για αλγορίθμους μετά επεξεργασίας.
0: Ναι, πολύ καλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους κύριους στόχους της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων. Να μην λειτουργεί απομονωμένοι, αλλά να λειτουργούν όλα μαζί. Και τα βαρυτικά και τα οπτικά τηλεσκόπια και άκτινες χ και άκτινες γάμα. Και γι' αυτό το λόγο, από την αρχή, όποτε ανοιχνεύεται ένα βαρυτικό σήμα, αμέσως βγαίνει ειδοποίηση, δημόσια, υπάρχει μια ιστοσελίδα, και βγαίνει αμέσως ειδοποίηση ότι κάτι βρήκαμε. Ακόμη και αν δεν είμαστε σίγουροι. Την ειδοποίηση τη βγάζουμε. Διότι δεν θες να χάσεις μια μεγάλη ανακάλυψη, επειδή άργησες να το πεις. Μετά στην πορεία αυτό αναλύεται συνέχεια. Ανά 5-10 λεπτά το εξετάζεις πάλι. Εάν αποδειχθεί ότι κακώς βγήκε η ειδοποίηση, την παίρνουμε πίσω. Αυτό είναι στις λιγότερες περιπτώσεις. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ειδοποίησεις που βγαίνουν στέκουν. Και πράγματι πρόκειται για πραγματική ανίχνευση. Σε ένα μικρότερο ποσοστό έχουν πάρθει πίσω. Άρα ειδοποιούνται όλοι οι αστρονόμοι όλου του κόσμου ότι εδώ συμβαίνει μια πιθανή παρατήρηση. Όποιος θέλει μπορεί άμεσα να στρέψει το τηλεσκόπιο του για να δει αν υπάρχει και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
1: Θα είναι έτσι στο όποιος θέλει ή θα είναι δομημένο, δηλαδή κάποια οπτικά τηλεσκόπια θα είναι συνεζευμένα, να το πω έτσι, με το δίκτυο των βαρύτητων.
0: Είναι ανοιχτό. Βγαίνει ανοιχτό. Δημόσια ειδοποίηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.
1: Μάλιστα. Και κάθε... Οπότε εδώ θα υπάρχει και πεδίο δόξης λαμπρών για τα μικρομεσαία τηλεσκόπια, έτσι, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν χρειάζεται να απασχοληθούν τα μεγάλα τηλεσκόπια στο συγκεκριμένο.
0: Ναι, όλα απασχολούνται, αλλά ακόμη και μικρά τηλεσκόπια, δηλαδή της τάξης των 40 εκατοστών, θα προσφέρουν πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Ωραία. Αρκεί να είναι τυχεροί, να είναι οι πρώτοι που θα το δουν, έτσι, γιατί μετά θα το δουν πολλοί.
1: Οπότε αλλά... εδώ θα έχουμε και συνεργασία και των ερασιτεχνών αστρονόμων με τους επαγγελματίες.
0: Ναι, όπως και σε πολλά... Παιδεία της αστρονομίας, υπάρχουν πολύ ωραίες συνεργασίες ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους αρεσιτέχνες αστρονόμους και γίνονται κοινές παρατηρήσεις, οδηγούν και σε κοινές δημοσιεύσεις πολλές φορές. Ακόμη και με το γενικό κοινό υπάρχει συνεργασία. Έτσι λοιπόν και εδώ θα συμβεί αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα μόνο παράδειγμα, αυτό το 2017 που είδαμε ταυτόχρονα ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία, αλλά ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς βγάζουμε ειδοποίηση κάθε φορά, γιατί ακόμη και αν πρόκειται για δύο μαύρες τρύπες, που εκ των προτέρων θεωρείς ότι είναι μικρή πιθανότητα να δεις και ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία, δεν το ξέρουμε. Μπορεί σχεδόν όλες να έχουν κενό γύρω τους και να μην δεις κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιες πρόσφατα να έχουν απορροφήσει κάποιο άλλο αστέρι, να έχουν γύρω τους ένα δίσκο προσάυξης και εκεί έχουμε φορτισμένα σωματίδια, έχουμε μαγνητικά πεδία και η συγχώνευση ακόμη και δύο μελανών οπών να οδηγήσει σε ένα παρατηρήσιμο σήμα. Μία στις 200 να είναι, θα αξίζει να δοκιμάσουμε 200 φορές να το δούμε, έστω για ένα στα 200.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πέρασε πάρα πολύ η ώρα, κοντεύουμε
0: προς
1: τη μια μισή ώρα, λοιπόν, ας περάσουμε λίγο και στο διάστημα.
0: Έτσι, εκεί φτάνουμε, κοντεύουμε.
1: Για
0: διαφάνειες είμαστε στο διάστημα και θα ολοκληρώσουμε. Σε 10 λεπτά θα έχουμε πει και όλα όσα έχουμε
1: προγραμματίσει. Πολύ ωραία. Είναι τόσο συαρπαστικά και μας τα λες και τόσο ωραία, Νίκο, που όλη την ώρα σκεφτόμουν να λέω να το χαλάσω και αποφάσισα να το αφήσω έτσι όπως ήταν. Λοιπόν, αλλά τώρα πρέπει σιγά σιγά να το
0: μάθω. Ναι, όχι, ό,τι έτσι ερώτηση υπάρχει, είναι ωραίο να γίνεται τη συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, άρα είπαμε ότι έχουμε τον ανιχνευτή Einstein Telescope στην Ευρώπη που πρόκειται να κατασκευαστεί. Αντίστοιχα στην Αμερική θα κατασκευαστεί ο Cosmic Explorer τρίτης γενιάς. Και φτάνουμε και στο διάστημα λοιπόν, όπου υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και από την NASA σε μικρότερο ποσοστό, για να κατασκευαστεί ένα διαστημικό πείραμα, ένας διαστημικός ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων που ονομάζεται LISA. Αυτός θα αποτελείται από τρία διαστημόπλια. Τα διαστημόπλια αυτά θα είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, όχι γύρω από τη Γη. Ουσιαστικά θα είναι στην ίδια απόσταση από τον ήλιο όπως και η Γη, αλλά θα έπονται και θα απέχουν μεταξύ τους 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα αυτά τα τρία διαστημόπλια. Πάλι θα ανταλλάσσουν ακτίνες λέιζερ, πάλι θα λειτουργεί με την λογική του συμβολόμετρου, όπως και τα επίγεια. Αλλά εδώ οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι αρκετά διαφορετικές, διότι ενώ τα επίγεια είναι αγκυροβολημένα πάνω στο έδαφος, δεν πάνε πουθενά, μόνο οι μικροσεισμοί τα διαταράσσουν, εδώ έχουμε να κάνουμε με διαστημόπλια τα οποία πρέπει να εξασφαλίσει ότι με κάποιο τρόπο ξέρεις πού βρίσκονται. Και ο τρόπος αυτός είναι να χρησιμοποιούνται κάποιοι κύβοι από χρυσό και λευκό χρυσό, μικροί κύβοι, το πλάτος είναι 4,6 εκατοστά μόνο, και ουσιαστικά το κάθε διαστημόπλιο περιβάλλει δύο τέτοιους κύβους. Έτσι, κινείται γύρω από αυτούς. Ανοιχνεύει ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται και κινείται γύρω από αυτούς. Και αυτή είναι μια τεχνολογία που δοκιμάστηκε το 2015-16 σε μια αποστολή που έγινε τότε, το LISA Pathfinder, και απέδειξε ότι πράγματι αυτό λειτουργεί. Πράγματι μπορούμε να έχουμε ένα διαστημόπλιο το οποίο να ακολουθεί ένα κύβο και οι δύο κύβοι να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ακτίνες λέιζερ και να μετράμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια την σχετική θέση τους. Διότι αυτό είναι τελικά το ζητούμενο.
1: Ο χρυσός και ο λευκόχρυσος είναι για λόγους βάρους, ειδικού βάρους μάλλον, να το πούμε.
0: Από τις μελέτες που έγιναν είχαν τις καλύτερες δυνατές ιδιότητες για αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή. Γιατί εδώ εμπλέκονται και άλλα πράγματα. Θέλεις, ας πούμε, είναι θέμα ηλεκτροστατικών φορτίων. Έχεις μέσα εκεί στο περίβλημα ανιχνευτές sensors δηλαδή, που νιώθουν πόσο κοντά είναι ο κύβος προς τα τυχώματα. Αν πλησιάσει αρκετά, ασκείται μια δύναμη ώστε να τον επαναφέρει σε δύο από τους τρεις άξονες. Στον έναν άξονα τον αφήνεις ελεύθερο. Στους άλλους δύο προσπαθείς να τον κεντράρεις. Αυτό λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο όπως βρέθηκε με το συγκεκριμένο κράμα. Τώρα, αυτός ο διαστημικός ανιχνευτής έχει τη δική του καμπύλη ευαισθησίας, αντίστοιχη με αυτή του LIGO. Το ελάχιστο είναι περίπου στα ένα εκατοστό του Hertz, όπως βλέπουμε, άρα σε πολύ πολύ μικρότερες συχνότητες σε σχέση με το LIGO και γι' αυτό χρειάζονται τόσο μεγάλα μήκη κύματος. Οι κύριες πηγές του ρίβου είναι η σταθεροποίηση του κύβου που πρέπει να γίνεται, η ακρίβεια της συμβολομετρίας και το κατά πόσο συντονίζεται το βαρυτικό κύμα που έρχεται με αυτό το μήκος των 2.500 χιλιόμετρων. Από εκεί περιμένεις να περιορίζεται η ευαισθησία αυτή. Κατά τα άλλα, μέσα σε αυτό το ελάχιστο που βλέπουμε εδώ στο διάγραμμα,
1: πάνω Νίκο, από είπες για χιλιάδες χιλιόμετρα ή περισσότερο.
0: Εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την περιοχή πάνω από την καμπύλη ευαισθησίας, εκεί θα βρίσκονται, όπως αναμένουμε, πάρα πολλές πηγές βαρυτικών κυμάτων, ειδικά διπλά συστήματα λευκών νάνων, μέσα στο δικό μας γαλαξία, τα οποία ουσιαστικά θα τυφλώνουν το όργανο. Είναι σαν να κοιτάς μια πολύ λαμπρή μέρα στον ουρανό που λες με πόνισαν τα μάτια μου. Έτσι θα παθαίνει αυτό. Ενώ το LIGO που και που βλέπει μια πηγή, κατά τα άλλα είναι σκοτεινά, είναι νύχτα, εδώ το LISA θα λειτουργεί υπό το φως της ημέρας, για να το πούμε κατά αναλογία. Και άρα μια δουλειά είναι να εξακριβώσουμε ακριβώς αυτές τις ιδιότητες του πληθυσμού των λευκών νάνων στο γαλαξία μας και από την άλλη, και σε αυτό έχουμε κάποια συνεισφορά πρόσφατα στην ομάδα μας, και μια άλλη είναι να μέσα από αυτές τις πάρα πολλές πηγές να ξεχωρίσεις κάποιες που είναι πολύ πιο έντονες. Και αυτό έχει τη δική του δυσκολία. Σε αυτό μας χρηματοδότησε τα τελευταία 2 χρόνια ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για να αναπτύξουμε έναν αλγόριθμο. Εργάστηκε πάνω σε αυτό ο Νίκος ο Καρνέσης σε συνεργασία με ερευνητές σε διάφορα ευρωπαϊκά ινστιτούτα και μπορέσαμε μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, το αναπτύξαμε και είμαστε έτοιμοι να το δημοσιεύσουμε, έχοντας επιλύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα του εντοπισμού ισχυρών πηγών μέσα σε αυτή τη θάλασσα από πηγές διπλών λευκών νάνων. Το LISA θα μας...
1: Νίκο, πάλι να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί μόνο διπλούς λευκούς νάνους και όχι και αστέρια?
0: Στην πραγματικότητα, όλα τα σώματα που το ένα περιφέρεται γύρω από το άλλο παράγουν βαρυτικά κύματα. Όλα. Αλλά είναι θέμα, για να μπορέσεις να τα εντοπίσεις εδώ που βρισκόμαστε εμείς, θέλεις 2 προϋποθέσεις. Η μία να έχουν μεγάλη πυκνότητα και οι άλλοι να έχουν μεγάλες ταχύτητες. Οπότε οι μαύρες τρύπες, οι αστέρες νετρονίων και οι λευκοί νάνοι, επειδή είναι συμπαγή αντικείμενα, ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις.

0: να βρεθούν μελλοντικά.
1: Ναι,
0: Αλλά
1: κατάλαβα.
0: αλλάζει το πρόβλημα. Πρέπει να πας με άλλα όργανα, σε άλλες συχνότητες για να ανιχνεύσεις και άλλου είδους πηγές.
1: Ναι.
0: Για το LISA, η στάνταρ πηγή είναι αυτή των διπλών λευκών νάνων. Όχι μόνο όμως, ακόμη και μαύρες τρύπες που ενδεχομένως θα πέσουν μέσα στην κεντρική τρύπα ενός γαλαξία. Αυτές οι κεντρικές τρύπες έχουν μάζα εκατομμύρια μέχρι δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου. Περιβάλλονται από άλλα αστέρια. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι μαύρες τρύπες και κάποια από αυτές μπορεί να πέσει μέσα στη μεγάλη μαύρη τρύπα. Αυτό έχει μελετηθεί θεωρητικά. Έχουμε βρει το πώς θα είναι οι κυματομορφές και εάν αυτό βρεθεί θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να εξακριβώσουμε εάν είναι σωστή η γενική θεωρία σχετικότητας. Όχι ότι λέμε ότι είναι λάθος, αλλά θέλουμε να εξακριβώσουμε πόσο σωστή είναι. Είναι στο δεύτερο δεκαδικό σωστή, στο τρίτο, στο τέταρτο ή στο δέκατο τέταρτο. Πού πρέπει να βελτιώσουμε τη γενική θεωρία σχετικότητας του Einstein? Να βάλουμε έναν μικρό όρο κάπου, λίγο, μια διόρθωση χρειάζεται ή είναι η τελευταία λέξη και δεν θα αλλάξει ποτέ? Αυτό θα το μάθουμε από αυτές τις παρατηρήσεις την επόμενη δεκαετία. Εκεί θα είναι τόσο ευαίσθητο το LISA που θα μας υποδείξει ακριβώς εάν υπάρχει ανάγκη να διορθωθεί η γενική θεωρία σχετικότητας. Αυτό θα είναι από τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ακόμη και αν προκύψει ότι δεν υπάρχει ανάγκη, και αυτό θα είναι τρομερό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι εντάξει, ουσιαστικά για 7 δεκαδικά εμπιστευόμαστε τον Αϊνστάιν και δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Έτσι. Ακόμα και αυτό θα είναι τρομερό αποτέλεσμα. Στο θέμα του LISA, διοργανώσαμε φέτος και ένα συνέδριο εδώ στην Ελλάδα. Το πρώτο συνέδριο LISA στην Ελλάδα, όπου προσκλήθηκαν και ερευνητές από άλλες ερευνητικές ομάδες, από την Αθήνα, την Κρήτη, την Πάτρα, τα Γιάννηνα, και συζητήσαμε όλοι μαζί το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί μία ελληνική κοινότητα για το LISA, διότι είναι ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Θα λειτουργήσει για τα επόμενα 15-20 χρόνια με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό τόσο επιστημονικά, όσο και τεχνολογικά, όσο και στην κατασκευή του LISA σαν αποστολή. Οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μέρη αυτής της αποστολής με ανοιχτές προσκλήσεις που απευθύνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Οπότε πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και είχε μεγάλη επιτυχία. Δημοσιεύσαμε και μία σύνοψη των αποτελεσμάτων και ελπίζουμε για το καλύτερο μέλλον. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι περνάει και ο χρόνος, ίσως να αναφερθώ για μερικά δευτερόλεπτα μόνο.
1: Αυτό όμως είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα και θα πρέπει λίγο να μας το.
0: Ωραία. Λοιπόν, άλλοι τρόποι ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων. Τι άλλο πρόκειται να δούμε τα επόμενα χρόνια? Πέρα από την συμβολομετρία, όπου χρησιμοποιούμε ακτίνες λέιζερ και καθρέφτες που βρίσκονται στο τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλσερ που βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς για να ανιχνεύσουμε βαρυτικά κύματα. Εδώ είναι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι ασχολούνται με τη ράδιοαστρονομία, που έχουν και αυτοί φτιάξει μια δική τους διεθνή συνεργασία, το International Pulsar Timing Array. Είναι ένας συνασπισμός από διάφορες ομάδες ράδιοαστρονόμων. Παρατηρούν εδώ και χρόνια 100 pulsar που έχουν, αυτοί λέγονται millisecond pulsar και έχουν πολύ σταθερή περίοδο, βρίσκονται σε απόσταση χιλιάδων ετών. Και τι συμβαίνει τώρα? Εάν από τα βάθη του σύμπαντος περάσει ένα βαρυτικό κύμα από τη γειτονιά μας, γιατί λέμε χιλιάδες έτη φωτός, παρόλα αυτά είναι ακόμη στη γειτονιά μας, έτσι. Είναι μέσα στο γαλαξία μας. Ενώ αυτά τα βαρυτικά κύματα έρχονται από πολλές φορές πιο μακριά. Άρα θα διαταράξει όλα αυτά τα πάρσα. Και αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ανά πάσα

0: στιγμή να έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις τέτοια βαρυτικά κύματα. Διαταράσσονται, βλέπεις άρα ένα διαφορετικό χρόνο άφιξης, όπως με τα λέιζερ που είπαμε βλέπουμε διαφορά στο χρόνο. Εδώ τι θα βλέπεις? Θα βλέπεις ότι οι παλμοί του Pulsar δεν έχουν αυτή την σταθερότητα που ήξερες, αλλά ξεφεύγει λίγο. Έρχεται ο ένας παλμός λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά από ό,τι το περίμενες. Αυτό τώρα όταν το καταγράφεις σε τόσα πολλά Pulsar και συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία και τα αναλύσεις συνολικά, μπορείς να αποφαθείς αν εδώ στη γειτονιά μας πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο πεδίο από διάφορα βαρτικά κύματα που έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις και διαταράσσει συνολικά όλα αυτά τα Pulsar. Αυτό λοιπόν είναι το εγχείρημα και υπάρχουν πρώτες ενδείξεις σε μεμονωμένα Pulsar ότι ναι, είναι μια διαταραχή που δεν έχεις κάποια άλλη εξήγηση. Αυτό έχει δημοσιευθεί ήδη. Και τώρα δουλεύουν ώστε να συνδυάσουν τις διαταραχές από πολλά Pulsar και να μπορέσουν πράγματι να επιβεβαιώσουν ότι ναι, πέρασε βαρτικό κύμα. Έτσι, αυτό το αναμένουμε την επόμενη πενταετία να συμβεί. Μπορεί σε δύο, μπορεί σε τρία, μπορεί σε πέντε χρόνια, αλλά μέσα στην πενταετία είναι πολύ πιθανό να μάθουμε αν όντως εδώ με αυτόν τον τρόπο ανοιχνεύτηκαν βαρτικά κύματα. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Επιλέγουμε Pulsar μέχρι μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους ή μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη απόσταση? Αναφέρομαι δηλαδή στην άφιξη της διαταραχής από δύο Pulsar, σε εμάς δηλαδή, που το ένα θα είναι κοντά μας και το άλλο θα είναι πολύ πιο μακριά, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για την ίδια διαταραχή.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως είπες, μέχρι να, αν περάσει, αν έρθει από μια κατεύθυνση, περάσει από το πρώτο, μέχρι να φτάσει στα άλλα, ουσιαστικά έρχονται τέτοια βαρτικά κύματα από διάφορες κατευθύνσεις και όλα μαζί διαταράσσονται. Και προσπαθείς να δεις στο σύνολο τι συμβαίνει. Να φτάσουμε και στη Σελήνη.
1: Ας το πούμε.
0: Η Σελήνη λοιπόν είναι και αυτή μαζί με τη Γη ένα διπλό σύστημα στην πραγματικότητα. Και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για να πούμε κάτι για βαρυτικά κύματα. Εάν λοιπόν και από τη γειτονιά μας συνέχεια περνάνε βαρυτικά κύματα και αν υπάρχουν βαρυτικά κύματα με πολύ μικρή συχνότητα, της τάξης των μικροχέρτς, εκατομμυριστών του χέρτς, αυτά θα μπορούσαν να συντονιστούν με την τροχιακή κίνηση αυτού του διπλού συστήματος, Γης Σελήνης, και να σμπρώξουν τη Σελήνη λίγο πιο κοντά στη Γη. Αυτό επιχειρείται τώρα να το μετρήσουμε αξιοποιώντας καθρέφτες οι οποίοι υπάρχουν στη Σελήνη από τις αποστολές Απόλλων. Όταν είχαν πάει πριν από μισό αιώνα οι αποστολές Απόλλων, άφησαν πίσω καθρέφτες και στέλνουμε έκτοτε λέιζερ πάλι στη Σελήνη, ανακλώνται, έρχονται πίσω και μετράμε με ακρίβεια την απόσταση της Σελήνης από τη Γη κανά πάσα στιγμή. Άρα, εάν συμβαίνει μια τέτοια διαταραχή λόγω βαρτικών κυμάτων, αυτή μπορεί να μετρηθεί. Και μελλοντικά πειράματα που σχεδιάζονται θα είναι 100 φορές πιο ευαίσθητα και εκεί πιθανό να φανεί ότι πράγματι υπάρχει αυτή η επίδραση. Και να κλείσω με το εξής όραμα να δημιουργηθεί ένας ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων πάνω στη Σελήνη. Όπως είναι οι επίγειοι ανιχνευτές στο LIGO, να κατασκευαστεί πάνω στη Σελήνη από αστροναύτες ή από ρομπότ σε 20-30 χρόνια, που θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά από σήμερα υπάρχει αυτή η σύλληψη ως ιδέα και υπάρχει μια προεργασία πάνω σε αυτό, διότι θα υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχάς, στη Σελήνη έχουμε πολύ ασθενέστερες σεισμικές δονήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται τόση καλή τεχνολογία για απόσβεση των δονήσεων. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, άρα ούτε χρειάζεται να καλύψεις, να στείλεις τις ακτίνες μέσα σε σωλήνες κενού. Το έχεις το κενό, από μόνο του. Είναι το καλύτερο περιβάλλον για να ταξιδεύουν ανεμπόδιστα οι ακτίνες λέζερ. Και αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να έχεις δύο, σε αυτό το τρίγωνο που σχηματίζεται, δύο πηγές λέιζερ στο έδαφος και μια τρίτη σε ένα ύψωμα. Διότι ούτως ή άλλως θα ταξιδεύει μέσα από το κενό χώρο. Σου δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Αυτό από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί θα μπορεί να λειτουργεί ρομποτικά εξ αποστάσεως και για δεκαετίες μάλιστα. Και θα είναι τόσο ευαίσθητο όπως σχεδιάζεται που θα μπορεί να εντοπίζει πολύ νωρίς τις συγχωνεύσεις μελανών οπών και σε συνεργασία με άλλα επίγεια τηλεσκόπια να, βαρυτικών κυμάτων πάλι, να επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε την εξέλιξη του σύμπαντος χωρίς να χρειάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τότε δηλαδή όντως οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων θα μπορούν να καταφέρουν από μόνοι τους να ανακαλύψουν το πώς διαστέλλεται το σύμπαν με τόσο μεγάλη ευαισθησία και να επιλύσουν το πιθανό, το, αν δεν έχει επιληθεί μέχρι τότε, το πρόβλημα της διαστολής, του ρυθμού διαστολής ή να βρούμε και άλλα πράγματα που δεν φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό το όραμα της κατασκευής ενός ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων πάνω στη σελήνη το αγκάλιασε ο Σταύρος ο Κατσανέβας, για να μιλήσουμε, να κλείσουμε πάλι με το Σταύρο όπως ξεκινήσαμε, το αγκάλιασε και διοργάνωσε πέρυσι τον Οκτώβριο πριν ένα χρόνο στην Πίσα, εκεί που βρίσκεται ο ανιχνευτής Βίργκο, στις εγκαταστάσεις, το πρώτο διεθνές συνέδριο με αντικείμενο την κατασκευή ενός ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων στο φεγγάρι, στη σελήνη μας. Είχε μεγάλη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πιστεύω ότι έγινε μια αρχή που θα οδηγήσει στο να πραγματοποιηθεί και αυτό το όραμα να γίνει πράξη. Ο Σταύρος, πέρα από την μεγάλη δράση του στη λειτουργία των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, ήταν και πολύ ένθερμος υποστηριχτής της μετάδοσης της γνώσης στο ευρύ κοινό μέσω και των εκπαιδευτικών. Και έτσι ήταν ο συντονιστής ενός σημαντικού προγράμματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, το οποίο το οργάνωσε μαζί με τον Μανώλη Χανιωτάκη της ελληνογερμανικής εισαγωγής στην Αθήνα και λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία τα τελευταία χρόνια. Έγιναν πολλές δράσεις και στη χώρα μας. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί άκουσαν για τα βαρυτικά κύματα, για τη σχετικότητα και για άλλες επιστήμες, όχι μόνο για τη σχετικότητα. Αφορούσε γενικότερα την περιοχή της φυσικής. Εδώ έχουμε κάποιες πληροφορίες για τις δράσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Και πολύ πρόσφατα μάλιστα έγινε μια τέτοια δράση εισαγωγής των βαρυτικών κυμάτων για μαθητές στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Και πριν από αυτό πάλι ο Σταύρος ο Κατσανέβας σε συνεργασία με τον Μανώλη είχαν μια άλλη δράση που επίσης απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και εδώ στην Ελλάδα επίσης έγιναν τέτοιες επιμορφώσεις με μεγάλη επιτυχία. Έγιναν και ξεναγήσεις στο Βίργο, εικονικές ξεναγήσεις που μάλιστα οι πιο πολλές ήταν από σχολεία της χώρας μας. Επειδή αναφέρθηκα στο θέμα της διάχυσης και της συμμετοχής του κοινού σε τέτοιες δράσεις, υπάρχει τώρα μια δράση η οποία ακόμη μπορεί κανείς να συμμετέχει, ονομάζεται Gravity Spy. Εδώ βλέπετε την διεύθυνση και εκεί ουσιαστικά όποιος θέλει από όλους τους θεατές μας μπορεί να μπει, να δει για τα βαρυτικά κύματα, να δει παραδείγματα πραγματικών δεδομένων και να προσπαθήσει να αποφανθεί αν πρόκειται για ένα πραγματικό βαρυτικό κύμα ή αν πρόκειται για έναν σεισμικό θόρυβο, για παράδειγμα, ή κάποιον άλλον θόρυβο του ανιχνευτή. Υπάρχουν ουσιαστικά ευκαιρίες να συμμετέχει κανείς και να βοηθήσει τους ερευνητές να αποφανθούν για αυτόν τον θόρυβο. Έτσι, είναι το λεγόμενο citizen science, που αναπτύσσεται ραγδαία τελευταία με συμμετοχή του κοινού σε πραγματικές επιστημονικές παρατηρήσεις. Εδώ λοιπόν είναι και η παρουσίαση. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
1: Και εμείς σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σε παρακολουθήσαμε με κομμένη ανάσα στην κυριολεξία. Λοιπόν, είναι τα σημαντικά αυτά που είπες, αλλά και ο τρόπος που μας τα παρουσίασες. Θα πάρουμε μόνο μία ερώτηση. Θα εξηγήσω γιατί μόνο μία. Έχει περάσει η ώρα. Είναι από τον Χρήστο τον Ξενάκη. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωστό και μη εξαιρεταίο.
0: Ωραία, βλέπω αν βαρτικά κύματα προερχόμενα από το Big Bang υπάρχει περίπτωση να ανιχνευτούν στο μέλλον. Mm-hmm. Βεβαίως, υπάρχουν σενάρια, θεωρητικά σενάρια, σχετικά με την παραγωγή βαρτικών κυμάτων κατά τη δημιουργία του σύμπαντος. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ούτε για τη μορφή, ούτε για την συχνότητα, ούτε για το πλάτος. Άρα αφήνουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Και έτσι, οι ανιχνευτές όπως το LISA ή το Pulsar Timing Array ενδέχεται να ανακαλύψουν κάτι τέτοιο στο μέλλον. Έτσι. Μπορεί και όχι, αλλά υπάρχει μια περίπτωση σύμφωνα με κάποια θεωρητικά σενάρια, τα οποία όμως είναι πολλά. Οπότε θα μας εκπλήξει η ίδια η φύση μελλοντικά να δούμε τι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα ανακαλύψουμε.
1: Δεν θα πάρουμε άλλες ερωτήσεις, γιατί, και γιατί πέρασε η ώρα, αλλά και γιατί αυτές που έχουν υποβληθεί, απευθύνομαι σε αυτούς που τις υποβάλλανε, έχουν να κάνουν σχέση, έχουν σχέση περισσότερο με τη θεωρία των μελανών οπών. Αχα. Παρά με τα βαρυτικά κύματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, με τις ιδιότητες των μελανών οπών.
1: Έτσι ακριβώς. Επειδή θα κάνουμε εκπομπές φέτος και για τους αστέρες νετρονίων και για τις μελανές οπές, χωριστές, αφιερωμένες δηλαδή σε αυτά τα περίεργα σώματα του σύμπαντος, θα τις αφήσουμε για εκεί αυτές τις ερωτήσεις. Mm-hmm. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους αγαπητούς φίλους να δείξουν κατανόηση και να τις ξαναυποβάλουν τότε, που θα είναι και το θέμα ειδικό. Και εγώ είχα να ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα, αλλά ας μην το παρακάνουμε. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο μου, που δέχτηκες να είσαι μαζί μας. Ξέρω πόσο πολυάσχολος άνθρωπος είσαι και πραγματικά με τιμάει το ότι ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση να είσαι στα φυσικά απόψε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για μένα ήταν ιδιαίτερη τιμή που με προσκάλεσες και όπως είπες, όσο και πολυάσχολος να είμαι, μια τέτοια κουβέντα μαζί για να ενημερώσουμε το κοινό είναι πάντα προτεραιότητα. Και με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω σε τέτοιου είδους.
1: Το κρατάω αυτό.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το κρατάω αυτό για το μέλλον.
0: Έτσι, ναι. Όποτε θέλεις.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σε καληνυχτώ και να περάσουμε στην αποχώρηση.
0: Και σε όλους τους θεατές και τις θεάτριες που παρακολούθησαν σήμερα, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και σε μια άλλη ευκαιρία να μπορέσω να απαντήσω σε ερωτήσεις, έτσι. Ίσως το αστροσκοπείο εδώ στο Άπι Θήτα, όταν διοργανώσουμε κάτι, να μπορούμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και πάλι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, μια συναρπαστικής εκπομπής κατά κοινή ομολογία, όχι μόνο κατά τη δική μου γνώμη. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, με ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα, το οποίο είναι πρόταση για την ενεργειακή μετάβαση και την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας. Προσκεκλημένος των φυσικών θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης. Καληνύχτα σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Air Topen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες όμως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν υφίστασε βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργή της γραμμής θα είναι εκεί για να σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις? Στείλε mail στο sos15900@papakiisotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα συμβουλευτικά κέντρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείς να καλέσεις το 100 ή να πας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εάν γνωρίζεις κάποια γυναίκα η οποία κακοποιείται, στήριξε την, ενημέρωσε την έτσι ώστε να ζητήσει βοήθεια. Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε μακριά από κάθε βία.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Καλώς ήρθατε.
17: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη. Όλα καλά. Δύσκολα καλά όμως.
16: Το καλά είναι σχετικό, κύριε Ψηλό, γιατί μας τα λέτε, από εσάς θα ξεκινήσουμε, από το άρθρο σας στην Αυτεμπορική αυτή την εβδομάδα. Η ουρά κάτω από τα σκέλια. Δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι αυτό. Μας λέτε, από πού να το πιάσουμε, από την κριτική του Μέρς, που μία είναι με φίλος του Τραμπ, τώρα είναι σε διαμάχη με τον Τραμπ. Ο Τραμπ αποσύρει τα στρατεύματα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της Ευρώπης.
17: Τα
16: της Ιταλίας, τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς να μας τα πείτε.
17: Να τα πιάσουμε καταρχήν από το μεγάλο πλαίσιο. Πρακτικά, δύο μεγάλες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και οι δύο προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρίση μεγάλη του 2008, η χρηματοπιστωτική, που έγινε κρίση τελικά χρέους από κρίση δανεισμού, που και η Ελλάδα μπήκε σε αυτή την τρύπα, προήλθε από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ακόμα και οι σκύλοι παίρνανε δάνεια, με αποτέλεσμα μετά να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Η δεύτερη κρίση της Ευρώπης είναι ενεργειακή και θα γίνει και οικονομική, λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Ο πόλεμος αυτός τι έχει προκαλέσει? Έχει προκαλέσει μια τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα που μιλάμε, ο επικεφαλής της Σεύρων λέει ότι πρακτικά η κρίση τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Λέγεται ότι θα κάνει κάποιο μεγάλο χτύπημα, γιατί οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την Ευρώπη μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ευρωζώνης παραπέει, ο πληθωρισμός θα πάει στο 4%, όλες οι εκτιμήσεις αυτό λένε, μέχρι το τέλος του χρόνου. με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Λαγκάρντ, το υπενήχθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία μα καμία δύναμη να σταματήσει αυτήν την κατάσταση στην Ευρώπη. Τώρα, ο Μέρτς, ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος αφού 4 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στον κόλπο είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του και μάλιστα από το Οβάλ Γραφείο στον πρόεδρο Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν, όπου ο ίδιος ο Μέρτς, ο οποίος πέρυσι στον πρώτο πόλεμο του Ιράν, όταν επιτέθηκαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για 12 ημέρες στην Τεχεράνη, είχε πει ότι το Ισραήλ κάνει για μας τη βρώμικη δουλειά. Ξαφνικά, βλέποντας την κατάσταση αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, την κατάσταση στη γερμανική οικονομία που παραπέει, τι είπε? Ότι κύριε Τραμπ, αν και το γύρισε μετά, σας ταπείνωσαν οι Ιρανοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τι έγινε λοιπόν μετά? Μόλις αυτά τα είπε ο Μέρτς, ο Τραμπ του επιτέθηκε, του είπε δεν ξέρεις τι λες, η χώρα σου πάει συνεχώς σε άσχημη κατάσταση και... Φτάσαμε χτες να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς 25% στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη, από τη Γερμανία κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να απειλεί ότι σε 6-12 μήνες θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία από τους 39.000 που είναι συνολικά. Δηλαδή βάζει στο στόχαστρο τη Γερμανία. Να δούμε τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν η Ευρώπη... Αν η Γερμανία θα βάλει την ουρά και πάλι κάτω από τα σκέλια, όπως είχε κάνει σε όλες τις τελευταίες περιπτώσεις, θυμόμαστε τη συμφωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ πέρυσι στη Σκωτία, ουσιαστικά αποδεχτήκαμε έναν δασμό γενικό 15% για να μην γίνουν 30%, φοβάμαι ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, έχει αδύναμους ηγέτες, έχει ηγέτες οι οποίοι έχουν ουσιαστικά ημερομηνία λήξης, παράδειγμα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Γαλλία. Έχουμε τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι είναι, έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε ποτέ γερμανός καγκελάριος περίπου 1,5 χρόνο από την είσοδό του στην καγκελαρία. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Αγγλία ο Κιρ Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, και αυτός δέχεται τεράστια πίεση, τον πιέζουν να παραιτηθεί, κρατάει ακόμα με άλλα προσχήματα, με άλλα σκάνδαλα, το σκάνδαλο Έπστιν και τη συμμετοχή στενών συνεργατών του. Η Ευρώπη παραπέει. Αυτό είναι για μένα ο μεγάλος κίνδυνος που θα οδηγήσει ενδεχομένως όχι σε οικονομικά προβλήματα, αλλά και θεσμικά.
16: Αυτό που θυμόμαστε από την αρχή της προεδρίας Τραμπ είναι ότι δεν πίστευε στον θεσμό Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετώπιζε τις οικονομίες μία προς μία, ανεξαρτήτως του αν τυπικά γινόταν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό έτσι τον εαυτό της. Και πείτε μας αν καταλαβαίνουμε σωστά, γιατί μιλάμε για γερμανικές κινήσεις, για ιταλικές κινήσεις, η Μελώνη δηλαδή στην
17: Ισπανικές
16: Ευρωπαϊκή
17: Ένωση.
16: Ισπανικές. Τα επιμέρους κράτη αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους όχι σαν μέρος ενός οικονομικού θεσμού, γιατί δεν είναι κάτι παραπάνω η Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, μήπως έχει επιβληθεί η ατζέντα Τραμπ ήδη στην Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να ανακάμψει πρακτικά με τον δεδαλώδη τρόπο της γραφειοκρατίας της από αυτό που, στο οποίο οδηγείται από τις ΗΠΑ?
17: Τι σημαίνει ανάκαμψη? Σημαίνει ευημερία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα κάνουν επενδύσεις. Θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Είμαστε με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε μια ουσιαστικά στασιμότητα, πρακτικά να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη το μόνο που δυστυχώς έχει μάθει λόγω, επαναλαμβάνω, των αδύναμων ηγετών που κοιτάνε μόνο την παραμονή τους στην εξουσία και τίποτα άλλο, που είναι οι ηγέτες τύπου Ντεγκόλ, τύπου Μιτεράν, τύπου Κολ και ακόμα και Θάτσερ και Μέρκελ αν θέλετε, έχουμε ηγέτες β' διαλογής, αναλώσιμους γενικά από την πολιτική τάξη. Αυτό που λοιπόν βλέπω είναι ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της, άρχισε να τα πυροβολεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν διεκόπη το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, η φθηνή ρωσική ενέργεια προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι είχε μάθει τόσα χρόνια? Είχε μάθει να αναπτύσσεται, αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενοι αν θέλετε, την φθηνή ρωσική ενέργεια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Ήδη από 1η-1η 27 σταματάει κάθε ροή φυσικού ρωσικού αερίου, κυρίως στην μορφή του LNG, γιατί μέσω αγωγών έχει σταματήσει. Άρα λοιπόν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι στα τάρταρα, γι' αυτό διαμαρτύρονται σήμερα όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον πρόεδρο της Κονφιντούστρια, του Ιταλικού ΣΕΒ δηλαδή, να λέει στην Ευρώπη, κοιτάξτε κυρία Ούρσουλα Φοντερλάιν, καταλαβαίνω εσάς τη Γερμανίδα, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε ανάπτυξη, να κάνουμε επενδύσεις σοβαρές, εάν δεν έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο. Και ζητάει την αναστολή για κάποιο διάστημα των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βλέπουν και άλλοι παράγοντες. Το βλέπουν παράγοντες οι οποίοι είναι και στην γερμανική οικονομία, στην γερμανική βιομηχανία. Η γερμανική μεταποίηση πνέει τα λίσθια. Έχει βρει σοβαρό ανταγωνισμό από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά κυρίως. Δεν πουλάει η Volkswagen στην Κίνα όσο πουλούσε στο παρελθόν. Πουλούσε στο παρελθόν 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο, τώρα είναι γύρω στα 3. Χάνει δηλαδή η Volkswagen. Και τι κάνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις? Στρέφονται στον πόλεμο. Και μια κουβέντα μόνο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η παραδοσιακή γερμανική βιομηχανία μετατοπίζεται προς την πολεμική βιομηχανία. Βλέπουμε τη Volkswagen και την Porsche και την Audi να φτιάχνουν και άλλες εταιρείες από αυτοκίνητα, να φτιάχνουν ανταλλακτικά για πυράβλους Patriot και drones.
16: Δεν θέλουμε να κάνουμε συνειδημούς με το παρελθόν, παρότι είδαμε τη Rheinmetall αυτή να κάνει και με την Elvo κάποια συμφωνία. Αλλά με αφορμή αυτό που είπατε, θα εκτραπώ από αυτό που σχεδίασα να ρωτήσω και θα ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, τι έπαθε η Ευρώπη και έχει αυτή την κρίση ηγεσίας που περιγράψατε. Τι συνέβη, γιατί έγινε τόσο μαζικά αυτό την τελευταία 15ετία. Και το άλλο θέμα είναι, τη στιγμή που αποφάσισε να απεξαρτηθεί λόγω του πολέμου από το ρωσικό αέριο, γιατί δεν είδαμε εκείνη τη στιγμή να στρέφεται στα δικά της κοιτάσματα για την ενεργειακή της αυτονομία, είτε στη Βόρεια Θάλασσα, είτε εδώ σε εμάς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά έπρεπε να έρθει ο Τραμπ με τον drill, baby drill, να εφαρμόσει σε εμάς, τουλάχιστον στην περιοχή μας, την επαναφορά στους υδρογονάνθρακες, αλλά που μας δίνουν μια αυτονομία.
17: Κυρία Αργύρη, η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί και μετά την πανδημία, όταν πέσανε πάρα πολλά χρήματα από τα διάφορα ταμεία, το ταμείο, αυτό που λέμε πρακτικά εμείς τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, το Regeneration European Union, EU, είχε επαναπαυθεί λοιπόν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είχε επαναπαυθεί στην κατάσταση ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του, να σας πω την αλήθεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας γίνω συνήγορος του λεγόμενου διαβόλου, καλά κάνει. Ο Τραμπ τι βλέπει και ένα κομμάτι της αμερικανικής ελίτ? Ότι υπάρχει κίνδυνος αμερικανικής παρακμής, υποβάθμισης καλύτερα της αμερικανικής ισχύως ως υπερδύναμη. Και πού? Ενάντια στην Κίνα. Η Κίνα είναι ο αντίπαλος των ΗΠΑ και αν θέλετε ό,τι γίνεται στον κόλπο τώρα και στα στενά του Ορμούζ και στο Ιράν, η Κίνα είναι στο βάθος. Γιατί η Κίνα εισάγει το 80% του Ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Δεν είδανε οι ηγέτες της, οι οποίοι είναι ηγέτες μικρού βεληνικούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είδανε αυτό που έρχεται, αυτό που ερχόταν. Ότι υπάρχει πια ένας κινέζικος δράκος, ήρεμος, σιωπηλός, που τι ακολουθεί? Τη λεγόμενη Ναπολεόντιο ρίση. Άσε τον εχθρό σου να κάνει λάθη. Η Ευρώπη λοιπόν συνεχίζει να κάνει λάθη. Όπως είπατε, εφαρμόζει διάφορα κανονιστικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά πλαίσια, που δεν αφήνουν ούτε τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν επενδύσεις, αλλά ούτε και τα νοικοκυριά να έχουν μια ευημερία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό, εγώ αυτό βλέπω σαν κύριο τίτλο, που θα βάζαμε σε μια τέτοια, γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά υποχωρεί ως υπερδύναμη, γιατί ήταν υπερδύναμη η Ευρώπη για αιώνες. Υποχωρεί γιατί οι ηγέτες της επαναπαύθηκαν, γιατί η οικονομική ελίτ, αν θέλετε, της Ευρώπης επαναπαύθηκε, κοίταξε να βγάλει κέρδη όχι αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά δημιουργώντας εργοστάσια στην Κίνα, στην Ασία και αλλού. Μην ξεχνάμε ότι η Volkswagen μόνο στην Κίνα είχε 34 εργοστάσια και σήμερα έχει 29.
16: Θεωρείτε δηλαδή ότι πάθαμε αυτόν τον κύκλο που λένε μεταξύ σκληρών εποχών και ισχυρών και δύναμων ανθρώπων?
17: Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
16: Πώς ανακάμπτει όμως μια κοινωνία από αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα, δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων τώρα.
17: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η Ευρώπη μπορεί να ανακάμψει και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι, επειδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εισαγωγικά ένα φυσιολογικό κράτος, είναι 27 διανύσματα αντιθέτου κατευθύνσεως. Η Μελόνι, που ήταν παραδοσιακά πολύ στενά προσδεδεμένη στο άρμα του Τραμπ, διαμηνύει στον Τραμπ ότι, κοίτα να δεις, εγώ δεν θα ακολουθήσω και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις βάσεις που έχω στη Σικελία για τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί, για πολλούς λόγους εσωτερικούς. Γιατί ο Τραμπ έκανε το μεγάλο λάθος να τα βάλει με τον καθολικισμό. Έβρισε, καθίβρισε τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, που είναι Αμερικανός. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία επίσης βάζει θέματα ενάντια στη χρήση των ισπανικών βάσεων στους Αμερικανούς. Ο Όρμπαν από την άλλη πλευρά, βασικό πολιτικό συνεργάτης του Τραμπ, είδατε τι έπαθε. Συνετρίβει στις εκλογές γιατί ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς που κράτησε 16 χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε, γιατί κάποιοι βαυκαλίζονται με την ιδέα ότι αν τα έχουν καλά με τον πρόεδρο Τραμπ, θα έχουν και πολιτικό μέλλον. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και πολλοί πολιτικοί, ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, ούτε στην ίδια την Αμερική. Ο Τραμπ στην Αμερική έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε Αμερικανός πρόεδρος, επίσης σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, αυτή η Ευρώπη που, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος, που θα έπρεπε να είναι ένα κράτος φυσιολογικό, που να έχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, κοινή ενεργειακή πολιτική, είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και τι. Αυτός που επικρατεί ποιος είναι? Το δίκαιο του ισχυρού. Είδαμε στην Κύπρο προχθές, στη Λευκοσία, έγινε σύνοδος κορυφής οι άτυποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταλήξανε κάποιες χώρες και η Ελλάδα προς τιμήν της, μαζί με τη Γαλλία, ζητήσανε να υπάρχει αυτό που έγινε με την πανδημία. Μια κοινή έκδοση χρέους, ένα ευρωομόλογο, για να υπάρξει ανάπτυξη λόγω της κρίσης. Τι είπε ο Μέρτς? Ο καθένας μόνος του.
16: Ενδεικτικό όμως και αποτέλεσμα και της ιστορίας. Ίσως, δεν ξέρω, η Ευρώπη ήταν πάντοτε σε κάποιο βαθμό ένας τρόπος, η Γερμανία και η Γαλλία, ίσως να εφαρμόζουν την πολιτική τους χωρίς όπλα σε πιο αδύναμες χώρες, γιατί αυτή είναι η κριτική.
17: Τεράστιο το ερώτημα, κύριε Αργύρη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ουσιαστικά, ενώ όλοι ελπίσαμε ως Ευρωπαίοι ότι θα υπάρξει μια ισχυρή δύναμη που θα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κοιτάει τα συμφέροντα των λαών της και τα συμφέροντα, αν θέλετε, και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών, κοίταζε ουσιαστικά πώς θα αποκομίσει προσωπικά, πολιτικά κέρδη ο κάθε ηγέτης και κυρίως πώς θα επιβραβευθεί η πάλε ποτέ, γιατί δυστυχώς η πάλε ποτέ, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Όλη η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια είναι μια προσπάθεια της Γερμανίας, του Βερολίνου, να επικρατήσει οικονομικά, πολιτικά, όπως θέλετε, και πολιτιστικά ακόμα σε αυτήν την τεράστια ήπειρο των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραπέει ως οικονομική δύναμη. Βλέπουμε και στο εσωτερικό της να υπάρχουν σοβαρές διαμάχες πολιτικές. Βλέπουμε στο εσωτερικό της Γερμανίας να ενισχύονται δυνάμεις όπως είναι η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία είναι ακροδεξιά, άλλοι τη χαρακτηρίζουν και ως νεοναζιστική ακόμα, και να προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 4 και 5 ποσοστιαίες μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Για φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία η οποία τι έχει βάλει στόχο τώρα? Τον επανεξοπλισμό της. Πώς ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα χρόνια για να γίνει, είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. Για φανταστείτε λοιπόν μια νεοναζιστική δύναμη όπως είναι η AfD να έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να έχει την ισχύ και, που της δίνει ο γερμανικός λαός και να είναι πρώτη δύναμη. η οποία δύσκολα, δύσκολα θα μπορεί να την αγνοήσουν οι κάποιες άλλες δυνάμεις όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τις επόμενες εκλογές και δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το ακροδεξιό ή νεοναζιστικό, όπως το λένε άλλοι AFD. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα, αυτός είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι, και το γράφω στο σημερινό μου άρθρο στην Αυτεμπορική, ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται σήμερα από το Ιράν, την Ουκρανία, από όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη.
16: Το χρόνο τον μικρό που μας απομένει θα θέλαμε να τον αφιερώσουμε στην ενέργεια και στο ζήτημα του ΟΠΕΚ και της ρύθμισης ενέργειας, αλλά μέσα από το άρθρο που διαβάσαμε πάλι στην Αυτεμπορική, η αγορά πετρελαίου δεν τιμολογεί πλέον μόνο την προσφορά και τη ζήτηση, τιμολογεί τον κίνδυνο,
17: ακριβώς,
16: μας λέει η κυρία Στασινού. Και αυτό είναι η αιτία που, παρότι έφυγαν τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, μας εξηγεί, είναι ο λόγος που δεν πέφτει η τιμή. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε, σίγουρα όχι μαθηματικά, δηλαδή στατιστικά, πώς οι ασφαλιστικές μετράνε τον κίνδυνο, αλλά επί της αρχής, πώς μπορεί ο κίνδυνος να υπολογίζεται πλέον, εάν είναι αυτό που πρέπει να συνυπολογιστεί για το σύνολο των οικονομιών μας. Δηλαδή, σε μια τέτοια χαόδη κατάσταση υπάρχει τρόπος να αριθμητικοποιηθεί, να δούμε αντικειμενικά το τι γίνεται και το τι πρόκειται να γίνει, ώστε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, για να ξέρουμε ως οικονομίες τι να υπολογίζουμε?
17: Αυτό δεν το ξέρει ούτε ο Τραμπ, κύριε Αργύρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την παρέμβαση των Αμερικανών, του Προέδρου Τραμπ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 4% της παραγωγής του ΟΠΕΚ αποχώρησαν από 1η Μαΐου από τον ΟΠΕΚ, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να υπάρχουν καρτέλ, δεν θέλει να υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει τον ΟΗΕ, κάνει το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, οικονομολόγος και αναλυτής μπορεί να γνωρίζει πλέον πού πάει η κατάσταση. Όλοι λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, το πετρέλαιο θα πάει 150 και 200 δολάρια το βαρέλι, θα ανατιναχθεί δηλαδή η παγκόσμια οικονομία. Εγώ δεν βλέπω ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη δεν έχει φροντίσει να έχει εναλλακτικές πηγές. Η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την Ελλάδα είναι σημαντική, είναι ενδιαφέρουσα με τον κάθετο διάδρομο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αμερικανικό LNG είναι ακριβό, πιο ακριβό από το φθηνό ρώσικο. Και επίσης το αμερικανικό LNG είναι στα χέρια του Τραμπ. Αν ο Τραμπ θελήσει να εκβιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη για τους δικούς του ή τα αμερικανικά πλεονεκτήματα, δεν ξέρουμε πού και πόσο η Ευρώπη αυτή θα αντέξει. Και επαναλαμβάνω, θα αντέξει και θεσμικά. Θα αντέξει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δούμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
16: Για να μην αντικαταστήσουμε την εξάρτηση που είχε η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, από το αμερικανικό που είναι και ακριβότερο, και εφόσον το Κατάρ σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει όσο μπορούσε, ποιος είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε την Αφρική ως πηγή ενέργειας, άλλες αγορές της Ασίας? Υπάρχει κάποιος περιορισμός πολιτικός που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην επιλογή, ας πούμε, μοναδιαίων λύσεων και κατευθύνσεων?
17: Ναι, η Αφρική έχει ουσιαστικά, η Αλγερία και η Λιβύη είναι τα βασικά, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρέπει να στραφεί προς εναλλακτικές πηγές. Εναλλακτική πηγή είναι η Νορβηγία, αλλά και αυτή έχει τα δικά της συμφέροντα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Αλγερία, η Λιβύη, βλέπουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη ήταν αυτή που προκάλεσε τον πόλεμο, τον εμφύλιο στη Λιβύη, και όλοι θέλαμε να ανατραπεί ο δικτάτορας Καντάφη, αλλά τώρα μνημονεύουν τον Καντάφη ότι ήταν καλύτερα τότε η Λιβύη από τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει σήμερα και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πετρελαϊκές πηγές της Λιβύης.
16: Μας θυμίζει και λίγο Συρία.
17: Μας θυμίζει και λίγο Συρία, η οποία Συρία εγώ πραγματικά εξεπλάγει. Δηλαδή ένιωσα άσχημα, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας τον πρώην τζιχαντιστή τρομοκράτη Αλ-Σαρά να είναι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο την άτυπη της Λευκωσίας. Δεν μου πάει καθόλου να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο πρώην τρομοκράτης, ο πρώην άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, ξαφνικά μπαίνει, διέβαλε κουστούμι και ωραία γραβάτα, μπαίνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια ως ισότιμος εταίρος. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
16: Κύριε Ψήλου, πάμε πάρα πολύ που δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε για την Ουκρανία, αλλά ένα σύντομο σχόλιο θα θέλαμε για τον πόλεμο που έχουμε ξεχάσει και κλείνει 4 χρόνια.
17: Ναι, και θα συνεχίζεται.
16: θα...
17: Δεν βλέπω να υπάρχει, είτε ήδη ξεκινάει η θερινή περίοδος, ο Πούτιν θα συνεχίσει στις επιθέσεις, ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δυστυχώς είναι αυτός που έχει επιβάλει την θέλησή του στο πεδίο της μάχης, ό,τι και να κάνει η Ουκρανία. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια δάνειο στην Ουκρανία, δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω, ποτέ αυτά τα χρήματα. Η Ουκρανία είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου. Άρα λοιπόν ο πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι ο Πούτιν να πάρει και επίσημα στα χαρτιά αυτά που θέλει. Δηλαδή τη μισή, ολόκληρο τον Ντομπάς στην περιοχή, το 25% περίπου του ουκρανικού εδάφους.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Όσα προλάβαμε, πραγματικά θα θέλαμε πολύ περισσότερο χρόνο.
17: Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή δύναμη.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίζει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
19: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
20: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
21: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
22: Μάριος Αθανασίου.
23: Βαλέρια Κουρούπη.
24: Και ο Σπύρος Πούλης.
25: Ο επιθεωρητής Drake
26: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
27: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη εδώ στο military.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Τι κάνετε?
29: Χαρά δικιά μας είναι για άλλη μια φορά που επισκέπτομαι το Μιλιτέρ με την αυτή απεριόριστη φιλοξενία την οποία έχετε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για το τι συμβαίνει στην αγορά και ιδίως από την περίοδο του πολέμου στην Μέση Ανατολή, που πριν καλά-καλά κλείσει ο πρώτος κύκλος του πολέμου στην Ουκρανία, ξεκίνησε ένας δεύτερος κύκλος που είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτος για τους καταναλωτές, γιατί αυτά τα οποία βιώνουν στην καθημερινότητά τους, τόσο στα τρόφιμα, όσο και στην στέγαση, στα ενίκια, στην ενέργεια και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε γίνει ο παρέας της Ευρώπης. Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν το 2024 ήταν ο πληθυσμός που βρισκόταν σε φτώχεια ή σε κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούσε το 26,9% της χώρας μας. Φέτος, παρόλο που στην Ευρώπη από τα 93,3 εκατομμύρια πέσανε στα 92,7, δηλαδή μειώθηκαν οι φτωχοί κατά 600.000, στη χώρα μας αυξήθηκε από το 26,9 στο 27,5. Δηλαδή 0,6 της μονάδας αυξήθηκαν οι φτωχοί ή αυτοί που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό εξάλλου βλέπουμε ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να φάνε ένα υγιεινό γεύμα κρέας ψάρι κάθε δεύτερη μέρα.
28: Κύριε Ραυτόπουλε, η αλήθεια είναι, πολύ σωστά όπως είπατε και εσείς, ότι παρά τις εξελίξεις η ακρίβεια είναι εδώ και η ακρίβεια είναι παντού. Τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, μπορούμε να πούμε ότι χειροτερεύουν σε πολλούς τομείς. Δώστε μας λίγο μια εικόνα, γιατί είχαμε Πάσχα, έχετε καλοκαίρι, ακτοπλοϊκά, βενζίνη, πετρέλαιο, τρόφιμα. Πού πάει η κατάσταση?
29: Να πούμε το εξής, να πάμε στην περίοδο πριν από το Πάσχα. Είδαμε και βιώσαμε και ζήσαμε όλοι μας να εκτοξεύεται η τιμή των λαχανικών και των φρούτων σε δυσδεώρητα ύψη που δεν υπήρχαν άλλες εποχές. Δηλαδή έφτασε η ντομάτα να πωλείται στα 5 ευρώ και 80 λεπτά. Ξεπέρασε το μαρούλι το 1 ευρώ. Ξεπέρασαν τα κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες, είτε οι τσακώνικες είτε οι φλάσκες στα 5 ευρώ. Οι πιπεριές το ίδιο, οι πιπεριές στα κέρατα. Είδαμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθημερινότητας. Βλέπετε, σας μιλάω για τρόφιμα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν μιλάμε ούτε για χαβιάρι, ούτε για σολομό, ούτε για τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ούτε για γκουρμέ προϊόντα. Μιλάμε για τα προϊόντα της καθημερινότητας. Να μην μπορεί να φτιάξει νοικοκυρά ένα ταψί γεμιστά. Να μην μπορεί να βάλει στο τραπέζι ο νοικοκύρης, η νοικοκυρά, στο νοικοκυριό αυτά τα οποία χρειάζεται για να φάει, για να ζήσει η οικογένεια. Κοροϊδεύανε και κοροϊδεύουμε τα παιδιά μας γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους αγοράσουμε φέτα και παίρνουμε λευκό τυρί. Γιατί βλέπει απάνω το παιδί το λευκό τυρί, σου λέει φέτα είναι. Ναι. Ή άλλα προϊόντα, αντί για κεφαλοτήρι, σκληρό τυρί. Ή αντί για κασέρι, ή μη σκληρό τυρί. Πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να αγοράσει ο καταναλωτής, αλλά λόγω της έλλειψης των χρημάτων που έχει φτάσει το τυρί, η γραβιέρα, το κασέρι στα 20 ευρώ το κιλό, 19 ευρώ και 50 λεπτά το κασέρι. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογένεια με δύο παιδιά που θέλει να φτιάξει ένα τόστ για να πάει το παιδί του στο σχολείο.
28: Ναι, ο καταναλωτής, όπως πολύ σωστά σημειώνεται, αναγκάζεται να στραφεί άρα σε λιγότερο ποιοτικές λύσεις και πιο φθηνές.
29: Ακριβώς. Το κακό δεν είναι η λιγότερη ποσότητα μόνο. Είναι η ποιότητα.
28: Ναι.
29: Η οποία η ποιότητα προσφεύγει σε προϊόντα δεύτερης και τρίτης επιλογής, προσφεύγει σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πολλές φορές ψάχνει, αναζητά μέσα στα σούπερ μάρκετ, γυρνώντας όλες τις αλυσίδες, να βρει ποια είναι τα τρόφιμα τα οποία υπάρχουν σε προσφορά. Και σε προσφορά ώστε να μην παραπλανεί, να μην παραπλανά το σούπερ μάρκετ τον καταναλωτή. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, παράδειγμα ειδικά να σας αναφέρω, ένα και ένα προϊόν να είναι ακριβότερο, ένα και ένα δώρο να είναι ακριβότερο από το να πάρεις δύο μονές συσκευασίες. Ή έχουμε δει και σε τυριά πάρα πολλές φορές, ή σε αλαντικά, που λέει προσφορά ένα και ένα δώρο των 400 γραμμαρίων, και αν πάρεις δύο μονές συσκευασίες είναι πιο φτηνές από ότι να πάρεις μια συσκευασία που σου λέει ότι είναι δώρο. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στα μπισκότα, το ίδιο συμβαίνει και στις σοκολάτες, το ίδιο συμβαίνει και στα κρουασάν, σε πάρα πολλά προϊόντα. Οφείλω να πω ότι μετά την ανάδειξη την οποία έχουμε κάνει ως Ένωση Εργασιμένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουν περιοριστεί. Γιατί φοβούνται και οι ίδιοι και τον έλεγχο, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά πλέον ότι ο καταναλωτής ο οποίος μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ είναι υποψιασμένος για το τι θα βρει, το τι θα αντιμετωπίσει και κάθεται από μόνος του στο ράφι να δει εάν το συμφέρουν. Βεβαίως δαπανά πάρα πολλές εργατοώρες, πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να αγοράσει όχι τα ψώνια της εβδομάδος ή του μήνα, τα ψώνια των τριών ημερών πλέον.
28: Ναι.
29: Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ο κάθε καταναλωτής, ή μάλλον στη συντηρητική πλειοψηφία, οι καταναλωτές που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν και αγοράζουν προϊόντα για τρεις μέρες. Όχι για ένα μήνα ή για 15 μέρες ή για μία εβδομάδα που ήταν παλιά. Γι' αυτό γίνεται η επίσκεψή τους στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, δηλαδή 8 φορές το μήνα, mm-hmm. προκειμένου να πάρουν τα ψώνια τα οποία χρειάζονται για να ζήσουν, για να βάλουν στη διατροφή τους.
28: Ναι.
29: Όπως εκεί, επίσης εκείνο το οποίο βλέπουμε, είχα πει ότι πριν το Πάσχα, τον μήνα Μάρτιο, ο πληθωρισμός έκλεισε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 3,4, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ το 3,9. Είπα ότι αυτά είναι τα προεόρτια. Τα μεθεόρτια είναι όταν θα βγει ο πληθωρισμός του μηνός Απριλίου. Έτσι λοιπόν, προχτές που έβγαλε τα στοιχεία η Eurostat, μας έδειξε ένα άλμα του πληθωρισμού στη χώρα μας από το 3,4 στο 4,6%. 1,2 μονάδες πάνω ο πληθωρισμός. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί ανέβηκε ο πληθωρισμός, αλλά από το 2,7 πήγε στο 3%. Φιγουράρουμε για άλλον ένα μήνα στις πρώτες θέσεις του πληθωρισμού ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης εκείνο το οποίο μας έδειξαν, ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο θα έλεγα της Eurostat, είναι ότι πλέον φτάσαμε σε αγοραστική δύναμη, μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία.
28: Ναι,
29: και το λέω αυτό γιατί ήμασταν το 2024 σε αγοραστική δύναμη 69 μονάδες. Φέτος πέσαμε μία μονάδα, πήγαμε σε 68 μονάδες, ενώ η Βουλγαρία από 66 μονάδες που ήταν πέρσι ανέβηκε φέτος στις 68 μονάδες. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εμείς αντί να συγκλίνουμε με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλίνουμε και έχουμε γίνει πλέον ο ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη.
28: Κύριε Αυτόπουλε, όμως, επειδή έχετε ξαναέρθει εδώ και μας έχετε περιγράψει μια παρόμοια κατάσταση, ποια είναι τα αίτια που, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, αντί να συγκλίνουμε, ξεμακραίνουμε, που κάθε φορά έχουμε, ας το πούμε, αρνητικές πρωτιές, να το πούμε. Γιατί ο πόλεμος, είτε στη μία περιοχή είτε στην άλλη, έχει συνέπειες σε όλες τις χώρες. Δεν έχει μόνο. Γιατί στην Ελλάδα αυτό είναι πιο έντονο?
29: Να θυμίσω λόγια του Πρωθυπουργού. Το 2023, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο κύριος Πρωθυπουργός έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, την οποία της είπε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Περιμέναμε κι εμείς από αυτή την επιστολή του κύριου Πρωθυπουργού και τις εξελίξεις να ήταν θετικές, ώστε να συμμορφωνόντουσαν οι πολυεθνικές εταιρείες προς τη χώρα μας και να μην λειτουργούν ασίδωτα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν, αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, λειτουργούν ασίδωτα, μειώνοντας το περιεχόμενο στα προϊόντα, τα συσκευασμένα. Εάν έχουν μειώσει τις προηγούμενες εβδομάδες το προϊόν και το επαναφέρουν στην μορφή που ήταν πριν, το βλέπουμε αυξημένο κατά 20%. Ενδεικτικά να σας πω ένα απορρυπαντικό το οποίο ήταν 50 μεζούρες και είχε 10 ευρώ και 50 λεπτά. Υγρό απορρυπαντικό ρούχων. Το πήγανε στις 44 μεζούρες, μειώθηκε η τιμή του στα 9 ευρώ και 50 λεπτά. Την περασμένη εβδομάδα το επαναφέρανε στις 50 μεζούρες, αλλά η τιμή πήγε στα 11 ευρώ και 98 λεπτά, 11 ευρώ και 99 λεπτά, δηλαδή στα 12 ευρώ. Δηλαδή 1,5 ευρώ παραπάνω στην ίδια συσκευασία, ναι, για το ίδιο περιεχόμενο, για το ίδιο προϊόν που αγόρασε ο καταναλωτής λίγες εβδομάδες πριν. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές, οι οποίες, να πω ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατέχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ποσοστό ίσως που ξεπερνάει και το 70% των προϊόντων που υπάρχουν μέσα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
28: Πολύ υψηλό.
29: Πάρα πολύ.
28: Ναι.
29: Να σας πω μόνο ότι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία, τα προϊόντα της παγκοσμίως ημερεσίως τα αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και καταλαβαίνετε επίσης και σε ποια αγορά απευθύνεται της χώρας μας των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
28: Ναι.
29: Έτσι λοιπόν, προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές και να αγοράσουν τα προϊόντα τους, για να μην αυξήσουν πολύ την τιμή, όχι για να μην αυξήσουν, για να μην αυξήσουν πολύ την τιμή, δηλαδή να μην την αυξήσουν 20% ή 25%, τι κάνουνε? Την αυξάνουν 10%, αλλά μειώνουν ταυτόχρονα και το περιεχόμενο κατά 15% ή 20% ή 10%. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πού είναι, λέμε εμείς, οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Πού είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η καινούργια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και το δελτίο τύπου που βγάλανε οι ίδιοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, μας λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ έχει ψηφιστεί από τον περσινό Νοέμβριο, δεν υπάρχει ακόμα οργανόγραμμα. Δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη και είναι και όλοι μερικές δεκάδες μετρημένες του ενός χεριού ελεκτές, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας μας. Γίνεται αυτό το πράγμα? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται ακόμα και από το γραφείο, μέσα από τα PC, μέσα από τα e-shop, μέσα από... δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
28: Βέβαια, ναι.
29: Εάν δεν κάνεις ελέγχους επιτόπιους. Τώρα μαθαίνουμε ότι ελέγχουν 100 βιομηχανίες τροφίμων πρώτων ειδών και άλλες εισαγωγικές εταιρείες, αλλά και καταστήματα λιανικής πώλησης, και θα επιβάλλουν πρόστιμο. Μάλιστα είδα ένα πρόσφατο πρόστιμο το οποίο επέβαλαν σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη σοκολάτα, 64-66.000 ευρώ, γιατί είχε υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, που είναι το μόνο μέτρο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για τους καταναλωτές.
28: Ναι.
29: Μάλιστα. Πότε το επέβαλε αυτό? Στις 15 Μαρτίου το μέτρο. Τι έχουμε τώρα? Μάιο. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι το Μάιο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτή η εταιρεία πουλάει με παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους στα προϊόντα της και οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Και σε επέβαλε πρόστιμο η ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο πρόστιμο.
28: Ναι, ναι, ναι.
29: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να το πληρώνουν. Και τι είναι αυτό το οποίο κέρδισαν οι καταναλωτές από αυτή την παραβίαση του πλαφόν που κάνει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Και άραγε είναι η μόνη εταιρεία. Στην πορεία σταδιακά αυτό θα κάνουν, θα τα βγάζουν λίγα-λίγα. Ελέξανε μία εταιρεία, δύο εταιρείες και επιβάλαμε στο τέλος, θα πούνε πρόστιμα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Αυτό τα ακούν οι πολυεθνικές και γελάνε, ξέρετε.
28: Ναι, είναι σταγόνα. Γιατί στον ωκεανό μπροστά στα.
29: Είναι η σταγόνα που δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό. Εξατμίστηκε κατά την πορεία. Γιατί μιλάμε για τζίρους δισεκατομμυρίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ημίμετρα. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει και έχουμε κάνει. Και το έχουμε κάνει και με, θα έλεγα, εγγράφος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μην μας πει ποια είναι η εταιρεία η οποία συγγνώμη, παραβίασε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, να μας πει ποια είναι τα προϊόντα, ώστε και εμείς από τη μεριά μας ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ να πούμε στους καταναλωτές ότι σε αυτή την εταιρεία για αυτά τα προϊόντα γυρίστε την πλάτη σας.
28: Ναι, ναι.
29: Έτσι θα δημιουργηθεί το καταναλωτικό κίνημα.
28: Ναι.
29: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχουμε πει, ότι με όλα αυτά τα, με την επιδοματική πολιτική, η οποία δεν αφορά όλο τον κόσμο, αφορά μια μερίδα των καταναλωτών, μια μερίδα των πολιτών της χώρας μας, είναι ημίμετρο. Αυτό ναι. Το οποίο πρέπει να κάνει είναι κάντο όπως το έκανε η Κύπρος. Κάντο όπως το έκανε η Πορτογαλία. Κάντο όπως το έκανε η Ισπανία. Κάντο όπως το έκανε η Ιταλία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές
28: χώρες. Δηλαδή, τι εννοείται?
29: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και ο ελεκτικός σου μηχανισμός να ελέγξει εάν αυτή η μείωση πέρασε στον καταναλωτή. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι στην υπηρετική Ελλάδα, στα ακριτικά χωριά, περνάει η μείωση του ΦΠΑ και στα ακριτικά νησιά μας περνάει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά δεν περνάει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
28: Ναι.
29: Δηλαδή, εδώ ξέρετε, υπάρχει και ένα πρόβλημα που μπορείς με κάποιο τρόπο να χαρακτηρίσεις, ότι στη μία μεριά είναι οι άνθρωποι, οι έμποροι, όλοι αυτοί οι βιοτέχνες, όλοι τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα σούπερ μάρκετ είναι τίμιοι και στην άλλη δεν είναι. Ή θα το κάνεις σε όλους, ώστε από την κατανάλωση θα έχεις περισσότερα έσοδα από αυτά που ενδεχομένως έχεις σήμερα.
28: Mm-hmm.
29: Μας λένε για υπερπλεονάσματα. Από πού βρέθηκαν αυτά τα υπερπλεονάσματα? Κυρίως από δύο φόρους. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Και το 10%, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικός, προέρχεται από την φορολογία. Οι άδικοι φόροι είναι οι έμεσοι φόροι, που ναι, είναι αυτοί οι δύο. Εάν αυτούς τους δύο φόρους δεν τους μειώσεις, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε και να κάνουν, είτε αυτά λέγονται fuel pass, είτε λέγονται market pass, είτε λέγονται with pass, είτε όπως και να λέγονται, δεν είναι λύσεις για τον καταναλωτή. Και όπως είδαμε στην Κύπρο και σήμερα ακόμα που μιλάμε, βλέπουμε ότι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα να πω, να μην πω στην νησιωτική Ελλάδα, που είναι πολύ ακριβότερη η βενζίνη, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 5, 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν την ίδια στιγμή στην Κύπρο δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ και 30 λεπτά. Και να θυμίσω ότι στην Κύπρο, στα προϊόντα όπως είναι φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, ο ΦΠΑ είναι μηδενικός. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λοιπάσματα. μειώσανε, μας λένε, 15% τα λοιπάσματα στους αγρότες προκειμένου να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι από την πρώτη εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ.
28: Ναι, ναι.
29: Και εξήγηλε και δεύτερη την παράταση αυτού του μέτρου. Όταν δεν έχει δοθεί στην πρώτη περίπτωση.
28: Ναι.
29: Και να θυμίσουμε εδώ πέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι έχουν φύγει από την γη, από την γεωργία και από την κτηνοτροφία 75.000 εργαζόμενοι που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα το ζήσουμε και θα το βιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενους μήνες. Δηλαδή θα υπάρχει μικρότερη καλλιέργεια, κατ' επέκταση μικρότερες ποσότητες, η ζήτηση θα παραμένει η ίδια, οπότε θα αυξάνονται οι τιμές ακόμα περισσότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με τα τυροκομικά. Δέστε τι συμβαίνει με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο.
28: Ναι.
29: Η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μας σε παραγωγή γάλα, κρέας και τυρί, όταν λέω κρέας εννοώ τα αρνιά, είναι η Λέσβος. Έλειψαν από τη χώρα μας το Πάσχα. Αυτό που έλειψε ήρθε να αντικατασταθεί από άλλες χώρες να γίνει εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι όχι μαραζώνουν, πεθαίνει η κτηνοτροφία της Λέσβου.
28: Γενικότερα πρωτογενής παραγωγή.
29: Ακριβώς. Ακριβώς. Φανταστείτε το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλεις με την Πανόλη, θέλεις με την Ευλογιά. Βλέπετε πώς είναι απάνω κατά πάνω οι κτηνοτρόφοι μας στα ζώα τους, προκειμένου να μην, όχι να μην κολλήσουν κάτι, να μην τους συμβεί κάτι γιατί πεθάνανε, τελειώσανε. Και δεν μπορούν να αντικατασταθούν γιατί λένε ότι θα αποζημιώσουμε τους κτηνοτρόφους στα ζωντανά τα οποία, στα αρνιά, στα κατσίκια τα οποία θα θανατωθούν. Μα όσο και να το αποζημιώσεις, μέχρι να το πάρει, να το μεγαλώσει για να αρχίσει να παράγει, είναι, θέλεις τουλάχιστον 3 χρόνια προκειμένου να μπει το πρόβατο, το αρνί στην αγορά, στην παραγωγή.
28: Ναι, ναι.
29: Μέχρι τότε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν? Ποιο είναι το εισόδημα το οποίο θα έχουν? Από πού εμείς θα προμηθευτούμε τα προϊόντα αυτά στη χώρα μας? Από εισαγωγές, από τις γειτονικές χώρες, είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε είναι η Βουλγαρία, είτε είναι η Ρουμανία, είτε και από άλλες χώρες. Διάβασα χτες, έπεσε την αντίληψή μου από τους κτηνιάτρους της χώρας μας, όπου λείπει το 60% των οργανικών θέσεων, είναι μόνο 40% η κάλυψή τους, ότι ήρθαν κοτόπουλα από τη Βραζιλία, τα οποία σε έλεγχο που τους έγινε, με τη συμφωνία Μερκοσούρ, σε έλεγχο που τους έγινε, το 80% αυτών είχαν σαλμονέλα. Φανταστείτε,
28: ναι, ναι, ναι.
29: Φανταστείτε τι σημαίνει ελεκτικός μηχανισμός. Φανταστείτε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κτηνίατροι να ελέγξουν αυτά τα προϊόντα και είχαν διοχετευτεί στην αγορά, τι θα συνέβαινε στον κάθε πολίτη της χώρας μας, στον κάθε καταναλωτή.
28: Ναι, βέβαια. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς στην αύξηση της βενζίνης και στην αύξηση του πετρελαίου, επειδή έχετε και καλοκαίρι και ο κόσμος, όσοι μπορούν, θα ταξιδέψουν στα νησιά αυτές τις λίγες μέρες που πλειοψηφία πλέον του κόσμου πάει. Φοβάστε να αύξηση στα ακτοπλοϊκά?
29: Όχι, δεν φοβάμαι, είναι σίγουρο. Και παρόλο την επιδότηση, την επιχορήγηση η οποία έκανε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, προς εφοπλιστές, να τους έδωσε τα χρήματα προκειμένου κατά εκατομμύρια για να μην αυξήσουν τα εστήρια, είναι σίγουρο ότι τα εστήρια θα αυξηθούν. Τόσο στα ακτοπλοϊκά, όσο και στα αεροπορικά, όσο και στα επιβατικά.
28: Στα αεροπορικά το βλέπουμε ήδη κιόλας, έτσι.
29: Έχουμε δει τεράστιες αυξήσεις, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Αύριο, αυτό το οποίο θα λέμε είναι αν υπάρχει καύσιμο για να βάλει το αεροπλάνο για να πάμε στον προορισμό μας.
28: Ναι.
29: Κάπως έτσι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βλέπουμε ότι είναι δυσβάσταχτο το κόστος μεταφοράς. Το είδαμε και την περίοδο του Πάσχα. Μας λέγανε πριν το Πάσχα ότι η πληρότητα ήταν 80, 85, 90%. Και μετά το Πάσχα βγαίνουν όλοι ο ένας μετά τον άλλον και μας λένε ότι η πληρότητα δεν άγγιξε το 30 με 40%, ήταν η χειρότερη χρονιά. Τελικά τι ισχύει, αυτό που λέγανε πριν το Πάσχα ή αυτό που λένε σήμερα? Για να καταλάβουμε. Ναι, ξέρουμε ότι 1 εκατομμύριο περίπου τουρίστες από το Ισραήλ δεν ήρθαν. Okay. Αυτή είναι ένα μεγάλο θέμα που έλειψαν από τον τουρισμό στη χώρα μας. Αυτή ήταν μόνο όμως. Η πληρότητα η οποία υπήρχε. Πόσες ήταν οι ακυρώσεις που δεν μπόρεσαν οι πολίτες να πάνε ναι. για να κάνουν το Πάσχα. Γιατί δεν, αν μπορούσαν, δεν θα υπήρχαν ακυρώσεις.
28: Ναι.
29: Δεν θα υπήρχε η πληρότητα αυτή η οποία λέγανε. Υπολογίζαν λοιπόν στην πληρότητα σύμφωνα με τις κρατήσεις τις οποίες είχαν. Και τώρα υπολογίζουν με τις πραγματικές αποδόσεις των κρατήσεων που πόσοι πήγανε τελικά και κάνανε Πάσχα σε όλη την Ελλάδα στα θέρετρα τα τουριστικά.
28: Ναι, γιατί κύριε Ραυτόπουλε, εδώ θα προσθέσω ότι όταν κάποιο μπορεί να κλείνει ένα δωμάτιο, η βενζίνη μπορεί να έχει ένα 6.
29: Έτσι.
28: Ενώ όταν πήγαινε μπορεί να έχει 2-2-0-1-0-2.
29: Στο νησί 2,50, 2,40, 2,37, 2,45, ανάλογα που θα πήγαινε.
28: Η εξελίξη δηλαδή μας προλάβανε.
29: Ακριβώς. Και γι' αυτό ήπειραν για κυρώσεις και δέχτηκαν, και αυτό γίνεται, πάρα πολλοί καταναλωτές να χάσουν και μέρος της προκαταβολής τις οποίες είχαν βάλει, προκειμένου να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν γιατί δεν μπορούσαν να πάνε.
28: Ναι.
29: Λόγω έλλειψης χρημάτων. Στάση εμπορίου. Δεν μπορούσαν να πάνε λοιπόν οι καταναλωτές να κάνουν τις διακοπές τους, τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα και πήγαν. Πήγανε, βγήκανε οι καταναλωτές. Βγήκαν. Και βγήκανε με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, πήγανε σε κοντινούς προορισμούς και εκεί που πήγανε, πήγανε για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Να γεμίσουν από το χωριό, είτε αυτά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, είτε είναι τα τυριά, είτε είναι το κρέας, είτε είναι τα κοτόπουλα, είτε είναι το λάδι. Είτε είναι οι ελιές, να έρθουν πίσω για να μπορέσουν έστω για κάποιες μέρες, για κάποιες εβδομάδες, να μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι να ξαναπληρωθούν. Mm-hmm. Βλέπετε ότι τα χρήματα πλέον, λέγαμε παλιά ότι πέρσι, όχι παλιά.
28: Ναι, ναι, πρόσφατα, μήνες, πρόσφατα. Ακριβώς, ναι, ναι.
29: Ότι φτάνουν για τις 18 μέρες. Σήμερα μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνουν για τις 15 μέρες. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, δωδεκαήμερο, εξαντλούνται τα χρήματα του μηνός. Γιατί προκειμένου να πληρώσουν τις αναλυστικές δαπάνες. Και ποιες είναι οι αναλυστικές δαπάνες? Φως, νερό, τηλέφωνο, το ενίκιο ή το δάνειο, τα τρόφιμα και τα φροντιστήρια, τα σχολεία, τις δραστηριότητες των παιδιών τους. Δεν μιλάμε ούτε για αγορά ενδύματα.
28: Ναι, ναι, μιλάμε για τα βασικές ανάγκες.
29: Αναλυστικές.
28: Ναι, ναι, ναι, ναι.
29: Δεν μιλάμε για διασκέδαση.
28: Ναι, ναι.
29: Δεν μιλάμε... Βεβαίως θα πει ο κόσμος και θα αναρωτηθεί, καθίστε ρε παιδιά, πώς μας τα λέτε τόσο μαύρα? Εμείς βλέπουμε ουρές ατελείωτες στα διόδια, βλέπουμε ουρές στα νυχτερινά κέντρα, βλέπουμε... Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει και ένα 20% του πληθυσμού μας που μπορούν οι άνθρωποι και τα καταφέρουν και ευημερούν, μπορεί να τα καταφέρουν καλά, πολύ καλά ή πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν εισοδήματα και πάνω από τη μέση. Mm-hmm. Τα εισοδήματα τα μεσαία είναι, θα έλεγα, ο τροφοδότης του ελληνικού κράτους, του Υπουργείου Οικονομικού, που αυτοί είναι μόνο πληρώνουν χωρίς να απολαμβάνουν κάτι από το κράτος. Είτε αυτά είναι που είπαμε πριν, έστω αυτά τα ψίχουλα, τα επιδόματα, τα fuel pass, είτε τα market pass, δεν απολαμβάνει τίποτα. Και όπως και με το 150 στα παιδιά τα οποία έδωσε, που είναι, διαφωνούμε, όχι βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που έχουν ένα αντρόγενο, που έχει ένα παιδί και έχει εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όχι καθαρά βέβαια, 40.000 ευρώ μεικτά.
28: Ναι, ναι.
29: Εάν αναγάγεται το 40.000 ευρώ μεικτά, τι σημαίνει καθαρά, τότε θα δούμε ότι ο κάθε ένας από το νοικοκυριό δεν υπερβαίνει τα 1.400 με 1.350 ευρώ.
28: Κύριε Ραυτόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, επειδή μιλήσατε για ένα 20% του πληθυσμού που... τροφοδοτείται την αγορά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ικανό και το επόμενο διάστημα να τη συγκρατήσει κιόλας? Δηλαδή αυτό που λέμε να μη σκάσει η αγορά. Γιατί όσο κάθε φορά που σας συναντάω, κάθε φορά τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είναι καλύτερα.
29: Έτσι.
28: Άρα και επειδή βλέπετε ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, άρα φοβάστε κάποια στιγμή ότι αυτό μπορεί να σκάσει, ή αυτό το 20% είναι ικανό ακόμα και στο μέλλον να συγκρατεί, αν θέλετε, την αγορά?
29: Όχι, δεν είναι ικανό να συγκρατήσει την αγορά το 20% και το βλέπουμε καθημερινά που σκάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βλέπουμε μία κλείνει πίσω από την άλλη. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει 1.000 φούρνοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ο φούρνος της γειτονιάς. Ο φούρνος που πηγαίνουν να πάρουμε το ψωμί μας το φρέσκο. Γιατί έχουν γίνει, δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλέον και έχουν γίνει όλα, έχουν συρρυκνωθεί στις μεγάλες αλυσίδες.
28: Ακριβώς, ακριβώς.
29: Μεγάλη κόστος λειτουργικό της ενέργειας.

0: βλέπουμε και στην περίοδο αυτή του Πάσχα η αγορά υπήρχε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι κατά 20%. Και αυτή η μείωση συνεχίζεται. Mm-hmm. Γιατί όταν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει στο παιδί του τη φόρμα που χρειάζεται, τα παπουτσάκια του, στον ίδιο να πάρει ένα παντελόνι, στον ίδιο να πάρει στη γυναίκα του μία φούστα, ένα πουκάμισο, ένα... πώς θα δουλέψει η αγορά.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα μπορέσει να δουλέψει. Όταν εκείνο που λέει δεν πειράζει, άστο τον άλλο μήνα. Άστο τον άλλο. Και αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις και από την Eurostat, αλλά και από την Ελστάτ, ακόμα και από το ΙΕΛΚΑ. Το όργανο των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας λέει ότι 47%, αν δεν κάνω λάθος, των καταναλωτών ανέβαλαν τις αγορές για ένδυση και υπόδηση. Πάρα πολλοί καταναλωτές προσέφυγαν σε προϊόντα, όπως είπαμε πριν, δεύτερης και τρίτης επιλογής, λιγότερες ποσότητες και προϊόντα προσέφυγαν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
1: Για τις πληροφορίες που μας δίνετε κάθε φορά, τις έγκυρες πληροφορίες, γιατί πάντα μιλάτε με στοιχεία. Είστε από τους
0: ανθρώπους. Μόνο με στοιχεία και με αποδείξεις. Όπως θα σας πω και αυτό πριν κλείσουμε, ότι ήδη έχουν μπει στη ζωή μας μετά το Πάσχα νέες αυξήσεις έως 15% σε τυροκομικά, αλαντικά, κονσέρβες, σοκολατοειδή, μέχρι και μαγιά ψυγείου, σαπούνια και διάφορα άλλα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που να πούμε όμως και το εξής. Από τις 12.700 δολάρια που ήταν ο τόνος της σοκολάτας, έχει πέσει στα 3.400 δολάρια. Δηλαδή μία μείωση 70%. Εδώ γιατί βλέπουμε αυξήσεις στα σοκολατοειδή. Ένα. Δύο. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχει μειωθεί από τα 437 δολάρια η λίβρα που είχε, έχει πάει στα 286, μία μείωση 31%. Γιατί συνεχίζουν και αυξάνουν τον καφέ. Είτε αυτός είναι ο λεγόμενος ελληνικός, είτε είναι ο στιγμιαίος, είτε είναι του φίλτρου, είτε είναι ο εσπρέσο, είτε είναι ο καπουτσίνο. Γιατί αυξάνεται στη χώρα μας. Πού είναι η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να δει τι είναι αυτό που κάνουν. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκείνο που κάνει είναι να δίνει τις άδειες προκειμένου να εξαγοράζει η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μία μεσαία αλυσίδα ή μία μικρότερη αλυσίδα. Αυτό σημαίνει έλλειψη ανταγωνισμού. Και αυτό είναι που ζούμε και βιώνουμε και θα βιώσουμε ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
5: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα

0: εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Ερτ Open, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου, είμαστε εδώ ζωντανά. Είναι η δεύτερη μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Όπως πάντα μαζί μας η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο και καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι κοντά μας απόψε. Να πω, επειδή η Μιλού είναι αν όχι ώρες, ώρα συνδεδεμένη και μας έχει στείλει τους χαιρετισμούς της. Γεια σου Μιλού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, όπως και το Γιάννη. Τους συνήθεις φίλους εδώ, τον Στέφανο, τον Βασίλη, την Ελένη, την Κατερίνα. Γεια σας, συνήθεις παιδιά. Ύποπτη. Ευχαριστώ. Ορίστε.
0: Συνήθεις ύποπτη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Τα παιδιά τα δικά μας που λέμε. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι. Ο Βούλα, γεια σας.
0: Δεδομένη τη κατάσταση, είμαστε εδώ, είπαμε, μετράμε 2 μέρες στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Χθες είχαμε ένα βίντεο στο Black Flag Media, όπου αν δεν το είδατε, μπείτε να το δείτε. Θέλω να πιστεύω ότι δουλεύουν οι υπότιτλοι. Επιβεβαιώστε παρακαλώ ότι δουλεύουν οι υπότιτλοι. Για όσους δεν ξέρουν, είτε πατάτε στο πληκτρολόγιο σας το C, το γράμμα C. Τώρα δεν ξέρω στο ελληνικό πληκτρολόγιο ποιο είναι το γάμα, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και το γρανάζι, ρυθμίσεις, όπου εκεί πατάτε τις ρυθμίσεις και σας έχει επιλογή υπότιτλους και εκεί επιλέγετε, θα έχει και ελληνικούς. Εικάζω και ελπίζω, παρακαλώ να είμαστε επιβεβαιώστε αυτό. Είναι λίγο επίπονη διαδικασία, αλλά θα την κάνουμε σε κάθε βίντεο, γιατί είπαμε ότι αξίζει να μην χάσουμε αυτό το βήμα. Και με τα χαρά Ζωή, σήμερα ο κόσμος είναι ζωντανά εδώ, να απαντήσω και οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχουμε.
1: Βεβαίως. Γεια σου Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους άλλους φίλους, Ελευθερία. Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από τη Δασταύρο, αρκετοί είχαν μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτό. Δεν ξέρανε δηλαδή πώς να το χειριστούν. Ελπίζω να λυθεί όντως το θέμα. Πάντως έτρεξε καλά το τελευταίο βίντεο, από ό,τι είδα έκανε αρκετές προβολές. Δηλαδή το είπαν και το έκαναν τα παιδιά, όλα στήριξαν με όλες τις δυνάμεις, δεν μπορώ να μην το πω.
0: Εδώ καταρχάς λένε ότι μόνο αγγλικά δουλεύουν, όπως λένε κάποιοι, θα το δω, οκ, okay, θα το κοιτάξω. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους αυτό που είπε Ζωή. Πραγματικά τα μηνύματα που έχω λάβει, δεν έχει ελληνικό, okay. Τα μηνύματα που έχω λάβει από χθες, παντού, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, WhatsApp, Viber, Instagram, email, δεν φαντάζεστε, πραγματικά παιδιά, δεν έχω λόγια ειλικρινά και καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ έχει αξία, τη βλέπω την αξία, πολλές φορές δεν τη βλέπεις, γιατί βλέπεις ας πούμε κάποια σχόλια κάποιων ανθρώπων, κάποιοι παίρνουν έτσι, την ενημέρωσή τους ή το σχόλιο και προχωράνε. Χθες είδα ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που εμπλέκονται στην καθημερινή αυτή η διαδικασία και πραγματικά ειλικρινά δεν το περίμενα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Τώρα μου άνοιξα τα μάτια και σίγουρα δεν πρόκειται να τα αφήσω έτσι. Ακόμα και αν εδώ δεν μπορέσουμε και αναγκαστούμε να βρούμε άλλα μονοπάτια, δεν πρόκειται να το αφήσω επουδενή.
1: Όχι μόνο αυτό, εγώ θα σου έλεγα, Σταύρο, ότι ξέρεις, καμιά φορά κάθε εμπόδιο για καλό που λένε. Διότι όντως μπορεί να υπάρχουν και να προκύπτουν μονοπάτια που μπορεί να είναι και καλύτερα. Οπότε ας μην κατεβάζουμε το κεφάλι, ας μην στεναχωριόμαστε, τούν αντίον θα έλεγα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελα να σου πω, αλλά όχι στον αέρα, θα τα πούμε κατευθείαν.
0: Βεβαίως, εγώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία αυτή, αν τελικά ορθοποδήσουμε και το διέλθουμε του τενάγους, να έχουμε ένα δυνατό Black Flag Media και θα, νομίζω θα είναι μια και για μένα μια όθηση να δώσω παραπάνω χρόνο, προσπάθεια, συνεργάτες κτλ. Άρα, πραγματικά το πιστεύω το δεν κακό, αμυγές καλού. Θα δούμε. Κρατάω μια θετική έτσι προδιάθεση.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα, επειδή το συζητάμε. Θα μπορούσαν οι φίλοι που μας παρακολουθούν, ας πούμε, τώρα μου ήρθε αυτό, δεν το είχα σκεφτεί πριν, θα μπορούσαν ίσως να δώσουν και τις δικές τους ιδέες όσον αφορά την παρουσίαση των θεμάτων ή την προσέγγιση των θεμάτων, αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους ή κάτι που ίσως σκέφτονται ότι θα έπρεπε να αλλάξει ή θα έπρεπε λίγο να τροποποιηθεί. Θα ήταν και αυτό χρήσιμο κατά την άποψή μου.
0: Ναι, βεβαίως. Διαρκώς είμαστε εδώ, ακούμε, εξελισσόμαστε, εννοείται αυτό. Και σίγουρα αυτή η διαδικασία θα μας εξελίξει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Τον Ιούλιο που θα μάθουμε τι θα γίνει, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως και να. Είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο. Πιστεύω για το καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν εδώ δεν τα βρούμε, θα τα βρούμε με κάποιο άλλο τρόπο. Άρα σίγουρα από τον Ιούλιο και μετά νομίζω θα έχουν αλλάξει πολλά.
1: Βέβαια ήταν και αναμενόμενο, έτσι. Για να λέμε και την αλήθεια. Το περιμένουμε.
0: Παντού βέβαια μας ήρθε. Αλλά ναι.
1: Μαζί. Ναι, το περίμενε.
0: Επειδή με ρωτάνε, παιδιά, ακόμα δεν ξέρω ποιοι έχουν χτυπήσει το κανάλι. Γιατί μου λέει ένα φίλο, οι τρει πιθανοί μου λέει που το έχουν στοχοποιήσει είναι ο Κούλη, Ισραηλινοί, Τούρκοι. Δεν ξέρω. Μπορεί και εδώ να έχουμε μια ενιαία συμμαχία τροποντινά. Δεν έχω καταλάβει. Ακόμα επειδή όμω τα βίντεο ήταν τα κουρδικά. Βασικά δεν ήταν κουρδικά. Φανταστείτε, μα είπαν για ρητορική μίσου. Να τρελαίνεσαι, μου το έλεγε ένα φοιτητή μου. Γελούσαν οι φοιτητέ μου σήμερα. Μου λένε, κύριε, σα χτυπήσανε για ρητορική μίσου επειδή μιλούσατε για τον Τζολάνι στο αγγλικό βίντεο που, όπου κατέσφαζε κόσμο στη Συρία. Και εκεί δηλαδή είναι τρελαίνεσαι πραγματικά. Είναι απίστευτη η ηρωνία. Ιδίως ξαναλέω σε βίντεο τα οποία για όσους έχουν δει το αγγλόφωνο κανάλι είναι 100% απλά παραθέτω το τι έχει γίνει με ένα σχολιασμό έτσι. Ουσιαστικά λέω την κατάσταση. Δεν είμαι τόσο καυστικός ή αιχμηρός. Κι όμως από εκεί μας ήρθε. Πάρα και κατάλαβε.
1: Ναι, γιατί ίσως εκεί ήταν ευκολότερο να γίνει και ίσως δεν θέλανε να βγουν μπροστά πραγματικά αυτοί που το έχουν κάνει. Οπότε, δια της πλαγίας οδού, έδειξαν, ας πούμε, κάποιους άλλους. Ωστόσο, εγώ θα σου έλεγα και το τελευταίο, Σταύρο, θα σου έλεγα ότι θα πρέπει, ίσως, το μόνο που θα σου πω, είναι ότι θα πρέπει ίσως και εσύ να βρεις ένα άλλο μοντέλο επικοινωνίας σε κάποια πράγματα. Γιατί, ξέρεις, θυμήθηκα κάτι που μας είχε πει ένας κοινός μας φίλος, κάποια στιγμή θα καταλάβεις για ποιον λέω, ο οποίος μας έλεγε ότι, ξέρετε, λέει, όταν συγκεντρώνονταν οι φιλικοί, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη φιλική εταιρεία και συζητούσαν και οργανώναν όλα αυτά που οργάνωσαν, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, όταν τους ρωτούσαν στις συναντήσεις του τι κάνετε εδώ πέρα, τι λέτε, γιατί έχετε συγκεντρωθεί, έλεγαν, εμείς τίποτα, παίζουμε τάβλη, συζητάμε για τον καιρό, τραγουδάμε, διασκεδάζουμε, πίνουμε την πυρίτσα μας, τον καφέ μας που λες και εσύ. Και δεν έδιναν σε καμία περίπτωση σημάδι για το τι θα ακολουθούσε. Άρα, δεν υπάρχει μόνο το καταμέτωπον ή καταμέτωπον επίθεση, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και εγώ θα σε συμβούλευα να τους σκεφτείς, αν μη τι άλλο. Αυτά.
0: Εδώ βλέπω κάποιος λέει υπότιτλοι δουλεύουν. Επομένως, δεν ξέρω, παιδιά, δείτε το, ψάξτε το, πειραματιστείτε λίγο. Εντάξει, το ξέρω, είναι κάτι καινούριο. Δείτε λίγο με τις ρυθμίσεις υπότιτλοι, μπορεί να αλλάξει η επιλογή και να σας εμφανίσει και ελληνικά. Δείτε το, ξανά θα το δω κι εγώ. Ωραία. Είμαστε εδώ. Ακούω τα πάντα. Διαβάζω τα πάντα. Επομένως, οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε για το τι γίνεται στο κανάλι σήμερα, τα απαντάμε, μια και είμαστε ζωντανά. Αλλά νομίζω ζωή να δούμε λίγο σιγά-σιγά τα θέματα μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζαβέλα, με τα εγχώρια.
0: Για πες την εισαγγελάρα μας.
1: Λοιπόν, γεια σου Μαρίνο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται, διότι είχαμε και μία έτσι αποκάλυψη, τώρα δεν θα το πω αποκάλυψη, αλλά μία παραδοχή, να το πω έτσι, γιατί ο κύριος Τζαβέλας που είναι... Θυμίζω είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει αναλάβει, είναι ο εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ την περίοδο των υποκλοπών. Είχε συνενέσει, μάλιστα το παραδέχθηκε ο ίδιος, είχε συνενέσει υπογράφοντας μία νομότυπη παρακολούθηση των 11 προσώπων που γνωρίζουμε τα ονόματά τους.
0: Δηλαδή, νομότυπη σε εισαγωγικά, κάνω κουνελάκια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι σε εισαγωγικά, θα σου πω γιατί. Γιατί υπήρχε η παράνομη παρακολούθηση, το Predator, και αντίστοιχα μία παράλληλη διαδικασία από τον ίδιο, την οποία είχε
0: διατάξει, πολύ,
1: η οποία λέει ότι ήταν απολύτως νομότυπη, γιατί...
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Ναι, διότι λέει είχανε πληροφορίες και αποδείξεις ότι υπήρχε θέμα εθνικής ασφαλείας. Μάλιστα... Σε μία απόρριτη συνεδρίαση που κάνανε, όπου κλήθηκε ο εισαγγελέας αυτός για να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όχι μόνο δεν δυσκολεύτηκε να το πει, αλλά ίσα-ίσα υπεραμύνθηκε της απόφασης αυτής και είπε ότι δεν θα ήμουν σωστός αν δεν το είχα κάνει, διότι είχα αυτά στοιχεία στα χέρια μου ότι πρόκειται όντως για θέματα εθνικής ασφαλείας, οπότε δεν θα μπορούσα να μην το κάνω.
0: Λέει. Είμαι σκάς.
1: Ανέφερε και τα ονόματα των προσώπων αυτών, κάποιων από τα πρόσωπα.
0: Άρα ουσιαστικά ζωή μας λέει ότι
1: μια διπλή διαδικασία δηλαδή, την παράνομη και την νόμιμη όπως λέει ο ίδιος.
0: Βέβαια, βέβαια. Πρόσεχε, υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Καταρχάς αυτό είναι μεγάλη αποκάλυψη. Είναι τεράστια το γεγονός ότι ο εισαγγελέας ο Τζαβέλας ήταν ο εισαγγελέας της ΑΕΠ και έκανε ακριβώς τις ίδιες παρακολουθήσεις με αυτές που κάνανε τα παράνομα τσιράκια του Κούλη στην κοινωνία, κάτι ιδιωτική, τα πιστόλια του στην κοινωνία, δείχνει, καταρχάς, πώς γίνεται νόμιμοι και παράνομοι στόχοι να είναι οι ίδιοι. Προφανώς, είτε οι στόχοι είναι νόμιμοι 100%, είτε είναι παράνομοι 100%. Όταν δηλαδή βλέπεις να στοχοποιούνται οι ίδιοι άνθρωποι από διαδικασίες κρατικές και από διαδικασίες παρακρατικές, προφανώς ο στόχος, μάλλον ο ηθικός αυτούργος είναι παρακρατικός. Δεν μπορεί να ταυτίζει το παρακράτος με το κράτος και η παρακρατική να είναι κρατική. Το ορθότερο να πιστέψει κανείς είναι ότι η κρατική, η ΑΕΠ και η εισαγγελή, είναι παρακρατική. Μόνο έτσι εξηγείται όταν μπλέκει παρακράτος. Το να ταυτίζονται οι στόχοι. Είναι μεγάλη αποκάλυψη πρώτον γι' αυτό, διότι έχουμε ταύτιση των παράνομων στόχων με τους νομότυπους, όπως μας λέει ένας άνθρωπος που η αξιοπιστία του είναι, ξέρω εγώ, όσο είναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να συμπέσουν οι δύο στόχοι.
0: Ναι, πρέπει να είναι δαιμονική σύμπτωση. Δαιμονική. Η αξιοπιστία του είναι όσο είναι τη κολόνα κάτω το σπίτι μου. Η ίδια αξιοπιστία, ίδια αφοσιωθώ στην πίστη, στη τυφλά στη δικαιοσύνη του. Πρώτο λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο προκύπτει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ουσιαστικά εδώ, ο οποίο εργαλειοποιήθηκε, συμμετέχει. Δεν ξέρω ποιο είναι ο ρόλο, τι ρόλο βαρέ αυτό το φιντάνι. Δεύτερο θέμα, δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη, όπω είπε ο Ζωή, είπε ότι είχε λέει. Διαπίστωσε ότι υπήρχε πράγματι λόγος εθνικής ασφαλείας. Πώς το είπε?
1: Είχανε στοιχεία. Ότι είχανε στοιχεία ότι υπάρχει θέμα εθνικής ασφαλείας.
0: Προσέξτε λοιπόν τώρα, μπορείς να διαβάσεις κάποια άτομα που είχαν μπει στη λίστα του ανθρώπου αυτού. Τα έχεις?
1: Ναι. Θα πω τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Το πέτυχες με τη μία. Πρόσεξέ μου. Το πέτυχες με τη μία. Άρα, προσέξτε τώρα, ο Χατζηδάκης, παιδιά, ακούστε τώρα, είναι η δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη αυτή. Μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο αυτό με τον Τζαβέλα. Ο Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και μας λέει, ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, θέλω να τον κάνει δικαστή, μας λέει ότι είχε στοιχεία στα χέρια του ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πρέπει να παρακολουθηθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας. Διανοείστε τι σημαίνει αυτό? Είτε μας έχουν αλωτριώσει, δεν ξέρω, διατρυπήσει Εβραίοι, Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι, Καταριανοί, που τον έφερε και τον Αλθάνη εδώ, ή οι άνθρωποι που κυβερνούν τη χώρα είναι εθνοπροδότες. Διανοείστε, για λόγους εθνικής ασφαλείας, αν παρακολουθήσεις κάποιον, αυτός είναι ο ύποπτος. Άρα μας λέει ότι είναι ύποπτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας μας. Φανταστείτε τι μπανανία, τι χανίο είναι η χώρα μας. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης της χώρας μας, μας λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, νυν τότε εισαγγελέας της ΑΕΠ, ότι τον παρακολουθήσαμε για αιμιοδοσία, εικάζω. Δεν καταλαβαίνω. Λέει, πώς το είπε, ζωή εθνικής ασφαλείας, λόγους.
1: Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
0: Άρα παρακολουθεί το ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την ΑΕΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας και όχι για να τον έχει του χεριού το κούλι, στο πιο πιθανό, για να τον έχει καραπαζό εισπράκτορα και να τον κλωτσάει στα υπουργικά συμβούλια, να του λέει μαριονέτα, ό,τι σου λέω θα κάνει. Αλλά για λόγους εθνικής ασφαλείας. Υπονοώντας τα χειρότερα μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το εννοείστε? Δεύτερο μεγάλο ζήτημα εδώ. Και τρίτο, πρόκειται για θεματάρα. Αυτό το, η αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος αυτός, άνθρωπος αχυράνθρωπος, όπως θέλετε πείτε τον, ήταν στην ΑΕΠ ο δικαστής που έκανε τις λεγόμενες νόμιμες παρακολουθήσεις, που νόμιμες είναι όσο νόμιμες με τα μούτρα του. Δηλαδή, προσέξτε. Ταυτίστηκαν οι παρακολουθήσεις αυτές σε σατανική σύμπτωση και μας λέει ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το δεύτερο είναι, δεν ξέρω, τον παρακολουθούσαν για θέματα εθνικής ασφαλείας, και το τρίτο, μαζί με άλλους εδώ βλέπω δημοσιογράφους, το Μιλωνάκι, αυτόν που ανάνυψε ο άνθρωπος και η πρώτη μούρη που είδε ήταν το κούλι, και δεν ξέρω αν κατάλαβε που βρίσκεται, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, και άλλοι εδώ πολιτικοί, οικονομικός εισαγγελέας, ο Μπαρδάκης, ήταν συνάδελφος του Τζαβέλα και τον παρακολουθούσε, φανταστείτε σαπίλα, φανταστείτε λέρα. Λοιπόν. Και το τρίτο μεγάλο κομμάτι, ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο καραμπινά το θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Πώς μπορεί δηλαδή να, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την νομότυπη παρακολούθηση που ταυτιζόταν με την παράνομη, άρα θα πω εγώ στην πραγματικότητα όλες ήταν παράνομες, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών? Δηλαδή, τι άλλο, πώς αλλιώς θα περιγράφατε μια υπόθεση σύγκρουση συμφερόντων που θα έλεγες, άξιο εδώ να σου πω τελευταία, ούστα από εδώ, φύγε, δεν είσαι ανίκανος, δεν κάνεις για τη δουλειά αυτή, για τη δουλειά αυτή, θα τη δώσουμε σε άλλον άνθρωπο τη δουλειά, εκτός εάν τον βάλανε επί τούτου. Εκτός αν επελέγει αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν εμπλεκόμενος στη διαδικασία, άρα σύγκρουση συμφερόντων, για να κάνει την πλήστρα, να ξεπλύνει τις βρωμίες τα λαδόνερα. Τεράστιο σκάνδαλο, παιδιά. Και δεν έχει ακουστεί στο βαθμό που πρέπει.
1: Ναι, αλλά το πιο ενδιαφέρον δεν είπες, νομίζω. Ότι δήλωσε ο ίδιος ότι εγώ δεν παρετούμε. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Και γιατί το λέει, είναι σαν να λέει ουσιαστικά, όχι γιατί το λέει, ξέρουμε γιατί το λέει, αλλά είναι σαν να μας έτσι κοιτάει στα μάτια και να μας λέει ότι δεν το κάνω γιατί μπορώ να μην το κάνω.
0: Είναι,
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη δική μου την άποψη. Δηλαδή μας λέει ευθαρσός ότι μένω γιατί μπορώ να μείνω. Οπότε
0: βέβαια,
1: όλοι εσείς...
0: Βέβαια και εδώ εγώ, επειδή κάλεσε και ο Δουσουά, ο δικηγόρος Λόγος Αθηνών, κάλεσε την παραίτησή του, βέβαια θα σας πω ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να παραιτηθεί. Δηλαδή, γιατί εδώ πολύ φοβάμαι, μην κάνουμε το λάθος πολλές φορές, να νομίζουμε ότι φταίνε τα πρόσωπα, ότι, γιατί είδα τη δήλωση του δικηγόρου Λόγου Αθηνών που καλούσε στην παραίτησή του και έλεγε ότι παραιτήσου γιατί κάνεις κακό στη δημοκρατία κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι ο Τζαβέλας. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο θεσμός. Δηλαδή, αν πρέπει να λέμε όχι να διαλυθεί, να παραιτηθεί ο Τζαβέλας, να διαλυθεί αυτός ο θεσμός, αυτή η δικαιοσύνη, αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το σύνταγμα και πολίτευμα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θυμάστε την Αδηλήνη, τον Ντογιάκο, όλοι κάναν τις βρωμοδουλειές, όλοι ήταν πλυντήρια. Όλοι είναι παρακράτος, παραδικαστικοί, στην πραγματικότητα μέλος εγκληματικής οργάνωσης που λέει και η Κοβέση, είναι και το δικαστικό σώμα. Δεν θα αλλάξει κάτι με το να μπει ο επόμενος αχυράνθρωπος, το επόμενο φερέφωνο. Τα παπαγαλάκια είναι πρόβλημα όλα, όχι μόνο ένα. Και προφανώς δεν μιλάμε για πρόβλημα στη δημοκρατία με τις πράξεις του Τζαβέλα. Ίσα-ίσα θα λέγα εγώ, είναι ύμνος στην ολιγαρχία η πράξη Τζαβέλα και μας ανοίγουν τα μάτια. Μπορούμε άνετα να λέμε ότι εδώ υπάρχουν ανδρίκελα, πολιτικοδικαστικά σκουπίδια τα οποία κυβερνούν και εκδικάζουν. Και στην πραγματικότητα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνης, καμία αίσθηση της δικαιοσύνης. Και πραγματικά η λογοδοσία πρέπει να πάξει σε άλλο πλαίσιο πολιτιακό πέρα από αυτό.
1: Μέχρι τότε αναμένουμε, Σταύρο, να δούμε αμήν και πότε θα γίνει αυτό. Λοιπόν, θέλεις να πάμε στο κεντρικό θέμα, να δούμε τι γίνεται σήμερα.
0: Πάμε να πω λίγα λόγια για τον Τσίπρα.
1: Α, κάτι μου είπες, ναι, για πες μου.
0: Παιδιά, λοιπόν, έχει...
1: ναι. Γιατί έτσι τον θυμήθηκες, έχει κάνει εμφάνιση, αλλά εσύ γιατί τον θυμήθηκες?
0: Λοιπόν, ακούστε, βγάλανε τη διακήρυξή τους. Αυτό τώρα το υλοτοφάγι, δεν ξέρω πώς λέγεται το κόμμα. Η σκύλα και η χάριβδη, αυτός και η... δεν ξέρω. Η βοηθή του. Οι κύκλοπες, λοιπόν, τα τέρατα της πολιτικής, τα ιερά τέρατα. Βγάλανε μια διακήρυξη, παιδιά, είναι ένα κατεβατό, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Τώρα οι άνθρωποι εκεί που συνεργάζονται στο Ινστιτούτο Τσίπρα και τα λοιπά, δεν έχω κανένα σεβασμό και για τους ακαδημαϊκούς, πιστεύω ότι είναι της κάλπικης δεκάρας. Παρόλα αυτά, διαγώνια το διέτρεξα, είναι τεράστιο κατεβατό, δεν αξίζει να δώσετε χρόνο, αν κάποιος το κάνει. Χαρά σας, με χαρά σας, και αν βρείτε κάτι, κάποιο διαμάντι, στείλτε μου, γράψτε μας εδώ σχόλιο να το πούμε στην εκπομπή. Βρήκα ένα πράγμα στο κατεβατό αυτό, το οποίο διαγώνια ξαναλέω το κράτησα και θέλω να σας το δείξω για να καταλάβετε τι κόμμα έστησε εδώ ο Κύκλοπας. Λοιπόν, έχουν και κατηγορία διεθνής πραγματικότητα, έχει και διεθνή αντίληψη, το Αιγαίο ανήκει στους ροφούς, ο ροφός. Μετράμε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ξέρετε τι λείπει από αυτήν τη δήλωση του αλληλέγγυου εδώ Ισλαμολάγνου, Ισλαμοφασιστολάγνου? Πείτε μου τι λείπει από αυτή τη δήλωση. Σε προκαλώ ζωή να βρεις τι λείπει από αυτή τη δήλωση. Και να γράψουν και εδώ τα σχόλια τα παιδιά, να πείτε τι λείπει. Να δω ποιος θα το βρει. Θα πάρει τον βάλουμε εδώ στην εκπομπή το μήνυμα το ποιος το βρει. Τι λείπει.
1: Τι λείπει. Δεν ξέρω.
0: Δεν πρόλαβα να το βρει και ο Παν Πάμπα. Για λυπάμαι, το βρει και ο Παν Πάμπα. Παιδιά, δεν λέει ούτε για τη γενοκτονία στη Γάζα, Ούτε για βομβαρδισμό στο Λίβανο. Ενώ μιλάει για την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Και το Ιράν δεν δέχτηκε επίθεση από μια χώρα. Ζωή. Το Ιράν δεν δέχτηκε επίθεση. Δεν το βομβάρδισαν μόνο οι Αμερικανοί το Ιράν. Έτσι δεν είναι. Ποιοι άλλοι βομβάρδισαν το Ιράν που λείπει από εδώ, βομβάρδισαν το Λίβανο και προκάλεσαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Γιατί? Τι είναι, ένα σιωνιστικό πλυντήριο το κόμμα του Τσίπρα, το φιλαράκι του Νετανιάχου?
1: Ούτε την Κύπρο ανέφερε.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάει για εισβολές.
0: Σωστά, αλλά πώς λες στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, μόνο αυτοί επιτέθηκαν. Μισό λεπτό, πρέπει να είσαι. Τα παιδιά, αν ρωτήσεις στα σχολεία, στα δημοτικά, θα ξέρουν ότι δέχθηκε επίθεση από δύο χώρες το Ιράν. Έτσι δεν είναι, ρε ζωή? Γιατί αφαίρει τη μία?
1: Τώρα θέλεις να σου απαντήσω γιατί αφαίρει τη μία?
0: Είναι κουφάθηκα όταν το διάβασα. Εντάξει, πες, στη γενοκτονία στη Γάζα και στο βαρασμό στο Λίβανο θέλει να το παίξει αφαιρετικό μυαλό το πολιτικό του βάρη. Στη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, πώς τους απομόνωσε έτσι, ρε εσύ? Τι πάθαμε, ρε Αλέξη Αλφαλάμδα 6? Τι ζημιά σου κάνανε? Τι είσαι και εσύ, πλήστρα? Και εσύ?
1: Το θέμα, δεν είναι, το θέμα, Σταύρο, δεν είναι τώρα αυτή καθεαυτή η διατύπωση, κατά την άποψή μου. Το θέμα είναι αν μπορούσαμε τώρα να καταλάβουμε τον δεύτερο γύρο που διεκδικεί εκείνος, τι θέλει να δώσει. Αυτό είναι το θέμα. Στον πρώτο γύρο είδαμε τι έδωσε. Τώρα,
0: σίγουρα,
1: τι
0: επειδή
1: θέλει να
0: δώσει. Σίγουρα επειδή διαπιστευτήρια κάπου με αυτές τις δηλώσεις εδώ. Εντάξει. Προφανώς, αν εξαιρείς και προστατεύεις μία και μοναδική χώρα, είσαι άνθρωπος.
1: Πέραν τούτου, πρέπει να ήδη να κλάψουμε το επόμενο γεωγραφικό διαμέρισμα ή κάτι άλλο?
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Αυτή είναι η δική μου.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αλλά το κράτησα, κρατήστε το, νομίζω ότι έχει αξία. Γιατί δίνει σαφή στίγμα, σαφέ στίγμα. Το παίζουν αλληλέγγυοι, Σιριζέοι, φλωτίλες. Ο άλλος η νεράδα του Αιγαίου με το μακρύ μαλλί που πήγε να κάνει τη Γάζα απελευθέρωση κτλ. Αλλά όταν μπαίνουν στην πολιτική, αυτό είναι το πρόσωπό τους. Εντάξει, ήθελα να το ξέρετε.
1: Και ποια είναι η νεράιδα με το μακρύ μαλλί, θύμισε μου.
0: Δεν λέω. Θα το μείνω, δεν φίλησε τα σχόλια.
1: Με ευνηδίασες και εμένα εδώ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε.
0: Να δούμε, έχουμε 20 λεπτά, να δούμε το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό λέμε. Λοιπόν, επιχείρηση Ελευθερία για την ακρίβεια Project Freedom. Έτσι ονομάστηκε. Γεια σας, παιδιά. Μισό λεπτό. Ήθελα Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σας και οι υπόλοιποι. Γεια σου, Βούλα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Ανακοίνωσε ο Τραμπ, λοιπόν, ότι ξεκινά σήμερα η επιχείρηση αυτή, στην οποία θα συνοδεύει ουσιαστικά το αμερικανικό ναυτικό, τα εμπορικά πλοία, για να ανοίξει τα στενά, για να περάσουν τα πλοία αυτά. Ο ίδιος είπε ότι τα πλοία αυτά τα οποία θα στηρίξει δεν έχουν καμία σχέση, λέει, με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή, δεν εμπλέκονται δηλαδή άμεσα, επομένως πληρώνουν το τίμημα και αυτούς, λέει, θα έρχομαι για να στηρίξω. Μάλιστα ανέφερε και κάποια στοιχεία, Σταύρο, στις δηλώσεις του ο Τραμπ. Είπε ότι από τα 913 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εκεί στα στενά του Ορμούς, τα 270 είναι πετρελαιοφόρα και περίπου 50 πλοία είναι μεταφοράς αερίου, και είναι περίπου 20.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στα πλοία αυτά. Το οποίο προσωπικό, λέει, ήδη έχουν αρχίσει και έχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά και τα είδη πρώτης ανάγκης και άλλα πράγματα. Οπότε αυτό θέλει να εμποδίσει ο ίδιος. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία αυτή, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος, υπήρχαν και κάποιες πρακτικά ερωτήσεις από άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, οι Ινδοί ρωτούσαν με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία αυτά, ποιοι θα έχουν προτεραιότητα, ποιοι θα πάνε μετά, όπως επίσης και τι θα γίνει και με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία, διότι δεν είχαν δώσει λεπτομέρειες πόσο ακριβώς θα γίνει αυτό το πέρασμα. Σε ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου ότι τι θα γίνει αν όλη αυτή η διαδικασία εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, είπε ο ίδιος ότι δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν δια της βίας. Και για όσον αφορά
0: δεν θέλει, αλλά θα αναγκαστεί, δυστυχώς, ναι.
1: Όσον αφορά το CENTCOM, δηλαδή το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε Σταύρο ότι θα συμμετέχουν πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά πάνω από 100 αεροσκάφη στην επιχείρηση αυτή όλων των τύπων και περίπου 15.000 στρατιώτες. Το Ιράν τώρα αντέδρασε έντονα, μόλις στο άκουσμα δηλαδή της επιχείρησης αυτής, είπε ότι εάν γίνει αυτό, τότε θα θεωρηθεί η παραβίαση της εκεχηρίας, της προσωρινής κατάπαυσης πυρός. Οπότε εμείς θα αντιδράσουμε αναλόγως και θα χτυπήσουμε, χωρίς να πούν τι και πώς. Και μάλιστα ο σύμβουλος του Μοτσαμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι θα καταλήξουν, λέει, στο νεκροταφείο όλοι αυτοί. Έκανε μια σκληρή δήλωση. Ωστόσο, φαίνεται να έχει και αγωνία το Ιράν να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, διότι ζήτησε πάλι από το Πακιστάν να μεσολαβήσει, να διαμεσολαβήσει Σταύρο, και πρότειναν, λέει, έκαναν μια πρόταση μάλλον με ορισμένα σημεία, αν θέλεις να τα πούμε λίγο, για να δούμε σε τι τροποποιείται η πρόταση αυτή των Ιρανών σε σχέση με την αρχική τους, αν τροποποιείται δηλαδή. Αρχικά ζητούν να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από όλα τα εδάφη, να αρθεί βεβαίως ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν όλοι οι παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, εννοείται να καταβληθούν όλες οι αποζημιώσεις και να αρθούν οι κυρώσεις, και να υπάρξει ένας ειδικός μηχανισμός για τα πλοία που περνούν από τα στενά του Ορμούς. Φυσικά να τεματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αλλά δεν αναφέρουν τίποτα απολύτως για το πυρηνικό πρόγραμμα, που αυτό είναι που χαίει τους Αμερικανούς. Οπότε εκεί δεν έχουν, είναι επικρατήσει γη ευθείως, δεν ξέρουν τι θα κάνουν εκεί.
0: Μάλλον πάει το πυρηνικό πρόγραμμα, το έχουν χάσει το διπλωματικό παιχνίδι οι Αμερικανοί. Παιδιά, νομίζω ότι εδώ αυτή η δήλωση του Τραμπ σήμερα, αυτή η απειλή ότι θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς με πλοία, θα δούμε τώρα να θα το αναλύσουμε λίγο, νομίζω ότι έχει να κάνει ακριβώς με τις συνθήκες που επικρατούν στις δύο χώρες. Βλέπει ο Τραμπ, προσέξτε, βλέπει ο Τραμπ ότι δεν μπορεί με τον ναυτικό αποκλεισμό να νικήσει το Ιράν. Δεν μπορεί. Θέλει να επιβιώσει πολιτικά ο ίδιος και τα κοράκια εκεί του Ριπουμπλικανικού Κόμματος, οι πολεμοκάπηλοι. Θα καταστραφούν τον Νοέμβρη. Υπάρχει ένας αγώνας φθοράς, αλλά οι Ιρανοί και σαν αντοχή ο ιρανικός λαός έχει λίπος, αντέχει. Αντέχει στις αντικσότητες πολύ παραπάνω από ότι αντέχει μια δυτική κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Δεν πρόκειται να δεχθούν να χρησιμοποιούν τα πετρέλαια για να το παίζει μάγκας ο Τραμπ. Του εναντίον, οι Ιρανοί κακομαθημένοι έχουν από τα δεινά έχουν δεινοπαθήσει και έχουν μάθει ότι εδώ σφίγγουμε το ζωνάρι, κυρώσεις δεκαετίες. Δεν μπορεί να αντέξει η Αμερικανική κοινωνία αυτό το οποίο έρχεται. Το καταλαβαίνει ο Τραμπ. Άρα είναι με την πλάτη στον τοίχο απέναντι το Ιράν. Παιδιά, έχει μεγάλη αξία. Ο Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι οι Ιρανοί ταπείνωσαν τους Αμερικανούς. Το λέω και βλέπω σχόλια από κάτω, δεν ξέρω τι είναι.
1: Σταύρο, συγγνώμη, θα το πω αυτό. Μην επικαλείς αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις δηλώσεις. Αν έχουν αξία αυτές τις δηλώσεις, σίγουρα θα έχουν αξία όταν προέρχονται από άλλους ανθρώπους, όχι από αυτούς.
0: Έχει αξία, παιδιά, έχει αξία. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εξευμενήσουν τον Τραμπ. Θυμάστε τι έγινε με τη Γροιλανδία κτλ. Τώρα πιέζονται οικονομικά από τους εργοστασιάρχες, η Κάζο, η βιομηχανία της Γερμανίας πιέζει το Μέρτς, να πει την αλήθεια. Έχει αξία. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον γλύφει, ξαφνικά λέει: σας έχουν ξεφτυλίσει, σας έχουν ταπεινώσει οι Ιρανοί. Δεν μπορεί να μην λέει αλήθεια. Εντάξει, τα λέω εγώ και μου λένε ότι είσαι, ξέρω εγώ, ακροακραίος. Μισό λεπτό όμως. Όταν τα λένε οι
1: Αγγλοσάξονες. Αν λέει την αλήθεια, εντάξει, έχω τις αντιρρήσεις μου από αυτού.
0: Τι ψέματα λέει δηλαδή, δεν τους έχουν ταπεινώσει οι Ιρανοί.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εσύ τι εννοείς ότι επικαλείται την αλήθεια?
0: Ότι ξεφτυλίστηκε ο Τραμπ όταν οι σύμμαχοί του τον εκθέτουν. Πλέον είναι μία, πιέζεται και από αυτούς.
1: Σύμμαχοί του είπες.
0: Βέβαια, πιέζεται και από αυτούς. Όταν το ίδιο το ΝΑΤΟ λέει ότι ο Τραμπ ταπεινώθηκε, το ακούνε και οι Αμερικανοί και οι ψηφοφόροι. Άρα εδώ υπάρχει
1: τεράστια... Είναι σύμμαχοι.
0: Βεβαίως. Πώς δεν είναι σύμμαχοι? Εννοείται πως είναι σύμμαχοι. Εννοείται πως είναι σύμμαχοι και παρακαλούν τους Αμερικανούς να μείνουν στη χώρα. Και οι Αμερικανοί λένε φεύγουμε λόγω των δηλώσεων του Μέρτς. Επειδή ο Μέρτς είπε την αλήθεια, απομακρύνει 5.000 στρατιώτες. Τέλος πάντων, για να το κάνω να το εξηγήσω λίγο εδώ, επειδή δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό από τους νατοϊκούς παίκτες, τον ξεφτιλίζουν, τον ηρωνεύονται, τον υπονομεύουν με τέτοιες που σου λέει σε ταπείνωσαν, δεν υπάρχει σε επίπεδο πολιτικό τώρα ηγεσίας. Είναι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί. Για να πει ένας ηγέτης έναν άλλον, είσαι ταπεινωμένος. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει. Άρα εδώ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ τι θέλει να κάνει. Θέλει να ανοίξει το στενό του ορμού, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πνίγεται, δεν μπορεί. Έχει ιτηθεί στρατηγικά στην πραγματικότητα. Θα σας πω ότι υπήρξε σχέδιο να το παρουσίασαν στον Τραμπ την Πέμπτη το βράδυ, να στείλει πλοία πολεμικά μέσα στο στενό του ορμού, να το ανοίξουν με δια της βίας. Και τελευταίο λεπτό αποφάσισε να προχωρήσει πιο προσεκτικά κτλ. Ήτανε στη διαδικασία δηλαδή να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση που θα τους έφερνε ενώπιον πάλι με ένα νέο κύκλο βίας με τους Ιρανούς. Άρα, από ό,τι φαίνεται, δεν αντέχουν οι Αμερικανοί. Κάνουν πίσω. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος κάνει πίσω και υδρώνει και κλείνει τα ματάκια είναι ο Τραμπ. Από αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ από τις δηλώσεις, αυτή η ιδέα το ότι θα απελευθερώσουμε τα πλοία, καταρχάς είπε, προσέξτε, ότι πάρα πολλοί λέει τον πλησίασαν και χώρες και τους ζήτησαν βοήθεια. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω αν μιλάει με ανθρώπους πλέον και αμφιβάλλω αν τον παρακαλούν και τους δουν το παραμικρό. Γιατί να θυμίσω, είχε ζητήσει βοήθεια και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς, από τη Μελώνη, από τον Μέρτς. Βοηθήστε κτλ.
1: Μόλις τώρα δεν είπες ότι μιλάει με τους συμμάχους του.
0: Ναι, του απάντησαν αντεπνίξου. Του απάντησαν αντεπνίξου. Και σαν αντίπεινα, απομακρύνει τους 5.000 από τη Γερμανία και είπε ότι θα διώξει. Θα απομακρύνει και από την Ιταλία για πρώτη φορά, για να δείτε πόσο έχει αποδυναμωθεί ουσιαστικά η εικόνα του και της Αμερικής, θα έλεγα, στην Ευρώπη, στους νατοϊκούς εταίρους. Είναι σύμμαχοι, ρε παιδιά, εντάξει, είναι σύμμαχοι, αλλά πώς τον αδειάζει μέχρι και η Μελώνη, που είναι η ίδια ιδεολογία, αυτό το φασιστικό που έχει ο Τραμπ, το έχει και η Μελώνη. Η Μελώνη το έχει και ετυμολογικά φασιστικό, το original, το πατροπαράδοτο το φασιστικό. Σας πληροφορώ ότι νιώθει ότι τον εγκατέλειψε. Και είπε ότι δεν μας βοήθησαν καθόλου οι Ιταλοί. Και θα απομακρύνουμε και από εκεί στρατεύματα. Δηλαδή, πιέζεται πολιτικοδιπλωματικά παντού και αναγκάζεται να κάνει αυτά τα οποία βλέπετε εδώ. Είπε, υποτίθεται, όπως είπε Ζωή, ότι είναι ανθρωπιστικό το θέμα. Αμφιβάλλω αν ενδιαφέρεται δίπλα του να βρει άνθρωπο να πεθαίνει, να ξεψυχάει, να τον κλωτσίσει. Μιλάμε για τέτοιο σαρκίδιο. Ένα λίπος. Δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Πρόκειται για το κανιβαλιστικό καπιταλιστικό. Σκεπτικό. Αυτό είναι ο Τραμπ. Μην νομίζετε ότι έχει κάποια. Τον νοιάζει ξαφνικά, τον νοιάζουν οι άνθρωποι. Του θεωρεί σκουπίδια, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, σε απάντηση αυτή τη σαλταρισμένη θεώρηση που έχει των πραγμάτων, όπως είπες, οι Ιρανοί είναι ανένδοτοι. Έδωσε μια δήλωση εδώ, κάτσα να τη βρω. Νομίζω την έχω. Ναι, νάτος. Εδώ αυτό είναι ο Ιμπραχήμ Αζίζη. Είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής στην Ιρανική Βουλή για θέματα εθνικής ασφάλειας και λέει ότι, μισό λεπτό, οποιαδήποτε λέει επέμβαση αμερικανική στο νέο καθεστώς στο στενού του Ορμούς, θα το θεωρήσουμε παράβαση, ναι, όπως το είπαμε, και μ' αρέσει που λέει εδώ, δεν πρόκειται να οριστεί να διαχειρίζεται κάποιος το στενό του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο από τις ψευδεστήσεις, τις παρεστήσεις μάλλον, των δημοσιεύσεων του Τραμπ. Το πώς τον γλεντάνε οι Ιρανοί είναι άνευ προηγουμένου. Πραγματικά το χαίρομαι και το χαίρομαι πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, αν φέρουν τα πλοία τους κοντά, είναι πολύ πιθανό να τα χτυπήσουν οι Ιρανοί και να τα βυθίσουν. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα, γιατί λένε.
1: Μα έχουν πει ήδη ότι το χτύπησαν, ότι χτύπησαν κάποια αμερικανικά πλοία, αλλά δεν έχουμε δει ούτε βίντεο υπάρχει, ούτε αποδεικτικό υπάρχει, ούτε τίποτα.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα. Εγώ πιο πολύ πιστεύω, αν μου πεις ποιον πιστεύεις, τον Ιρανό, τον Αμερικανό, βλέποντας τα ψέματα που λέει το στόμα του Τραμπ, πιστεύω ότι λέει πιο πολλά ψέματα από τον Μητσοτάκη, αν είναι δυνατόν. Αν μου πεις λοιπόν ποιον πιστεύεις, τον Αμερικανό ή τον Ιρανό, θα σου πω πιστεύω τον Ιρανό. Δεν ξέρω τι έγινε και για ποιο λόγο να πούνε οι Ιρανοί ότι χτύπησαν πλοίο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αν τολμήσουν οι Αμερικανοί, να το παίξουν σοφερίνες και να πάνε εκεί να κάνουν. Να συνοδεύουν πλοία, νομίζω ότι θα σαπίσουν στο βυθό του Ορμούζ. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το μέλλον τους και γι' αυτό πιστεύω δεν το κάνουν. Γι' αυτό νομίζω τρέμουν. Επιτελικά λέει από μακριά, 3.000 χιλιόμετρα μακριά, θα βομβαρδίζουμε ή θα απειλούμε δεν ξέρω τι, οποιονδήποτε πάει να παρανοχλήσει τα πλοία. Επίσης είπε ότι τα πλοία τα οποία θα απελευθερώσουμε δεν θα επιστρέψουν, λέει, μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για την αυσιπλοεία. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει ένα ημίμετρο ο Τραμπ. Λέει ότι θα τους απελευθερώσουμε από εδώ να πάνε σπίτια τους, ποτέ δεν τους ένιωξε, αλλά θα γυρίσουν όταν τα βρούμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Κάνει μια απέλπιδα έτσι εδώ επιχείρηση, προσπάθεια να βγάλει κάποια πλοία. Προφανώς δεν τους νοιάζει. Τους θεωρεί νεκρούς και δεν τους νοιάζει, δεν τον νοιάζει τους Αμερικανούς οι ναύτες. Θέλει να φύγουν τα φορτία, τα οποία είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή μέσα, να φύγουν τα φορτία να πάνε για να πέσει η τιμή του πετρελαίου, να μπει δηλαδή προϊόν στην προσφορά, στην αγορά. Αυτό τον νοιάζει. Και μετά θα δούμε. Παραπέμπει το θέμα εις ελληνικάς καλένδας. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Λέει, θα γυρίσουν όταν λυθεί το θέμα. Άρα, καληνύχτα. Δεν είναι δηλαδή ούτε καν αυτό το οποίο δεν είναι σίγουρα επιτυχημένο. Ήδη διαβάζω σήμερα. Λένε εδώ τα ιρανικά μέσα, η Φρουρή της Επανάστασης, ότι σήμερα δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο από τους Ενώτους Ορμούς. Ήδη υποτίθεται τέθηκε ενισχύει σήμερα Δευτέρα αυτά τα σχέδια του Τραμπ και δεν έχει περάσει ούτε ένα πλοίο, όπως λένε η Φρουρή της Επανάστασης. Δεν έχω δει να λένε.
1: Οι Αμερικανοί λένε ότι έχουν περάσει δύο με αμερικανικές σημαίες.
0: Δεν τα ονόματα, είπανε. Να δούμε το ICE, το που βρίσκονται τα πλοία αυτά και που ήταν. Αν έχουν πει ονόματα, είναι πολύ πιθανό. Αν δεν έχουν πει ονόματα, απίθανο. Γιατί αν έχεις όνομα, βλέπεις τα στίγματα του πλοίου από τον μπομπό του. Έχουν πει όνομα, έχεις δει όνομα ζωή.
1: Όχι, όνομα δεν έχω πει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Μπορεί να πέρασε. Σε κάθε περίπτωση, το ότι από Δευτέρα θα είναι ελεύθερα τα στενά του Ορμούς είναι μια αμερικανική γελιότητα, όπως καταλαβαίνετε. Όπως αμερικανική γελιότητα είναι ότι θα μας νοιάζουν τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Άρα, εδώ, πράγματι έχουν 15.000 στρατιώτες. Πράγματι έχουν 100 πλοία και αεροσκάφη κτλ. Αλλά λένε ότι δεν θα τα συνοδεύουμε, θα είμαστε, λέει, κοντά, από μακριά, επιτελικά. Τι, επιτελικά να κάνεις τι? Δηλαδή όταν ένα drone ή μία βάρκα μπορεί να απειλήσει ένα πλοίο, ποιο πλοίο, μόνο κάτι σάπιο κοιλιάδες Έλληνες εφοπλιστές, να μην πω το όνομα αυτού νου, που έστειλε το πλοίο και έφαγε τη ρουκέτα. Ελπίζω όταν γυρίσουν ναυτικοί να τον πληρώσουν κανονικότατα, αντί να τους πληρώσει αυτός, να τον πληρώσουν ναυτικοί που τους έστειλε να περάσουν το στενό του Ορμούς και φάγανε τη ρουκέτα. Ποιο κάθαρμα εφοπλιστής θα πει στο πλήρωμά του, περάστε του στενό του Ορμούς, όταν ένα ντρόουν και μία ρουκέτα και μία νάρκη μπορεί να του τεινάξει στον αέρα? Τι να ακούσω, τον καουμπόι, τον Γιάνκι? Καταρχάς, το γεγονός ότι υπάρχουν νάρκες των Ιρανών εκεί, αν τολμάς πήγαινε, μπορεί και γι' αυτό να μην τολμήσανε τα αμερικανικά πλοία να πάνε να εισβάλλουν. Γιατί σου λέει, θα πάμε, θα γίνουμε πυρανάλωμα, θα μας κάνουν να κάνει τον Κανάριο ο Ιρανός. Δηλαδή, αν δεν δώσει το πράσινο φως στο Ιράν και να πει που είναι οι νάρκες, γιατί έχουν με το GPS, το Beidou, αυτό το σύστημα των Κινέζων, ξέρουν που είναι οι νάρκες τους, να τις απενεργοποιήσουν, να τις ανασύρουν με ναρκαλευτικά. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα περάσει το πλοίο, αν δεν μπουν οι Ιρανοί, μην πάτε από εκεί, έχει νάρκες?
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εφόσον είναι τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες για το Ιράν, γιατί επιμένουν στην διπλωματία?
0: Πραγματικά, παιδιά, και οι δύο χώρες δεν αντέχουν αυτόν τον πόλεμο. Οικονομικά, το Ιράν αυτή τη στιγμή, βέβαια να πω ότι και το Ιράν έχει και οικονομικό λίπος. Γιατί το Ιράν, όταν σταμάτησαν οι εξαγωγές πετρελαίου από όλες τις υπόλοιπες χώρες, το Ιράν για ένα μήνα και παραπάνω μετέφερε κανονικότατα τα φορτία του στην Κίνα. Θυμάστε, πηγαίναν τα κινέζικα, πηγαίναν τα ινδικά, τα πακιστανικά, μάλιστα υπερδιπλασίασαν τις εξαγωγές σε αργό πετρέλαιο Ιρανοί σε αυτό το διάστημα. Άρα έχουν λίπος σε σχέση με άλλες χώρες. Ωστόσο, πράγματι εδώ έχει φτάσει το μηδέν η εξαγωγή τους. Δεν μπορούν να εξάγουν, άρα έχουν θέμα. Και έχουν θέμα οικονομικό, έχουν θέμα και πολιτικής νομιμοποίησης, αν επιδεινωθεί η κρίση. Άρα ναι, θέλουν μια λύση. Δεν θέλουν να ξαναπολεμήσουν. Δεν θέλουν. Δεν αντέχει το Ιράν ένα νέο βομβαρδισμό.
1: Άρα δεν είναι σε θέση ισχύως.
0: Διπλωματικά είναι. Γιατί αντέχει περισσότερο από ό,τι αντέχει η Αμερική. Το ότι δεν αντέχουν και οι δύο χώρες. Γι' αυτό είπα για αγώνα φθοράς. Κανένας δεν αντέχει ένα πόλεμο, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, όσο ισχυρή και να είναι. Και οι δύο πλήττονται. Αυτός ο οποίος δεν αντέχει, δεν θα αντέξει και κάνει πρώτος πίσω είναι η Αμερική. Και αυτό φαίνεται με αυτή την κίνηση. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση απόγνωση στην πραγματικότητα. Και θα σας πω και το εξής. Συμπέφτει αυτή η κίνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Επίσης, ξέχασα να πω ότι και ο στρατός. Να δω λίγο τις δηλώσεις. Ο επικεφαλής, ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και του στρατού του Ιράν, ο Αλ Αμπντολαχή, είπε ότι θα χτυπήσουμε οποιοδήποτε πλοίο έρθει. και ότι είναι πειρατές και κλέφτες οι Αμερικανοί και απείλησε με σαφή και ρητό τρόπο εδώ. Θα διασφαλίσουμε, λέει, τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, ένα δικό μας κτλ. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεμπλακούν εδώ οι υπεραλιστές. Πάρα πολύ ισχυρή δήλωση. Αλλά συνέπεσε αυτή η κίνηση του Τραμπ, που είναι για μένα κίνηση απόγνωση, όπως είπα, με μια μεγάλη εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ετοιμάζουν νόμο οι Ιρανοί, νέο νομοσχέδιο, νομικό πλαίσιο, για το νέο καθεστώς των στενών του Ορμούς. Και το ακόμα χειρότερο, παιδιά, βγάλανε δύο χάρτ, ένα χάρτη να τον δείξω διπλώς, ο οποίος λέει που δείχνει το όριο του ελέγχου που έχουν στο στενό του Ορμούς. Βλέπετε εδώ. Αυτός είναι ο χάρτης που κοινοποίησαν οι Ιρανοί σήμερα για το στενό του Ορμούς, το οποίο βρίσκεται στον απόλυτο έλεγχο τους. Προσέξτε, είναι ένας χάρτης ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι ένας τύπου χάρτης, θα λέγαμε, τύπου Τουρκίας χάρτης με τη Λιβύη, διότι εδώ θα δείτε μάλλον στον επόμενο χάρτη είναι καλύτερο, είναι πιο σαφές. Η γραμμή, η δεξιά γραμμή, φτάνει μέχρι, βλέπετε εκεί που λέει Φουτζέρα, φτάνει μέχρι, παραβιάζει τα χωρικά ύδατα, δηλαδή την αιγαλίτιδα ζώνη, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Άρα είναι αυθαίρετα τα όρια αυτά.
0: Είναι προκλητικός ο χάρτης αυτός. Είναι ένας χάρτης σχεδόν πράξη πολέμου κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που τους θεωρούν και είναι στην πραγματικότητα, είναι συμμαχία, είναι Εβραίοι, Εμμυρατιανοί και Αμερικανοί. Τους θεωρούν οι Ιρανοί κομμάτι των αντιπάλων τους και φτιάχνουν έναν αυθαίρετο και καραμπινάτο παράνομο χάρτη. Ξαναλέω, θυμίζει το τουρκολογικό μνημόνιο. Καραμπινάτο παράνομο χάρτη. Βλέπετε που φτάνει η περιοχή ευθύνη τους στη Φουτζέιρα. Το βλέπετε το. Πέφτει πάνω στο F, μάλιστα, η γραμμή αυτή. Δηλαδή παραβιάζει τα χωρικά έδατα, την αιγέλιδα της χώρας. Ένας προκλητικός. Αλλά καταλαβαίνετε εδώ, με αυτήν την εξέλιξη, ότι πράγματι ετοιμάζουν κάτι μεγάλο, το ετοιμάζαν αυτό καιρό, αυτό το νέο νομικό πλαίσιο εδώ, όπως διαβάζω. Είναι προχωρημένες εδώ, βλέπω νούμερο 2, ο αντιπρόεδρος Βουλής των Ιρανών, Αλίνι Γκζαντ, λέει ότι έχουμε ένα πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, 12 σημείων για το πώς θα κυβερνούμε, θα διαχειριζόμαστε το στενό του Ορμούς. Και λέει, λέει, όποια πλοία είναι συνδεδεμένα με τους Ισραηλινούς, δεν θα περνούν από τα στενά του Ορμούς ποτέ ξανά. Και όποια πλοία ανήκουν σε εχθρικές χώρες, θα τους απαγορεύουμε να περάσουν εκτός αν πληρώσουν διόδια. Δηλαδή, τι λέει, ότι διόδια θα πληρώνουν, μάλλον πολεμικές αποζημιώσεις, συγγνώμη, που είναι τα διόδια. Ότι πολεμικές αποζημιώσεις και διόδια θα πληρώνουν οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, δεν ξέρω που μας θεωρούν εμάς, κακά τα ψέματα, είμαστε στο ίδιο καζάνι. Θα πρέπει να πληρώνουν, λέει, οι εχθρικές χώρες, θα πρέπει να πληρώνουν εδώ την προμήθεια, την κομισιόνα.
1: Μισό λεπτό. Πότε όλα αυτά να μπουν στη συμφωνία, δηλαδή.
0: Το κάνουν μόνοι τους αυτό. Αυτό θα το περάσουν
1: τώρα. Ανεξαρτήτου του συμφωνίας, δηλαδή.
0: Ασχέτου συμφωνίας, θέλουν να το νομοποιήσουν και από τους Αμερικανούς να περάσει, δηλαδή να έχουν το στενό του Ορμούς με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει ότι αυτό που πες πριν, Ζωή, όταν διάβαζες τα 14 σημεία και λέει αποζημιώσεις, οι αποζημιώσεις είτε θα δώσετε, θα ξυλωθείτε, θα γυρίσουμε ανάποδα τις τρύπιες τσέπες σας γιάπηδες, βγάλτε τα λεφτά και πληρώστε τη ζημιά που μας κάνετε που είναι 200 δις, είτε θα τα πάρουμε από τέτοιου τύπου διόδια.
1: Και φτιάχνουν νομικό πλαίσιο. Θα κάνουν δηλαδή το ίδιο πράγμα για το οποίο κατηγορούν τους άλλους.
0: Ποιο δηλαδή?
1: Δηλαδή θα προχωρήσουν σε κάτι παράνομο ενώ οι ίδιοι υποφέρουν από... Γίνεται ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή γιατί έχουν παραβιαστεί τα δικά τους στενά.
0: Δεν είναι τόσο απλό, να σου πω την αλήθεια, γιατί εδώ όντως αυτός ο χάρτης είναι παράνομος. Ξαναλέω, βάσει διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα και οποιοδήποτε νέμον άνθρωπος υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέω και το υπογραμμίζω, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό το οποίο ζητούν οι Ιρανοί είναι και έχουν δίκαιο βάσει διεθνούς δικαίου, γιατί ο πόλεμος είναι κανονικά, αν με ρώταγε, θα έπρεπε να καταστραφεί το κράτος που λέγεται Αμερική, γιατί πραγματικά είναι ένα πειρατικό κράτος που ξεκίνησε ένα πόλεμο πειρατικό. Πληρώνουμε εγώ και όλοι σας από την τσέπη μας τους χαλβαδομούρδες των Αμερικανών για να χαζογελάνε εις βάρος μας. Εδώ έχει ξεκινήσει ένας παράνομος πόλεμος κατά του Ιράν για να βγάλουν χρήματα οι βρωμοφάρες, για τις οποίες έχουν σκοτωθεί παιδάκια, κοριτσάκια, έχουν καταστραφεί γέφυρες. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Ο Αμερικανός πώς τον βλέπεις, θα πληρώσει, θα δίνει το αγγέλιο του νερό.
1: Ναι,
0: του
1: αλλά κάνοντας τα ίδια, τα οποία...
0: Πώς θα πληρώσει, δηλαδή, αυτός ο οποίος παραβίασε, δεν πρέπει να πληρώσει τις ζημιές. Δηλαδή θα τα απομισθεί
1: το χάνει, δεν χάνεις έτσι το ηθικό. Συγγνώμη. Σου, αν έχεις ηθικό πλεονέκτημα.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή το βάρος, θα το πληρώσουν οι Βρωμοαμερικανοί των καταστροφών. Θα βάλεις τη μάνα του κοριτσιού στη Μινά που σκοτώθηκε το παιδί της, θα τη φορολογήσει να πληρώσει να φτιαχτεί το σχολείο ξανά, ή πρέπει να πληρώσει το κάθαρμα που το κατέστρεψε. Πώς κάνεις το δίκιο.
1: Το έκανε πρέπει να πληρώσει, ναι. Αλλά εσύ το διεκδικεί, αυτό με τον ίδιο παράνομο τρόπο.
0: Όχι, δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να το κάνεις, ζωή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Είτε θα τα δώσει η Αμερική, είτε όλη η ανθρωπότητα θα ξηκωθεί και θα τους πνίξουμε το βρωμόνισό τους, είτε θα με έναν εναλλακτικό έμεσο τρόπο όπως εδώ θα τους πεις πλήρωσε για τα εγκλήματά σου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος.
1: Άρα συνενείς σε αυτό το χάρτη.
0: Όχι, άλλο χάρτης, άλλο τα διόδια. Ο χάρτης είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα διόδια λένε ότι οι Ισραηλινά πλοία δεν περνάνε τελεία και αμερικανικά πλοία θα πληρώνουν προμήθεια. Ο χάρτης είναι άλλο πράγμα και είναι καθόλου παράνομος. Ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να πάρουν τα λεφτά πίσω είναι μια εναλλακτική, γιατί δεν υπάρχει νόμιμη οδός. Δεν μπορεί να ζητήσεις νόμιμη αποζημίωση πολεμική από τους Αμερικανούς. Υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο χάρτης είναι καθόλου παράνομος, ξαναλέω, και παραβιάζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά έχει μεγάλη αξία και η χρονική συγκυρία εδώ, που εμφάνισαν αυτό το νομοσχέδιο, ξαναλέω, το οποίο είναι κόλαση, το οποίο έρχεται εδώ και λένε οι Ιρανοί ότι θα πρέπει να πάρετε επίσημη άδεια από εμάς όποιος περνάει από εδώ, διότι θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά πίσω και να επιδιορθώσουμε τη χώρα μας που την κατεστρέψατε. Άρα βάζει στο κάδρο, οι Εβραίοι δεν πρόκειται να πληρώσουν προφανώς, αλλά δεν πρόκειται και να περάσουν από εδώ, και το τι σημαίνει σύμμαχοι των Αμερικανών. Εικάζω σίγουρα εννοεί και τους Μυρατιανούς, οι οποίοι Μυρατιανοί, και αυτό είναι ένα θέμα, το λέγαμε πριν με τη ζωή, πριν ξεκινήσουμε, ότι έγινε κάποιο είδους επίθεση στα Εμμυράτα και αυτή τη στιγμή Φουτζέιρα καίγεται, σωστά, ζωή.
1: Τρεις βαλιστικούς πυράβλους, μάλλον τέσσερις συνολικά, οι τρεις αναχαιτίστηκαν, ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα και ένα ντρόουν έπληξε μία δεξαμενή πετρελαίου και προκάλεσε πυρκαγιά κτλ. Και αυτό είναι λίγο... δεν ξέρω, είναι λίγο... γιατί το έκαναν αυτό, ας πούμε, τώρα, αυτή την κίνηση.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ, παιδιά, πιστεύω, γιατί εδώ είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν εδώ και ένα μήνα, δεν βομβαρδίζει κανένας. Υποτίθεται ότι χτυπήσαν αυτό το πλοίο που πάμε πριν, ζωή, το οποίο δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά λένε οι Ιρανοί ότι πήγε κάποιο πλοίο αντιτορπιλικό των Αμερικανών να εισέλθει του στενού του ορμού και γι' αυτό το χτυπήσαμε, το βαρέσαμε. Βέβαια, να θυμίσω ότι είχαν βαρέσει πρώτα οι Αμερικανοί ένα πλοίο εμπορικό του Ιράν. Θυμάστε, το έλεγε και ο Τραμπ και χαιρότανε με έπαρση ότι χτυπήσαμε τη μηχανή του και μετά κάναμε ρεσάλτο και το καταλάβαμε. Και αυτό ήταν πράξη πολέμου. Άρα, οι πρώτοι που παραβίασαν την κυκυρία, θα έλεγα, ήταν οι Αμερικανοί πάλι. Μιλάμε για απίστευτα καθάρματα. Αλλά εδώ έχουμε μια άλλου τύπου κλιμάκωση. Δηλαδή, χτυπούν οι Ιρανοί του Εμμυρατιανού, θεωρώντα του, νομίζω, είναι σαν να βλέπουν του Αμερικανού στα μάτια των Εμμυρατιανών. Είναι μεγάλη, είναι τραγική εξέλιξη.
1: Είναι ενδεδειγμένη κίνηση αυτή τώρα.
0: Εικάζω ότι είναι ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Τα μηνύματα του Ιράν εδώ είναι, γιατί να θυμίσω ότι στον πόλεμο τα Εμμυράτα ήταν έτοιμα ουσιαστικά, όχι απλά να μπουν στον πόλεμο, παρακαλούσαν τον Τραμπ να πραγματοποιήσει απόβαση σε κάποιο νησάκι του Ιράν και να χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο, σαν βατήρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το είχαν καταλάβει οι Ιρανοί, είχαν πει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα καταλάβουμε και εμείς εδάφους της χώρας σας. Και εικάζω ότι κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σενάριο, γιατί σας είπα την Πέμπτη τι συζητούσαν οι ναύαρχοι, του λέγανε να βάλει τα πλοία μέσα. Εικάζω ότι έχουν επανέλθει τέτοιου τύπου σενάρια με τα Εμμυράτα πλήρως συντονισμένα με τους Αμερικανούς, και αυτό είναι ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση του για ποιο λόγο έγινε αυτό το χτύπημα. Ένα προειδοποιητικό χτύπημα, μην κάνετε κάτι παράλογο, κάτι παρακινδυνευμένο, κάτι πολεμοκάπηλο, σας προειδοποιούμε. Θα στοχοποιηθείτε από εμάς με ομοβροντία. Τους προειδοποιούν για να μην έρθουν τα χειρότερα, τα οποία εικάζω ήδη κάποιοι τα απεργάζονται αυτά τα σενάρια και στο Αμπουντάμπι και στην Ουάσιγκτον.
1: Προληπτικό δηλαδή χτύπημα.
0: Προειδοποίηση νομίζω. Είναι μια προειδοποίηση νομίζω για αυτό το οποίο πολύ πιθανό να έρθει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο.
0: Αυτά. Νομίζω ότι θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο, φίλες και φίλοι, αλλά αλλού. Μέρα παραμέρα, Να θυμίσω, θα κάνουμε βίντεο μία στο ελληνόφωνο κανάλι, μία στο αγγλόφωνο. Κοιτάξτε, θα το φτιάξουμε το και τους υπότιτλους. Νομίζω ότι ειδικά για όσους τα καταλαβαίνετε τα αγγλικά, η ίδια πληροφορία είναι, δεν αλλάζει κάτι και πραγματικά βοηθάτε και το ελληνόφωνο κανάλι με αυτή σας την υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση θα καλύπτω στο ελληνόφωνο κανάλι πράγματα τα οποία, δηλαδή, θα φροντίζω να τα συμπεριλαμβάνω και αυτά τα οποία να μου έχουν ξεφύγει. Θα δούμε πώς θα πάει. Το βλέπουμε ακόμα, το δουλεύουμε το μοντέλο. Αλλά αύριο, τρίτη μέρα, στα πέτρινα χρόνια, θα μας βρείτε στο Black Flag Media.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε και για το θέμα που έχει προκύψει με τον Πούτιν, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις εκεί. Ίσως θα πεις αύριο στο αγγλόφωνο.
0: Αύριο στα αγγλικά, ναι.
1: Λοιπόν, σας καληνυχτίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσοι είσαστε εδώ. Ωραίοι οι διάλογοι που βλέπω εδώ, κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ωραίες συζητήσεις γίνονται. Θέλουμε και τη δική σας την άποψη. Γράψτε στα σχόλια και εσείς τη δική σας την άποψη και θα τα ξαναπούμε. Λίαν συντόμως.
0: Κάτσε στα σχόλια.
1: Ελπίζω και εύχομαι.
0: Θα βρείτε και στην περιγραφή και στα σχόλια. Θα βρείτε το σύνδεσμο στο Black Flag Media σε περίπτωση που το ψάχνετε. Αυτά. Να είστε καλά, όλες και όλοι. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης.

0: Επίσης, είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σταύρο Λιγερό. slpress.gr.
5: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους τηλεθέατες.
4: Να πούμε Σταύρο έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή, ότι το slpress.gr και το europos.gr και αν δεν κάνω λάθος και το pronews.gr, δηλαδή τρεις μεγάλοι ιστότοποι που έχουν καταξιωθεί ο καθένας από την πλευρά του ο ιστότοπος, από το ευρύ κοινό, τον τελευταίο καιρό δέχονται μία απεινή δίωξη από περίεργους κύκλους του διαδικτύου, με πρώτο το να μας έχει κόψει η Google. Η Google, κυρίες και κύριοι, έχει κόψει και το slpress.gr και το europos.gr και το pronews.gr του κυρίου Τάσου Γκουριώτη. Σύμπτωσης. Και οι τρεις ιστότοποι, όπως είπα, ο καθένας με την ιστορία του και ο καθένας με τη δική του δημοσιογραφική τεχνοτροπία, να το πω έτσι, έχουν ένα κοινό. Κάνουν κριτική στα κακώς κείμενα γύρω μας. Όχι υποχρεωτικά στην κυβέρνηση. Στα κακώς κείμενα γύρω μας. Κριτική κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση. Λοιπόν, το βάζω αυτό στο τραπέζι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε. Μήπως τυχόν, βρε παιδιά, και δεν προλάβαμε, κύριε Λιγερέ, όταν ήρθε ο αντιπρόεδρος της Google στην Αθήνα, δεν προλάβαμε να τον δούμε και να του πούμε και δύο κουβέντες παραπώνων, έτσι. Τον είδαν άλλοι, δεν τον είδαμε εμείς. Τι να κάνουμε. Σπεύσαμε, αλλά σπεύσαμε βραδαίως. Βραδαίως
5: σπεύσαμε. Τον είδε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι έτσι.
4: Τον είδε ο Πρωθυπουργός, ναι, αλλά λέω εμείς δεν προλάβαμε. Τον είδε ο Πρωθυπουργός, τον είδαν οι υπουργοί, εμείς δεν προλάβαμε να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε, να πιούμε και ένα καφέ, να φάμε και ένα σουβλάκι που λέει ο λόγος. Έτσι, αν και αυτά κρύβηναν και τα δύο. Λοιπόν, πάμε τώρα επί του προκειμένου. Το μήνυμά μας πάντως, κυρίες και κύριοι, το στείλαμε. Το στείλαμε. Γιατί η Google αποκλείει ιστοτόπους οι οποίοι επικρίνουν τα κακώς κείμενα σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί η Google αποκλείει ιστοτόπους οι οποίοι αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Γιατί η Google αποκλείει ειδησογραφικούς ιστοτόπους στους οποίους μπορεί κανείς να βρει ειδήσεις που δεν βρίσκει, αληθινές ειδήσεις, που δεν βρίσκει στα λεγόμενα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τα οποία κατευθύνονται ποταμοί εκατομμυρίων ευρώ κρατικής διαφήμισης. Αυτά για τη δική σας ενημέρωση.
5: Και αντιστρόφως υπερπροβάλλει ιστοτόπους οι οποίοι έχουν μια ξεκάθαρη φιλοκυβερνητική στάση.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Σύμπτωση και αυτό.
4: Σύμπτωση και αυτό. Για συμπτώσεις μιλάμε. Λοιπόν, Σταύρο, πώς βλέπεις τις εξελίξεις σήμερα? Υποκλοπές, ο ΠΚΠ και στο βάθος υπάρχουν πληροφορίες σήμερα ότι για τις 27 Σεπτεμβρίου ή για τον Οκτώβριο ο Πρωθυπουργός βάζει στο τραπέζι το θέμα προώρων εκλογών.
5: Ναι, εγώ έχω μάθει από την πολυετή δημοσιογραφική σταδιοδρομία μου ότι οι Πρωθυπουργοί βάζουν καταρχήν

0: έναν προγραμματισμό στο τραπέζι για το πότε θα κάνουν πρώτες εκλογές, αλλά η απόφαση παίρνεται πάντα στο παραπέντε. Γεγονός. Γιατί δικαιολογημένα φοβούνται μην μεσολαβήσει κάτι και αλλάξει τα πράγματα.
1: Γεγονός.
0: Νομίζω ότι το πιθανότερος χρόνος είναι ο χρόνος του φθινοπόρου. Και εγώ σε αυτό καταλήγω χωρίς να μπορώ να στοιχηματίσω ή να μιλήσω με κατηγορηματικό τρόπο.
1: Δηλαδή Σεπτέμβριος-Οκτώβριος μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Και Νοέμβριο βάλε.
1: Και Νοέμβριο.
0: Αρχές Νοεμβρίου. Έτσι.
1: Μπορείς να κάνεις πρόβλεψη από τώρα για τους συσχετισμούς, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς και θα γίνουν πολλά πράγματα μέχρι τότε. Τουλάχιστον για τη, δυναμική, για τη δυναμική που παρατηρείται στο εκλογικό σώμα και για τις στάσεις που διαφαίνονται επί του παρόντος. Γιατί βλέπουμε κάποιες εταιρείες τελευταία να βγάζουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν άνοδο της κυβέρνησης. Πήρε, λέει, ποσοστά από την επίσκεψη Μακρόν. Μπορεί, δεν λέω. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Αλλά κάποιοι, πιθανώς κακοήθεις, κάποιοι κακοήθεις, σε εισαγωγικά, λένε ότι αυτές είναι πειραγμένες δημοσκοπήσεις και γίνονται για να ανατάξουν το ηθικό των βουλευτών της κυβέρνησης, το οποίο είναι στον αδύρ ως επιτοπλίστων.
0: Αρχήν είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, η μία δημοσκόπηση της Μέτρων, η οποία έδειξε πρόθεση ψήφου την κυβέρνηση
1: του
0: 21 και κάτι.
1: 21,8 ανέρπατο.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία δεύτερη δημοσκόπηση που ήρθε καπάκι στο πρώτο θέμα, δημοσιεύτηκε, η οποία έδωσε, και την πρώτη μέρα βγήκε μόνο αυτό, μία εκτίμηση ψήφου στο
1: 32,7,
0: ξέρω πόσο.
1: Τόσο.
0: Λοιπόν, μεγάλη διαφορά. Και μετά είδαμε την πρόθεση ψήφου επίσης το
1: 28,7% εκεί.
0: Μιλάμε, μάλλον 28,7%.
1: 28,7%, ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις ως προς την πρόθεση ψήφου, την κρίνουμε τα όμοια, είναι 7,5 μονάδες.
1: Εκεί.
0: 7,5 μονάδες είναι έξω και από την επιστημονική, δηλαδή την επιστημονική αποδοχή του περιθωρίου σφάλματος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 7,5 μονάδες. Εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα κρίσεις για τον κύριο Γεράκη της Μάρκα που έδωσε τη δεύτερη δημοσκόπηση, η οποία προσωπικά με ξενίζει. Δεν είμαι δημοσκόπος, εμπειρικά μιλώντας, όμως πιστεύω ότι αυτό δεν στέκει. Τώρα, το τι έχει συμβεί δεν το ξέρω και ούτε θα γίνω κατήγορος, αν και είμαι πολύ επιφυλακτικός για την πώς να το πούμε, την αμεροληψία και την εντυμότητα πολλών δημοσκοπήσεων και δημοσκοπικών εταιρείων. Ξέρουμε ότι ο παραγγέλνων και πληρώνων έχει έναν ισχυρό λόγο και στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Προφανώς δεν θα κάνει το 10-30, αλλά με τις μονάδες παίζονται εκεί και όχι με μία-δύο μονάδες, μιλάμε και για περισσότερες μας φορές. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κρίνεται, γιατί έχουμε θέματα εδώ πέρα. Τι να πω, ας πούμε, είναι μεταξύ των πολλών που στην Ελλάδα δημιουργούν μια τοξική ατμόσφαιρα. Δεν του αρέσει του Πρωθυπουργού η ατμόσφαιρα, η τοξική, έτσι μας είπε, αλλά είναι αυτός ο οποίος μαζί με τα τρόλ του έχει κάνει το παν για να καλλιεργηθεί και να επικρατήσει αυτή η τοξική ατμόσφαιρα, μην ξεχνάμε. Τώρα, τις μέρες ήρθε στην επικαιρότητα και το όνομα ενός τρόλ, γνωστού τρόλ.
1: Α, του Ζούκοφ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βγήκε ποινικός. Θεοδόσης Μούγιος, έτσι. Ποινικός, παραβατικός.
0: Ποινικός, ο οποίος είχε αποταχθεί. Γαλάζιος, μιλάμε για καραγαλάζιο, καραμιτσοτακικό, που να το πούμε, ο οποίος αποτάχθηκε, σημαίνει ότι έχει κάνει τα όρια. Δεν ξέρω την ιστορία του, αλλά από ό,τι διαβάζω και δεν διαψεύθηκε, αυτό συμβαίνει, και βρέθηκε ξαφνικά να είναι σύμβουλος υπουργού.
1: Του κύριου Λιβάνιου.
0: Είμαστε. Αυτά είναι, και επίσης να πούμε ότι όπως πάρα πολλά τρόπο πληρώνονται από μια θυγατρική της Βιεντόου, της εταιρείας Βαλιτσιώτη Ολύμπιο.
1: Οι οποίοι και παρακολουθούν το, με υπογραφή του κυρίου Τζαβέλα από την ΕΥΠ και πιθανώς και από τον Predator.
0: Αυτό έχει μια σημασία να το πούμε. Η αιτία που παρακολουθούν το προφανώς έχει να κάνει με δοσοληψίες που υπήρχαν με τον, όχι με τους Τούρκους, το μεγάλο Μάξιμο. Γιατί απορώ, είναι τόσο large μια κερδοσκοπική εταιρεία, γιατί οι άνθρωποι για το κέρδος πηγαίνουν, εταιρεία έχουν, να πληρώνουν τα τρόλ του κυρίου Μητσοτάκη από τα δικά τους χρήματα. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αξίζει κάποιον να απαντήσει. Δεν το πιστεύω, γιατί δεν το αγοράζω αυτό. Τι να πω. Τώρα με κάποιον τρόπο προφανώς παίρνουν πάρα πολλές δουλειές και διάφορα άλλα πράγματα, γιατί να πληρώνουν από τα δικά τους χρήματα τα τρόλ του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, δεν είμαι τόσο αφελής.
1: Τελικά για τις υποκλοπές θα μάθουμε τελικά τι έχει γίνει. Γιατί όλοι φανταζόμαστε, αλλά ιδίως μετά την απόφαση του Μονομελούς, αλλά στον δρόμο χάνεται η υπόθεση.
0: Εδώ ας βάλουμε το μυαλό μας, το κοινό, την κοινή λογική, αυτή που διαθέτει ο κάθε πολίτης. Δεν χρειάζεται να είσαι νομικός. Εσύ είσαι, εγώ δεν είμαι νομικός δηλαδή, αλλά όλοι μας και οι δυο μας και αυτοί που μας παρακολουθούν διαθέτουν την κοινή λογική.
1: Κοινή λογική, έτσι.
0: Ξέρουμε, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, δεν το αρνείται ούτε κυβέρνηση ούτε κανένας, ότι παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, παραπάνω, πρόσωπα τα οποία έχουν ανώτατες θέσεις, όπως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
1: Έτσι, έτσι. Κορυφαίοι υπουργοί.
0: Κορυφαίοι πρόσωπα υπουργοί, τα οποία συνδέονται με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους και κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και με την η συνεργάτηδα της σύζυγου του Πρωθυπουργού, όπως οι δύο επιχειρηματίες για τους οποίους μιλάγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι παρακολουθούν το. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο και δεν το αμφισβητεί κανένας. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει, α, μην μας μπερδεύετε, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, για το Predator μιλάω τώρα,
1: ναι.
0: Αυτό είναι μία δράση ιδιωτών. Εάν κάποιοι ιδιώτες μπορούν και παρακολουθούν τη μισή και περισσότερα από τους μισούς υπουργούς, ανώτατα κρατικά στελέχη και όλα αυτά τα πρόσωπα που λέμε, εάν αυτό δεν είναι κατασκοπία, αναρωτιέμαι τι είναι. Είναι, θα έλεγα, η επιτομή της κατασκοπίας. Αν δηλαδή συνέβαινε αυτό, θα είχαμε την πιο, ας πούμε, κραυγαλαία, χοντρή, ιστορική σημασίας κατασκοπευτική δράση που έχει σημειωθεί ανά τον κόσμο σε όλες τις εποχές.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι ιδιώτες μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα ξένοι, όπως είναι ο κύριος Ντίλιαν.
1: Ντίλιαν, ναι.
0: Αν λοιπόν αποδεχτούμε το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί όλοι αυτοί που παρακολουθούνται, η κυβέρνηση, να έχουν κάνει τον κόσμο άνω κάτω, να έχουν συλλάβει και να προσπαθούν να βγάλουν άκρη ποιος κατασκόπευε την Ελλάδα στην πραγματικότητα, έτσι, την ελληνική, πολιτική, στρατιωτική και άλλη ηγεσία. Είδες εσύ πάνω κάτι τέτοιο?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε μηνύσεις δεν κάνανε. Πετάγαν την μπάλα στην κερκίδα, κάνανε πως δεν ξέρουν τίποτα. Ίσχυε λοιπόν αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ιδιώτες, οπότε μιλάμε για καραμπινάτη κατασκοπία, ή ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης εταιρείας Intellexa που έχει το Predator, που είπε ότι εγώ αυτά τα πουλάω σε κράτη,
1: έτσι,
0: σε υπηρεσίες κρατικές,
1: έτσι. Έτσι,
0: δεν τα πουλάω σε ιδιώτες,
1: έτσι.
0: Και μάλιστα απείλησε, θυμάσαι, ότι υπάρχουν και τα στοιχεία, γιατί προφανώς έχει πληρωθεί και προφανώς διαθέτει και τα στοιχεία, και βγήκαν και κάποια στοιχεία στη φόρα που έδειξαν σχέση της Intellexa με κρατική υπηρεσία. Λοιπόν, εδώ μας δουλεύουν ψηλό γαζί, έτσι, ψηλό γαζί, και βγαίνει ο κύριος Τζαβέλας και διορθώνει αυτό το οποίο έκανε το πρωτοδικείο, το οποίο είχε πάρει το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ζήση, το έκανε στην άκρη, γιατί ήταν ένα πόρισμα συγκάλυψης με εκείνο, το έκανε στην άκρη και άρχισε να κάνει ουσιαστικά δουλειά από την αρχή. Mm-hmm. Και έφτιαξε μια δικογραφία 2.000 σελίδων, γιατί είχαν μέσα τους ψυχή, είχαν μέσα τους μια αίσθηση καθήκοντος οι δύο αυτοί νέοι δικαστές, οι οποίοι πραγματικά αξίζουν τα εύσημα και οι οποίοι θα τιμωρηθούν γι' αυτό. Θα δείτε τις καριέρες τους, αν προλάβει η κυβέρνηση να το κάνει. Τώρα είναι πολύ νωρίς για να γίνει. Λέω λοιπόν ότι ήρθαν αυτοί και είπανε τόσα χρόνια και είπε ψάξτε την περίπτωση κατασκοπίας, δηλαδή το προφανές.
1: Ναι.
0: Ψάξτε, γιατί υπάρχουν και συμπτώσεις ανάμεσα στα πρόσωπα που παρακολουθούσε η ΕΠΗ και στα πρόσωπα που παρακολουθούσε το Πρέντατα. Οι άνθρωποι βρήκανε, ας πούμε, και υπέδειξαν με ευγενικό και κομψό τρόπο. Και τι έκανε ο Τζαβέλας, τα πέταξε στα σκουπίδια, έσπευσε. Δηλαδή να κάνει συγκάλυψη, που ήταν και ένα πρόσωπο που θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί γιατί είχε εμπλοκή. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι μια ντροπή. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά ακυρώνουν την ουσία του πολιτεύματος, η οποία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η οποία είναι η διάκριση των εξουσιών. Είναι θεραπενίδες του Μαξίμου. Μου είπε κάποιος, άκουσα κάποιον, λέει, μα τι είναι ο κύριος Τζαβέλας, επίορκος. Και εγώ λέω, αναρωτιέμαι, με βάση ποιον όρκο θα τον κρίνω αν είναι επίορκος ή όχι. Τον όρκο που έδωσε να υπηρετεί το δίκαιο ή μήπως τον όρκο που έδωσε να υπηρετεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Αν έχει δώσει τέτοιο έργο. Την πράξη φαίνεται πως υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μιλάω σκληρά, αλλά αν δεν μιλήσουμε, πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και κρυβόμαστε πίσω από λεξούλες, οι λέξεις δεν προστατεύουν. Δεν μπορούν να με κριτήριο, θα πούμε, έναν ανώτατο δικαστικό ότι έκανε αυτό. Γιατί να μην κοιτάξουμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα μας λένε πώς θα κρίνουμε τους ανθρώπους και πώς θα κρίνουμε τους κρατικούς λειτουργούς, τις κυβερνήσεις και τους ίδιους μας σε αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι, δεν θα κρυβόμαστε πίσω από λέξεις. Μα δεν γίνεται αυτό. Όλα γίνονται και το ξέρουμε. Και ουδείς υπεράνω του μοναδικού κριτηρίου που είναι το κριτήριο των πράξεων, των γεγονότων δηλαδή. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που κατά τη γνώμη μου υπάρχει πολιτική εκτροπή στη χώρα.
1: Πολιτική δεν εκτροπή δηλαδή, λες,
0: μία και βεβαίως. Μπορεί να μην έχει καταργηθεί η διαδικασία των εκλογών, προφανώς δεν έχουμε τέτοια, δεν έχουμε χούντα, έχουμε όμως πολιτική εκτροπή. Γιατί, αν δεν είναι η κατάργηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, δηλαδή της διάκρισης των εξουσιών, πολιτική εκτροπή τι είναι. Το είναι το θεμέλιο. Λοιπόν, και πάντα οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να επηρεάσουν, αλλά αυτό εδώ έχει βιομηχανοποιηθεί. Δεν είναι ο κύριος Τζαβέλας. Είναι ο κύριος Ζήσης. Είναι ο κύριος που έκανε την ανάκριση για τα Τέμπη.
1: Κύριος Μπακαΐμης.
0: Μπακαΐμης. Είναι η κυρία πρόεδρος του Αρείου Πάγου που έφυγε τώρα. Ξεχνάω, μεγάλος.
1: Τώρα είναι η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου.
0: Όχι, μιλάω
1: πριν,
0: για την
1: πριν ήταν η κυρία Αδηλίνη. Πριν.
0: Η Αδηλίνη ήταν εισαγγελέας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Και ναι, ναι. Μιλάω και για την πρόεδρο, την κυρία Κλάπα. Λοιπόν,
1: κυρία Κλάπα, βέβαια.
0: Λοιπόν, κυρία Ιωάννα αυτά Κλάπα. Πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα επέτρεψαν σε ένα δημοσιογράφο όπως είμαι εγώ, όχι να αμφισβητήσω την κρίση τους, γιατί μπορεί ένας δικαστής να έχει μια λαθασμένη κρίση για κάποιο ζήτημα. Να αμφισβητήσω το ότι είναι πιστοί στον όρκο τους να υπηρετούν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Και όχι να είναι αρεστοί και να υπακούν σε εντολές της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα πράγματα Μάλιστα. που πρέπει να υποθούν. Και εγώ μίλησα με ονόματα. Δεν κρύβομαι πίσω από λέξεις.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σταύρος Λιγερός, κυρίες και κύριοι, slpress.gr. Σταύρο, οι εξελίξεις στο δρόμο είναι και τρέχουν. Άρα τις επόμενες μέρες με πολύ χαρά θα σε ξανασυναντήσουμε στον αέρα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Έτον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Έτο δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
10: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος.
1: Ξανά μαζί λοιπόν, ναι, εδώ.
0: Και βέβαια υπάρχει το μεγάλο θέμα, ποιος θέλει να δολοφονήσει τον Τραμπ. Διότι ασχολείται πάρα πολύ η αμερικανική κοινωνία, κανένα δεν ενδιαφέρει, αλλά τέλος πάντων το μηδιακό κατεστημένο παίζει, ας πούμε, και το κάνει και μάλιστα show. Πλακώθηκε με το Κίμελ, που είναι αυτό. Θα τα πούμε όμως. Πριν πάμε, υπήρξε μια ερώτηση από το προηγούμενο τμήμα της εκπομπής σχετικά με την εργατική πρωτομαγιά και τα υπόλοιπα που συζητήσαμε την εποχή εκείνη. Να τη διαβάσω την ερώτηση και να την απαντήσουμε σχετικά γρήγορα. Κύριε Καζάκη, κάτι άσχετο. Μιας και μιλάμε για την εργατική πρωτομαγιά, μου έχει δημιουργηθεί μια πορεία. Πώς πληρώνονται οι συντάξεις σε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα? Μήπως πληρώνονται με μαύρα χρήματα? Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινήσαμε τα μνημόνια και την δικαιολόγηση της χρεοκοπίας που υπέστημεν το 2009 και βέβαια μετά ήρθαν μετά περίπου ένα χρόνο μας βάλανε τα μνημόνια και που συνεχίζεται η κατάσταση της χρεοκοπίας. Είμαστε από τις πλέον χρεοκοπημένες χώρες του πλανήτη. Πώς τα πληρώνουμε? Ξεκινήσαμε με το γεγονός ότι η αποεπένδυση της χώρας λόγω του κοινού νομίσματος και της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε συνέπειες και στο επίπεδο της αποβιομηχάνησης, μάλιστα στη διαδικασία αποβιομηχάνησης της χώρας, αλλά και από αγροτοποίησης, μας οδήγησε στην χρεοκοπία του 2009, που θριαλίδα ήταν το κράχ του 2008. Το κλείσιμο των δανειακών αγορών της εποχής εκείνης. Από τότε και τότε, αν θυμόσαστε, με πρωταγωνιστή τον κύριο Στουρνάρα με το όνομα, μας λέγανε ότι χρεοκοπήσαμε γιατί πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Δανειζόμαστε μάλλον γιατί πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Αυτό είχε μια βάση που το λέγανε. Για ποιο λόγο όμως δανειζόμαστε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις? Γιατί είχαμε μπει στο ενιαίο νόμισμα όπου οι όροι ανταγωνισμού ήταν σε βάρος της οργανωμένης παραγωγής στη χώρα μας και έτσι είχαμε μπει και νωρίτερα, αλλά επιταχύνθηκε η διαδικασία από βιομηχάνησης και από αγροτοποίησης της χώρας μας. Και έτσι είχαμε φτάσει πραγματικά ένα σημαντικό μέρος μισθών και συντάξεων στη χώρα να πληρώνονται από την αύξηση του χρέους. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου δεν μπορούμε να επιβιώσουμε σαν χώρα εάν δεν δανειστούμε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, είναι το εξής απλό. Το δείξαμε σε προηγούμενη εκπομπή, τα συγκεκριμένα νούμερα, το ξαναδείξουμε πάλι, μπας και το εμπεδώσουμε κάποτε. Λοιπόν, ακαθάριστο χώρο προϊόν, αν θυμάμαι καλά, από το 2019 έως το 2025 αυξήθηκε σε τρέχουσες τιμές, όχι το πραγματικό ΑΕΠ, το αγοραίο ΑΕΠ. Λοιπόν,
1: το ονομαστικό, να το πούμε.
0: Ναι, σε αγοραίες τιμές λέγεται, το αποκαλεί η στατιστική. Λοιπόν,
1: 63,
0: σε τρέχουσες τιμές.
1: 63 δις.
0: Λοιπόν, περίπου 63 δις. Λοιπόν, πλάς, λίγο πάνω από 63 δις. Την ίδια εποχή, η αύξηση του εξωτερικού χρέους της χώρας ήταν 133 δις. Έτσι, για να αυξηθεί το ΑΕΠ 63 δις, αυξήθηκε το συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας κατά 133 δις, φτάνοντας...
1: Πες το με εκατοστάρικα τώρα να το καταλάβουμε, ξανά που το έχεις πει, ότι για κάθε 100 ευρώ, κάθε 63 ευρώ, ας πούμε, παραγόμενου προϊόντος...
0: Ναι, παραγόμενου προϊόντος,
1: δανειστήκαμε
0: το, όχι δανειζόμαστε, όχι, το χρέος μας αυξάνεται κατά 133 ευρώ. Εντάξει, αν για κάθε 63 ευρώ... ορίμανση, γιατί αυξήσεις δεν βλέπουμε, ορίμανση μισθού ή σύνταξη στην Ελλάδα για κάθε 63 ευρώ. Λοιπόν, χρεωνόμαστε κάθε νοικοκυριό στη χώρα, στο σύνολό της η χώρα, συνολικά 133 ευρώ. Αν αυτό ένας οποιοσδήποτε νοικοκύρης, ένας άνθρωπος δηλαδή που βιοπορίζεται, δεν το καταλαβαίνει, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να τι μπορεί να καταλάβει. Και αν αυτό το θεωρούμε ανάκαμψη, ανάπτυξη ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Διάβασα και ένα ηλίθιο άνθρωπο, του κυρίου Λαργκόβα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι καθηγητές οικονομίας. Ενώ... του κυρίου Λαργκόβα, το οικονομικό που ήταν και στη Βουλή του Επιστημονικής Επιτροπής, τέλος πάντων, για γέλια επιστημονική, τέλος πάντων. Και στο οικονομικό ταχυδρόμο, ότι ναι, έχουμε καλύψει μεγάλο αυτό. Είσαι με τα καλά σου, αδερφέ. Πότε είχε 600 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος η χώρα. Είμαστε τρελοί.
1: Άρα,
0: και δεν μας λέγατε ότι μπαίνουμε στο ευρώ για να εξαλειφθεί το εξωτερικό χρέος και να μην έχουμε ανάγκη. Είμαστε τρελοί, δηλαδή. Τι λέμε τώρα.
1: Άρα, μισθοί και συντάξεις είναι μηδενικά.
0: Έτσι. Μισθοί και συντάξεις σήμερα είναι μηδενικά. Και αυτό είναι το τραγικό της χώρας. Και αυτό είναι βασικά χαρακτηριστικό μιας χρεοκοπημένης χώρας. Να μην μπορεί να παράξει το εισόδημα που χρειάζεται για να μπορέσει να καλυφθεί ο πληθυσμός. Δηλαδή, στοιχειώδη. Αυτό τα παλιά χρόνια. Που τουλάχιστον είχες ακαδημαϊκούς εστωοικονομολόγους, οι οποίοι είχαν μια προσωπική εντυπώτα, δεν λέγανε βλακίες. Ή δεν μένανε μόνο στα μακροοικονομικά μεγέθη, και λένε αυξάνεται το ΑΕΠ, άρα πάει καλά η χώρα, και δεν τις ηλιθιότητες. Λέγανε κάτι πολύ απλό, αυτό που έλεγε, για παράδειγμα, ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, που δεν ήταν και κανένας ριζοσπάστης, ας πούμε, οικονομολόγος, έλεος. Λοιπόν, έλεγε ότι σε μια οικονομία μετράμε. Είναι σαν να έχουμε ένα μεγάλο νοικοκυριό. Έλεγε, έγραφε τότε.
1: Λοιπόν, ο κ. Ζολώτας.
0: Όχι ο Ζολώτας, ήταν ο κ. Συγγνώμη.
1: Βαρβαρέσος.
0: Όχι, πιο πριν. Ο πρώτος διοικητής.
1: Α, πριν τον πόλεμο, λες.
0: Πριν τον πόλεμο, ναι. Το 28, το 28 διοικητής Διομήδης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτός λοιπόν έγραφε το εξής. Για να δούμε μια οικονομία, πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία. Τα στοιχεία του ενεργητικού της και τα στοιχεία του παθητικού της. Εάν το παθητικό υπερβαίνει σημαντικά το ενεργητικό της, η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Απλά πράγματα. Γιατί και μάλιστα εάν χρειάζεται δανειστή για να εξασφαλίζει τη διατροφή της, να εξασφαλίζει τη δυνατότητα των καυσίμων της, το ενεργειακό δηλαδή που θα λέγαμε σήμερα, για να μπορέσει να έχει τα μέσα προς παραγωγή. Εντάξει, η χώρα είναι χρεοκοπημένη, είναι αδύνατο να επιβιώσει. Εντάξει, αυτό το πράγμα, αυτό χρειάστηκαν στην πολιτική οικονομία, στην οικονομική σκέψη να το πούμε έτσι, τουλάχιστον στην ακαδημαϊκή, χρειάστηκαν 2 αιώνες για να κατακτηθεί από το ακαδημαϊκό κατεστημένο αυτή η στοιχειώδη σκέψη. Αυτό που μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε νοικοκύρης. Είτε έχει επιχείρηση, είτε προσπαθεί να επιβιώσει με το νοικοκυριό του. Το απλό πράγμα. Έτσι, σήμερα έχουμε μια φοβερή οπισθοδρόμηση στο να ακούμε τον κάθε κύριο Λιαργκόβα να λέει τέτοιες ανοησίες. Επειδή αναυξάνεται το ΑΕΠ, άρα έχουμε ανάκαμψη και καλύπτουμε και να. Αν είναι δυνατόν να τα λες αυτά τα πράγματα,
1: άρα,
0: και να είσαι καθηγητής. Αλλά γι' αυτό είσαι καθηγητής.
1: Άρα Δημήτρη, επειδή είπες ότι είχε βάση αυτό που λέγανε ότι μπορούμε να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι, γιατί ένα μέρος όντως το πληρώνουμε δανεικά. Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να δανείζεσαι για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τους μισθούς σου και τις συντάξεις σου. Ναι. Και από τη στιγμή τότε που μας κλείσαν τις αγορές και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε, μπήκε η λογική ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Αλλά. Γιατί όμως, γιατί έπρεπε να πληρώνουμε το χρέος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό έπρεπε.
1: Αν δεν έπρεπε να πληρώνουμε το χρέος,
0: τέθηκε η επιλογή.
1: Μια χαρά θα πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις.
0: Τέθηκε η επιλογή. Τι προέχει να καλύψω μισθούς και συντάξεις ή να εξυπηρετήσω το χρέος. Τότε οι απατεώνες της ελληνικής πολιτικής κοινής επιλέξανε να καλύψει το χρέος. Γιατί είναι το χρέος εκτός από τα κέρδη των μεγάλων Ευρωπαίων δανειστών και των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, το καρπώνονταν και ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα είχε επενδύσει στο χρέος, γιατί οι μίζες και όλες αυτές βγαίνανε από το χρέος. Εντάξει.
1: Άρα και αυτό.
0: Επομένως, τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας δικά μας δικά τους. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε. Και βεβαίως και το δεύτερο. Γιατί αν έμπαινε θέμα, όπως για παράδειγμα μπήκε το 1932 με τον Ελευθερίο Βενιζέλο, και ο Ελευθερίος Βενιζέλος είπε, όχι παιδιά, δεν θα την κλείσουμε τη χώρα. Απλό πράγμα. Για τους δικούς του λόγους και τις δικές του συγκυρίες. Λοιπόν, είπε, χρεοκοπόμεν, δεν θα αγαθόμεν. Σταμάτησε να πληρώνει μονομερός. Σταμάτησε να πληρώνει, τους είπε ελάτε σε 5 χρόνια και βλέπουμε να το συζητήσουμε το θέμα. Μείωσε με νόμο τις εισαγωγές, γιατί δεν υπήρχε συνάλλαγμα. Χρυσός ήταν τότε, με χρυσό δουλεύανε.
1: Το νόμισμά μας ήταν χρυσός.
0: Χρυσή δραχμή.
1: Το ευρώ λοιπόν, της εποχής,
0: την απελευθέρωσε τη δραχμή, την έκανε μετατρέψιμη δραχμή, χάρτινη δηλαδή, για να μπορέσει να πληρώνει, να τυπώνει και να πληρώνει, λοιπόν, σε αυτήν την ιστορία, και κάπως έτσι προσπάθησε η χώρα να σταθεί στα πόδια της.
1: Εξοικονόμησε κάποια πακέτα χρημάτων.
0: Για πρώτη φορά το 1932 αποκτήσαμε ΙΚΑ.
1: Επί Παπαναστασίου όμως έφυγε ο Βενιζέλος.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, γιατί έπεσε ο Βενιζέλος. Ήθελε η οικουμενική κυβέρνηση να συντρέξουν όλοι να το σώσουν. Λοιπόν, εντάξει, ούτε το Λαϊκό Κόμμα το έκανε, ούτε οι υπόλοιποι, και καλά κάνανε. Λοιπόν, και την κοπάνησε. Και για δεύτερη φορά ο Βενιζέλος αισθάνθηκε πολύ προσβεβλημένος από τον ελληνικό λαό και την κοπάνησε στο εξωτερικό.
1: Στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, ναι, το γνωστό. Να το ζήσουν οι εφοπλιστές. Α, και ο φιλάρακος του, ο Ζαχάροφ. Λοιπόν, μεγάλος απατεώνας, επενδυτής, λοιπόν. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποιο. Ότι αυτό έγινε τότε και δεν πάθαμε τίποτα. Δεν θέλω να πω ούτε μας κάνανε εμπάργκο, ούτε μπουκάρανε με στρατά μέσα στην Ελλάδα της εποχής που μάλιστα είχαμε υποστεί και τη μεγάλη εθνική τραγωδία.
1: Με το 22.
0: Ναι, και περίπου 1,5 εκατομμύριο
1: πρόσφυγες.
0: Που είναι, έφερε μια μεγάλη συντριβή σε αυτή τη χώρα από κάθε άποψη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έπρεπε να μπορούσε να γίνει επιλογή τότε. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε για αυτό το λόγο. Και δεύτερο, δεν το κάνανε γιατί τότε θα μπαινε ζήτημα νομικής αξιολόγησης των πράξεων των κυβερνήσεων που μας έφεραν σε χρεοκοπία. Και θα κινδύνευαν με φυλακή πολύ. Εντάξει, από υπουργούς οικονομικών που μας κάνουν τώρα τους καθηγητάδες και μας διδάσκουν αλεγοσκούφιδες και λοιποί, μας διδάσκουν τι ακριβώς, το πώς μας χρεοκοπήσανε. Λοιπόν, θα έμπαινε το ζήτημα πώς οδηγηθήκαμε εκεί. Η δικαστική διερεύνηση. Το αυτονόητο. Δηλαδή, και βέβαια φοβόμενοι, γι' αυτό κιόλας έγινε με τον τρόπο που έγινε, αυτή η ιστορία. Τώρα, μας φτάσανε στο σημείο ώστε ουσιαστικά ούτε οι συντάξεις ούτε οι μισθοί να μπορούν να πληρωθούν με παραγόμενο εισόδημα από τη χώρα. Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό παράγεται από το εισόδημα πλέον που παράγει η χώρα, παράγεται με οργανικά εσωτερικούς όρους. Και καθώς που προχωρούμε, τόσο περισσότερο μειώνεται. Γι' αυτό είχαμε αυτή την εκτείναξη, του εξωτερικού χρέους. Κοντά στα 600 δις, όπως είχαμε πει. Και δεν σπάσαμε το πλαφόν των 600 δις, γιατί κάνανε swap, μέρος του χρέους έγινε swap για τα επόμενα χρόνια. Γιατί για να μην εμφανιστεί ότι η χώρα, το success story της Γεωργίεβα και της Ούρσουλα, έτσι, λοιπόν, έσπασε το φράγμα των 600 δισεκατομμυρίων στο εξωτερικό της χρέους.
1: Να πούμε κιόλας, γιατί πολλοί με ρωτάνε και εμένα και υπάρχει αυτή η ερώτηση, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Υπάρχει το δημόσιο χρέος, υπάρχει το κρατικό χρέος, υπάρχει το ιδιωτικό χρέος,
0: υπάρχει
1: το εξωτερικό χρέος. Τι σημαίνει εξωτερικό χρέος? Είναι και το
0: εξωτερικό χρέος,
1: είναι το δημόσιο και το ιδιωτικό μαζί, αφενός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι το χρέος, είναι τα χρήματα αυτά που χρωστάει η χώρα στο εξωτερικό,
0: ναι, από το δημόσιο. Κατοίκους, σε κατοίκους άλλων χωρών.
1: Είτε είναι δημόσιο το χρέος αυτό, δηλαδή προέρχεται από τη γενική κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, είτε είναι των
0: ιδιωτικών. Ένα μεγάλο κομμάτι πλέον του χρέους, το οποίο καταγράφεται κυρίως στο εξωτερικό χρέος της Τράπεζας της Ελλάδος και των επενδυτών και των διαφόρων άλλων τομέων, λοιπόν, τομέων κτλ., είναι κυρίως μαύρο χρήμα. Δηλαδή, οι συστημικές τράπεζες ξεπλένουν αδρά μέσω του συστήματος διατραπεζικών πληρωμών μαύρο χρήμα, έτσι, γι' αυτό και καταγράφει ένα χρέος σημαντικό η Τράπεζα της Ελλάδος, που ξεπερνάει τα 110, ίσως και περισσότερο, δεν θυμάμαι τώρα το τελευταίο
1: 114. Νούμερο.
0: Έτσι, 14 δισεκατομμύρια στο τέλος του χρόνου, σαν από αυτά τα 107 είναι το target 2. Λοιπόν, οι διατραπεζικές συναλλαγές. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου χρέους, όχι μεγάλο, περίπου στα 25 δισεκατομμύρια είναι δάνεια από απρόσωπους επενδυτές, οι οποίοι πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το ποιοι κτλ. Και δάνεια. Δεν τους πουλάμε ομόλογα, δεν αγοράζουν ελληνικά ομόλογα, κλείνουν συμφωνίες παρασκηνίου με τον Υπουργό Οικονομικών, Με την κυβέρνηση δηλαδή.
1: Πάμε εμείς και παίρνουμε δάνεια
0: και παίρνουμε
1: στην τράπεζα,
0: ρέπος,
1: μια ίδια
0: ρέπος,
1: λογική.
0: Με ρέπος. Ναι. Με ρέπος γίνεται αυτή η δρομοδουλειά και αυτό είναι τελείως παράνομη σαν πρακτική. Έτσι. Και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Λοιπόν. Και το, και το άλλο
1: το
0: είναι.
1: Το μεγάλο. Το άλλο είναι το μηχανισμό.
0: Είναι ο δανεισμός μέσω χαρτοφυλακίου. Έτσι, εισέρχεται κεφάλαιο το οποίο κερδοσκοπεί ασύστολα με τίτλους και real estate στην Ελλάδα.
1: Α, είναι τον τωρινό δανεισμό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το εξωτερικό χρέος λοιπόν, της χώρας, το οποίο καλπάζει. Καλπάζει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, και όσο αυξάνει εικονικά βεβαίως, γιατί βασίζεται στο χρέος
1: άρα
0: η αύξηση του ΑΕΠ, τόσο περισσότερο αυξάνεται
1: άρα,
0: το χρέος.
1: Άρα, Δημήτρη, σε αυτό το χρέος δεν υπάγεται αυτά τα ρέπος που δίνουν προς τα,
0: όχι,
1: που παίρνουν
0: όχι,
1: προς
0: όχι,
1: τα, από τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δημόσιους οργανισμούς. Έτσι,
0: δεν είναι στο εξωτερικό χρέος.
1: Αυτό δεν είναι στο εξωτερικό.
0: Δεν είναι στο εξωτερικό,
1: είναι εξωτερικό χρέος.
0: Είναι στο δημόσιο χρέος της χώρας ή μάλλον το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, όπως το λένε.
1: Έτσι. Έτσι. Κεντρικής διοίκησης.
0: Κεντρικής, ναι, τώρα τέλος πάντων. Κεντρικής κυβέρνησης. Λοιπόν,
1: τι τα έχουν
0: αυτό
1: κάνει τόσο περίπλοκα, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Γιατί, για παράδειγμα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν έχει έκθεση, αναλυτική έκθεση που να περιγράφει πληρωμές, αγορές κτλ. Πώς αγοράζει, με τι κωδικούς, πόσα, από πού, με ποιον τρόπο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η έκθεση. Και δεν υπάρχει αυτή η έκθεση, δεν εκδίδεται δηλαδή τέτοια, από το 1998. Υπάρχει μάλιστα ένα κενό στοιχείων, μια εποχή όπου ο Σιμίτης έκανε τη μεγάλη απάτη της... όχι σου απομολόγων όπως θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή τα δραχμικά ομόλογα του ελληνικού χρέους στο πέρασμα στο ευρώ να γίνει swap με νέα ομόλογα, έγινε αυτόματη αλλαγή της ονομαστικής αξίας, της δραχμικής ονομαστικής αξίας σε ευρώ, διατηρώντας τα δραχμικά επιτόκια. Γι' αυτό κιόλας.
1: Οποία ήταν ψηλά.
0: Ναι, τα δραχμικά επιτόκια ήταν 16, 17, 18%, έτσι, λόγω του πληθωρισμού. Λοιπόν, ενώ τα ευρωπαϊκά επιτόκια ήταν μέγιστο 4. Λοιπόν, και αυτό για να εξασφαλίσει ότι οι φίλοι του, τα φιλαράκια του και η ολιγαρχία της χώρας, αυτή που λαιλάτισε τη χώρα κατά τη διάρκεια του χρηματιστηρίου, του σκανδάλου του χρηματιστηρίου, θα οικονομούσε τα τρελά λεφτά στην αποπληρωμή. Γι' αυτό κιόλας, στα 7 χρόνια που είχαμε από το 2002, από την 1η-1η του 2002 με εκείνα τα μεσάνυχτα που βγήκε το φάντασμα, ο Σιμίτης και πήρε τα πρώτα ευρώ από το ATM της Τραπέζης Ελλάδος και σκάγανε φωτοβολίδες και τα λοιπά, μέχρι 31/12/2009, στα 7 αυτά χρόνια, υπερδιπλασιάστηκε το δημόσιο χρέος. Το χρέος που συσσωρεύτηκε από το 1832
1: μέχρι
0: το 31/12/2001. 145, πόσα χρόνια είναι, που βάλετε κάτω. Λοιπόν, αυτό το χρέος υπερδιπλασιάστηκε σε 7 χρόνια.
1: Εντυπωσιακό.
0: Έτσι, όταν το ούρλιαζα εγώ, τελικά το αποδέχτηκε και ο κύριος Χρυστοδουλίδης από τα γραπτά του, αλλά δεν το ξέρει σαν υπουργός οικονομικών.
1: Χρυστοδούλου,
0: ναι. Σαν υπουργός οικονομικών δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Μετά τα ανακάλυψε. Λοιπόν, όταν το φώναζα εγώ, μου λέγανε, μα δεν είναι δυνατόν. Κάτι έγινε και δεν το υπολογίζει σωστά. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε άλλο θέμα όμως.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα στον κύριο Τραμπ και να συζητήσουμε με αφορμή, βεβαίως, την πιο ανόητη απόπειρα δολοφονίας έχει καταγραφεί στα πολιτικά... στα ιστορικά χρονικά της πολιτικής των ΗΠΑ. Η πιο ανόητη. Δηλαδή, όποιος έχει δει το περιστατικό, γελάς. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο τύπος που ήταν στα καλά του, που πίστευε ότι θα περάσει τον έλεγχο τρέχοντας μάλιστα, έτσι, και με ένα δίκανο στο διάλογο έχει, στο χέρι, για να φτάσει τελικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον εξοντώσει. Δηλαδή, έχουμε δει, έχει απόπειρες δολοφονίας, έχουμε δει, έχουν καταγραφεί, έχουν αναφερθεί πάμπολες, εκατοντάδες κυριολεκτικά από την εποχή του Τζον Άνταμς, τρίτος νομίζω πρόεδρος των ΗΠΑ, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τέλος. Πάρα πολλές. Τόσο ανόητη, τέτοια φαρσοκομωδία πρώτη φορά υπάρχει. Και μάλιστα, επειδή ο εισαγγελέας, ο υπουργός δικαιοσύνης του κυρίου Τραμπ, η οποία ήταν πρώην δημοσιογράφος του Fox News, που κατέθεσε τη μήνυση και μάλιστα παρουσίασε η Ομοσπονδία στα πλαίσια της αυτό ένα μεθοδευμένο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου που τον δείχνει αυτό και τα λοιπά, είναι για γέλια και μάλιστα είναι εντυπωσιακό. Δείχνει μέλος της ασφαλείας στον μπλόκο εκεί που πραγματικά περνάγανε, υποτίθεται περνάγανε καλεσμένοι, να πυροβολεί τρεις φορές. Έτσι φαίνεται ο καπνός από το όπλο, το οποίο καπνός από τέτοιο όπλο να βγαίνει κατά διάρκεια πυροβολισμού, ούτε λάμψη είναι, ούτε τίποτα. Εγώ θα έλεγα, μπορεί κάλλιστα κάποιος να το ζωγραφίσει. Δηλαδή, και δεν πληγώνεται αυτός που έτρεξε από μπροστά σε αυτόν που πυροβόλησε.
1: Καταρχήν, πώς δεν το σκοτώσανε. Συνήθως
0: το σκοτώσανε. Δεν πληγώθηκε. Και καλά αυτός δεν πληγώθηκε. Οι άλλοι που ήταν απέναντι στον πράκτορα ή τέλος πάντων σε αυτόν που πυροβόλησε ή αυτοί, δεν ξέρω ποιο είμαι, είναι καραγκιόζητες. Δηλαδή, αν τους δεις κιόλας και στις φωτογραφίες, αυτή είναι η μυστική υπηρεσία. Δηλαδή, είναι ένα θέμα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Πυροβολή. Αυτός περνάει ανάμεσα σε φρουρούς. Έτσι, σε αστυνομικούς και μέλη της μυστικής υπηρεσίας. Γιατί δεν κανένας δραματίστηκε, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτές οι σφαίρες? Αυτοδιαλύονταν στον αέρα? Δηλαδή, δεν λέμε ότι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στα μέσα μαζικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Αμερική, ότι αυτή ήταν μια ιστορία που στήθηκε από την προεδρία του Τραμπ για να φέρει τούμπα της
1: μετατοπίσει και το ενδιαφέρον, ας πούμε, για από...
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το πράγμα. Πάντως, όπως και να έχει, είναι για γέλια το όλο πράγμα. Είναι για γέλια. Το όλο στήσιμο είναι για γέλια. Οι τρεις λεγόμενοι πυροβολισμοί για γέλια.
1: Εμένα πάντως αυτό που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι το ότι δεν τον σκοτώσανε. Γιατί εδώ τον βρήκανε τον άλλον πάνω στη στέγη όταν ήταν προεκλογικά και μίλησε.
0: Και τον καθαρίσανε.
1: Το συζητάμε. Και τις επόμενες πάλι τους έναν τον πιάσανε και τον βάλανε μέσα. Συνήθως είναι τόσο άμεση η αντίδραση των ομοσπονδιακών.
0: Συζητιέται αν όντως ήταν επιχείρηση απόπειρα δολοφονίας.
1: Αλλά συνήθως ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί είναι τέτοια άμεση και στοχευμένη αντίδραση των ομοσπονδιακών που τον σκότωσε, τον τελειώνει.
0: Το 1981 επιχειρήθηκε έξω από αυτό το ξενοδοχείο, Washington Hilton. Έτσι.
1: Στο Ρίγκαν.
0: Έγινε απόπειρα εναντίον του Ρίγκαν. Αυτός που έκανε, ο αυτόχειρ της απόπειρας, σκότωσε έναν από τους φρουρούς της μυστικής υπηρεσίας και τραυμάτισε σοβαρά τον Ρίγκαν, ο οποίος ανέκαμψε τελικά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία και το γιατί έγινε η απόπειρα αυτή και τι εξυπηρέτησε τελικά. Εάν δούμε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις δολοφονίες των πολιτικών προσώπων, αλλά των προέδρων πρωτίστως, αλλά και τις απόπειρες δολοφονίες. Ενώ στην Ευρώπη η πολιτική δολοφονία είναι πράξη ατομικής τρομοκρατίας που συνδέεται με οργανωμένες επαναστατικές ή μη οργανώσεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και της ακροδεξιάς και τα λοιπά, αλλά οργανωμένες δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιφέρουν μια αλλαγή ή θα υπονομεύσουν ή θα προβοκάρουν την πολιτική κατάσταση της χώρας. Στις ΗΠΑ είναι ο μοναχικός λύκος που τον έχει βαρέσει και πάει και ρίχνει. Δεν έχουμε πουθενά
1: οργανωμένο
0: επίσημη αποδοχή ότι μιλάμε για το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης ιστορίας. Άλλο το ότι εικάζει ο καθένας ή καθημελητητής ή οτιδήποτε ή κάποιοι δικαστικοί, όπως στην περίπτωση της δολοφονίας του Κένεντι. Επίσημη εκδοχή δεν υπάρχει πουθενά ότι υπάρχουν αυτό το πράγμα. Δεύτερον, οι απόπειρες δολοφονίες, άρα και οι ίδιες δολοφονίες όσες έχουν συμβεί, δεν έχουν το χαρακτηριστικό, πώς να το πούμε, της προσπάθειας μάλλον το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι να επιφέρουν χειρότερες μεταβολές στην πολιτική κατάσταση της χώρας παρά καλύτερες μεταβολές. Αυτό το,
1: το χαρακτηριστικό τους.
0: Ναι, η φαντασίωση που υπήρχε στους οπαδούς της προπαγάνδας της πράξης που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 19ου αιώνα, αναρχηγοί και μη, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δια των δολοφονιών, ας πούμε, θα επιφέρουν πολιτικές αλλαγές. Μπούρδες. Αλλά λέω, ούτε καν αυτό το πράγμα. Έτσι. Με το Ρίγκαν, στο Ρίγκαν, για παράδειγμα, η απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν, το 81, του άνοιξε το δρόμο για την τρομακτική στροφή που επιχείρησε, την κήρυξη ουσιαστικά πολέμου εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή του μεγάλου κακού. Έτσι. Τον πόλεμο των άστρων, επεμβάσεις, ξεκινήσαμε ξανά τις επεμβάσεις για τις οποίες δεν τολμούσε να συζητήσει κανείς στις ΗΠΑ μετά την ήττα στο Βιετνάμ. Λοιπόν, επομένως λειτουργήσε λυτρωτικά για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, για το βαθύ κράτος.
1: Το ίδιο και με την δολοφονία του Κένεντι. Απελευθέρωσε τον Τζόνσον να συνεχίσει το
0: Βιετνάμ. Η περίπτωση της δολοφονίας του Λίνκολν, που είναι η πιο γνωστή και τα λοιπά, που απελευθέρωσε τις αντιδραστικές δυνάμεις για να επιβάλλουν ένα καθεστώς βίας απίστευτης, ώστε να μπορούν να αναπαρθούν πίσω όλες οι δημοκρατικές κατακτήσεις που ήταν αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου,
1: ναι,
0: και της κατάργησης δουλείας, να τραβηχτούν όλες πίσω και να οδηγήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να πυροδοτήσουν, όχι άμα να ζήσουν, αλλά να πυροδοτήσουν την πρώτη μεγάλη ύφεση, ονομάστηκε επίσημα μεγάλη ύφεση από το 1873 έως το 1896, όπου γέννησε και την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, ναι, του 1886. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Επομένως, πρέπει να δούμε τι ακριβώς και μέσα στο πιο πλαίσιο ο μοναχικός λύκος, γιατί πάντα είναι μεμονωμένη περίπτωση αυτό, δεν κρύβει τίποτα κατά από πίσω, δεν υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις, δεν υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι ο Έγκελς, ο οποίος γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, είχε γράψει για τους οπαδούς και τους δράστες της προπαγάνδας της πράξης, έτσι λεγόταν τότε, έτσι ονόμαζαν τη δραστηριότητα τους, ότι δεν υπήρξε καμία μυστική οργάνωση που οργάνωνε δολοφονίες ή που να μην είχε διεισδύσει και να μην την έλεγε η πολιτική αστυνομία, όπου εμφανιζόταν την εποχή εκείνη που λειτουργούσε, ή οι μυστικές υπηρεσίες. Καμία στην ιστορία. Και αυτό εξαιρούσε μία μόνο. Την οργάνωση των μπλανκιστών ή του μπλανκί, ο οποίος το απόγειό του είναι στα 1800, αν θυμάμαι καλά, 40, ή αργότερα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, κατέλαβε το κυβερνητικό κτίριο στο Παρίσι, έτσι, οχυρώθηκαν 500 μέσα και δώσανε μάχη μέχρις ότου η στρατοχωροφυλακή και ο στρατός να τελειώσει τους ιστορικούς. Μόνο αυτή εξαιρούσε.
1: Είναι μια 500 άτομα.
0: 500 άτομα, ναι. Οργανώθηκαν, πήραν όπλα.
1: Ήταν
0: μια εποχή μεταβατική. Ακόμη η πολιτική αστυνομία δεν είχε αποκτήσει τις βάσεις και τους προβοκάτορες που χρειαζόταν για να διεισδύει. Ναι.
1: Άρα, πού μπορεί να καταλήξει κάποιος σε αυτή την.
0: Εγώ πιστεύω ότι, ας πούμε. Το βασικό συμπέρασμα, αυτό που καταλήγω, ότι σε κάθε περίπτωση, αν εξετάσουμε όλες τις δολοφονίες, αλλά και όλες τις απόπειρες δολοφονιών, ακόμη και αυτές που ισχυρίζονται διάφοροι αναλυτές χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί, παράδειγμα για τον Ομπάμα, λένε ότι γλίτωσε από 16 απόπειρες. Επίσημα ο Ομπάμα δεν έχει αποδεχτεί καμία ότι έγινε καμία απόπειρα, όπως επίσημα ούτε το FBI, ούτε οι ιδιωτικές αρχές. Το λένε κάποιοι αναλυτές αυτό το πράγμα. Αλλά όλες αυτές συνδέονταν πάντα με βαθύτατη κρίση του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, που συχνά συνδέονταν με εκδηλώσεις εμφυλίου. Δηλαδή, είτε εμφυλίου που εγκυμονούσε εμφύλιο ή προωθούσε διαδικασίες εμφυλίου. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία του βαθέως κράτους, που τα έχει βρει με τον Τραμπ σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη διαδικασία να βαθύνει ο διχασμός στην αμερικανική κοινωνία.
1: Αυτό είναι, νομίζω, ένα από τα πιο σίγουρα, γιατί και οι δηλώσεις του Τραμπ μετά ήταν και της εκπροσώπου αυτής της κοπελιάς εκεί, τη Κάρολάιν Λέβιτ, πώς τη λένε, ότι ο συγκεκριμένος επίδοξος δολοφόνος ήταν μέλος των ακροαριστερών ριζοσπαστικών δυνάμεων, ναι, των δημοκρατικών, ναι, κτλ. Κτλ. Και έχει συμμετάσχει και για, απέναντι στις διαδηλώσεις που γίνανε απέναντι στον ΆΙΣ και όλα αυτά τα πράγματα. Τον εντάσσει κατευθείαν διχασμός.
0: Λίχαβι Όσβολντ.
1: Ναι, διχασμός, λοιπόν, διχασμός, ναι, κατευθείαν.
0: Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι το εξής, ότι στο βιντεάκι που κυκλοφόρησαν η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία το κυκλοφόρησε και μάλιστα το έχει εμφανώς έχει παρέμβει σε αυτήν την ιστορία. Αυτός ο τύπος κυκλοφορούσε μέσα στο ξενοδοχείο χωρίς να υπάρχει κανένας είδους έλεγχος. Φαντάσου ότι σε ένα ξενοδοχείο όπου διεξάγεται μια τόσο σημαντική επετειακή εκδήλωση, ναι, με τόσο σημαντικά πρόσωπα, είναι σχεδόν όλη η κυβέρνηση εκεί, ναι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και δεν υπήρξε κανένας είδος έλεγχος ταυτότητας, ρε παιδί μου, στοιχείο. Σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος κυκλοφορούσε, πήγαινε στο ανεβοκατεβαίνε στους ορόφους, πήγαινε στο γυμναστήριο,
1: ξανά έκανε. Είχε δωμάτιο από πριν.
0: Ναι, τι σημασία έχει αυτό. Ναι, αυτό, ναι, δεν γίνεται έλεγχος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εδώ σου λένε τι νούμερο σόβρακο φοράς, γιατί περνάω στο πεζοδρόμιο. Δεν έγινε κανένας έλεγχος. Έτσι. Και ξαφνικά αυτός ο τύπος βρέθηκε με όπλο ή όπλα, τουλάχιστον όπως λένε.
1: Και πολύ περισσότερο που μετά μας είπανε ότι όταν τον ψάξανε ξέρανε ότι δραστηριοποιείται και είχε και μανιφέστο και είχε και διάφορα τέτοια, έτσι δεν,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είπανε.
0: Ναι, έτσι τουλάχιστον παρουσιάστηκε. Ναι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία, όπως όλες οι ιστορίες, εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρξε ούτε μία απόπειρα που να μην είναι οργανωμένη από το βαθύ κράτος ή να μην το κράτος αυτό να όπως το πούμε, οι μηχανισμοί αυτού του κράτους να εξωθούσαν ή να προχωρούσαν. Εύκολο στην Αμερική, είναι τόσο δυσλειτουργική κοινωνία,
1: ναι,
0: τόσο είτε, που είναι εύκολο να βρεις έναν ηλίθιο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να τον βάλεις μπροστά να κάνεις ό,τι θες.
1: Είτε θέλανε, είτε θέλει το βαθύ κράτος να πετύχει δολοφονία, είτε θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις δολοφονίας.
0: Ναι, εντυπώσεις, ναι, εντυπώσεις. Εντυπώσεις. Να δημιουργήσει άλοθη για να μπορέσει να εδραιωθεί μια πολιτική. Το αν θα την εκφράσει ο Τραμπ μέχρι το τέλος, είτε θα γίνει κάτι άλλο, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο. Όμως και αυτό βλέπουμε και τους δημοκρατικούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν συμβεί τα μύρια όσα, ενώ εμφανώς ο Τραμπ λειτουργεί με κριτήριο την τσέπη του, όχι τα συμφέροντα που οικονομικά εκφράζει και τα λοιπά, την τσέπη του, έτσι, εμφανώς, και το λέει και το πράττει και δημοσιεύονται συστηματικά όλα τα στοιχεία στον αμερικανικό τύπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κινηθεί κανένας είδους ποινική δίωξη εναντίον του, παρά το γεγονός ότι οι δημοκρατικοί κατέχουν κυβερνητικές θέσεις, έτσι, όπου κυβερνήτες, όπου θα μπορούσε να κινηθεί η δικαιοσύνη σε κάθε πολιτεία. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να κινηθεί το ανώτατο δικαστήριο σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μπορεί να κινηθεί. Γιατί δεν γίνει? Όπως για παράδειγμα οι δολοφονίες που έγιναν με το ΆΙΣ. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες ότι στη Μινεάπολη ή οπουδήποτε αλλού δολοφονεί το ΆΙΣ και κάνει οτιδήποτε, συλλαμβάνει, σταματά κτλ. Η στιγμή που είσαι κυβερνήτης ή δημάρχος, ελέγχεις άμεσα τις διοκτικές αρχές στην πόλη ή στην πολιτεία και δεν διατάσεις διοκτικές αρχές αυτές να περιορίσουν ή να συνοδεύουν και να ελέγχουν την δράση του ΆΙΣ, των συγκεκριμένων δηλαδή πρακτόρων. Αυτό το πράγμα τι δείχνει? Δείχνει ότι η δημοκρατική είναι μόνο στα λόγια. Ο Τραμπ τους διευκολύνει απίστευτα στο να εφαρμόσουν τη δική τους πολιτική, να εφαρμόζει τη δική τους πολιτική με πιο άκομψο, άτεχνο και αλαζονικό τρόπο, έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα του Δημοκρατικού Κόμματος. Ότι αυτή τη στιγμή χάνει τα θεμελιώδη στηρίγματα που έχει στο βαθύ κράτος και στις ανώτερες μορφές χρηματιστικού κεφαλαίου που σήμερα επενδύουν, μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί αυτά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, στον Τραμπ. Έτσι. Και εδώ το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι αν κατορθώσει ο Τραμπ να κερδίσει, να έχει τα ωφέλη που επιδιώκει απέναντι στο Ιράν. Όπως επιδιώκει αυτή τη στιγμή, έχει ανοίξει μέτωπο στο Μεξικό. Ήδη επικηρύχθηκε ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς συμμάχους της Προέδρου του Μεξικού, που είναι και κυβερνήτης σε πολιτεία στο Μεξικό. Επικηρύχθηκε. Δεν το, έτσι, μπορεί ανά πάσα στιγμή να συλληφθεί. Δηλαδή να γίνει μια επιχείρηση του Μαδούρο. Λοιπόν, καλά, με τη Βενεζουέλα πλέον συμπράττει η Βενεζουέλα μια σειρά αμερικανικές εταιρείες, μια μετά την άλλη υπάρχουν συμβάσεις, πιστεύοντας, φαντάζομαι, ότι θα τα βγάλουν πέρα. Έτσι. Λοιπόν, η Κούβα είναι στην δική θέση που βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή βιώνει όλο και περισσότερο μια ανθρωπιστική κρίση, κυριολεκτικά ανθρωπιστική. Λείπουν φάρμακα, λείπουν απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, και αντίστοιχα έχουμε το Ιράν, αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Τι γίνεται λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Το στοίχημα εδώ είναι ότι αυτή τη στιγμή λένε για 25 δισεκατομμύρια αυτή ο πόλεμο και μπουρδες. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμο έχει στοιχήσει 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τόση είναι

0: Αλλά αυτή τη στιγμή το στίχημα είναι πώς θα αυξηθεί περαιτέρω.
1: Εντάξει, αυτό
0: είναι. Έτσι, βεβαίως μπορούμε να περάσουμε να κάνουμε την τακτική της πολιτικής διόρθωσης. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό που συνέβη και με την πανδημία κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Διορθώνω, επανατοποθετηθώ για να ορμήξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να το πούμε, πιέζω το ελαττήριο προς τα πίσω για να με σπρώξει μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό κάνει ο πόλεμος. Αυτό το έκανε με τον πόλεμο κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 25. Ο πόλεμος αυτός πρόσθεσε περίπου 13 εκατομμύρια στην κεφαλαιοποίηση, στην παγκόσμια κεφαλαιοποίηση. Αυτό κέρδισε ο Νετανιάχου. Γι' αυτό με τέτοια ευκολία πήγανε στον πόλεμο των 45 ημερών. Λοιπόν, και με άλλα πράγματα τα οποία πέτυχαν στον πόλεμο. Όχι. Αυτό πότε πηγαίνει σαν πόλεμο. Ο Κλαούζεβιτς το λέγει και πάντα έτσι είναι. Όταν επιλέγεις το στρατιωτικό μέσο, είναι για να επιβάλλεις τη θέλησή σου στον αντίπαλο. Αν δεν την επιβάλλεις, έχεις ήττα. Είναι ήττα. Είναι στρατηγικού ήττα για τις ΗΠΑ. Όποιος το λέει αυτό είναι βλάκας. Δεν αντιλαμβάνεται σε τι δινή θέση είναι το Ιράν σήμερα. Δινή θέση γιατί υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις διαθέσεις, στη δυνατότητα του Ιράν να αντέξει αυτή την πολεμική πίεση που δέχτηκε, πρώτα και κύρια χάρη στις διαθέσεις του έθνους και του λαού του. Αυτός είναι που κράτησε. Γιατί ένα έθνος που αποφασίζει ό,τι και να μου κάνεις ρε κερατά, εγώ θα είμαι όρθιος και θα αμυνθώ του πατρίου εδάφους, δεν τα καταφέρει. Γι' αυτό και δεν κάνανε το ατόπιμα των χερσαίων επιχειρήσεων. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι για να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον μιας παλαϊκής άμυνας, ενός έθνους δηλαδή με όρους παλαϊκής άμυνας.
1: Είναι αυτοκτονία.
0: Οργανωμένη. Όχι. Θέλεις τουλάχιστον 1:2 τις δυνάμεις που εισβάλλουν. Δηλαδή οι δυνάμεις που θα εισβάλλουν να, θα πρέπει να είναι 1:2 σε σχέση με τις δυνάμεις που μπορεί να παρατάξει ο άλλος. Δηλαδή κάνα 2 εκατομμύρια άνδρες. Δηλαδή είναι δυνατόν και ποιες χώρες τις δεις μπορούν να παρατάξουν τις δυνάμεις και να αντέξουν και το πολιτικό
1: αυτό
0: κόστος.
1: Αυτό είναι φανερό, έτσι. Δημήτρη, γι' αυτό πάει και σε άλλες, πάει σε άλλη τακτική τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Η τακτική είναι ο αποκλεισμός. Αυτό που κάνει.
1: Ο οποίος έχει επιτυχία εν μέρη. Σε κάποιο βαθμό
0: έχει. Έχει πολύ σοβαρά αντίκτυπα. Πολύ σοβαρό τέτοιο. Και όποιος το υποτιμάει, εντάξει, ξέρουμε πολλούς που κάνουν το φιλότιμο
1: ανάγκη
0: έτσι, και αρχίζουν και λένε ότι τα λοιπά, μπούρδες. Καταρχάς έχει διχαστεί βαθύδατα η ηγεσία του ίδιου του Ιράν. Είναι τελείως αναντίστοιχη με τις διαθέσεις του κόσμου να υπερασπιστεί τη χώρα. Για να υπερασπιστεί τη χώρα του, το Ιράν, μάλλον για να έρθει σε αντιστοιχεία η ηγεσία της χώρας, πολιτική και στρατιωτική, με τις διαθέσεις του κόσμου, θα πρέπει να γίνουν ριζικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος του λαού, να του δώσουν ηθικό να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του. Κανένας αποκλεισμός δεν μπορεί να είναι καταλυτικός ενάντια στο Ιράν. Αυτό το απέδειξαν οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν όλα τα προηγούμενα χρόνια, πάνω από 15-20 χρόνια τώρα.
1: Λοιπόν,
0: κατόρθωσε να οργανωθεί, να αναδιοργανωθεί κτλ. Αλλά δεν μπορείς να πας παραπέρα αν δεν τελειώσεις με την πολιτική, οικονομική ολιγαρχία της χώρας. Εάν δεν θεμελιωθείς πάνω σε δημοκρατικές βάσεις, όχι δημοκρατικές βάσεις τύπου Δύσης, αλλά με τους όρους της ανάδειξης πρωτοβουλίας του ίδιου του λαού.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Αν η θρησκευτική ηγεσία δεν παραμείνει θρησκευτική και δεν απελευθερωθεί από τον αναγκαλισμό με διακυβέρνηση της χώρας. Αν δεν γίνει αυτό, το Ιράν θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει και θα καταρρεύσει μετά με εμφύλια σύγκρουση. Εσωτερική προεκυρία πάνω στην ηγετική του τάξη, να το πούμε έτσι.
1: Αυτό, περίμενε τώρα λιγάκι, γιατί πρέπει λίγο να μπορέσουμε να καταλαβαίνουμε πού η προπαγάνδα ενισχύει τόσο πολύ την άποψη πολλών ανθρώπων που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά, όπως και να το κάνουμε, δεν διαψεύδονται από το Ιράν, γιατί υπάρχει, τα μαθαίνουμε ουσιαστικά από τη δυτική πλευρά, ότι υπάρχει πρόβλημα αντιθέσεων.
0: Όχι, είναι απλό.
1: Έτσι, ότι υπάρχει πρόβλημα με την άλλο εκπροσωπείο, ο Γκαλιμπάφ και ο άλλο Άραξη.
0: Μην τα μπλέκουμε αυτά, γιατί ο καθένας μπορεί να διαβάσει την ισογραφία με τον τρόπο που θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ βάζω ένα πολύ απλό πράγμα. Έξ επίσημη τοποθέτηση των φρουρών της Επανάστασης που λέει

0: Μία διαπραγμάτευση δεν έχει νόημα.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση στέλνει εκπροσώπους της στο Ισλαμαμπάντ να συζητήσει με τον J.D. Vance.
1: Σωστό.
0: Και τους Αμερικάνους. Επομένως, εδώ υπάρχει διχασμός. Τι ισχύει από τα δύο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μάλιστα προσφάτως κατέθεσε και πρόταση. Αυτή η ιστορία, η οποία τώρα χρεώνεται στον Αγατζή, δεν ξέρω για πού. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι, όντως οι φρουροί της επανάστασης έχουν δίκιο. Και έχουν, όχι έχουν δίκιο γιατί είναι σκληροπυρηνικοί, αλλά γιατί, και ίσως και να μην το καταλαβαίνουν και έτσι, μπορεί όντως να είναι σε μια λογική, έτσι γουστάρουμε. Όχι. Γιατί εάν δεν υπερασπίσεις τους κανόνες δικαίου, δεν έχει κανένα νόημα όλος ο αγώνας που κάνεις ενάντια στην Αμερικανική επιθετικότητα και το Ισραήλ. Και, το Ισραήλ. Και αυτό το κλειδί. Δεν μπορείς να μπεις σε διαπραγμάτευση με κάποιον που σου επιτίθεται για να σου επιβάλλει τη θέλησή του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νοείται, δεν υπάρχει ούτε στα πλαίσια της αναγνώρισης του κανόνα δικαίου.
1: Εκτός αν πάει πίσω και σταματήσει και πει, okay, ναι. Εντάξει.
0: Όχι, ούτε αυτό. Εάν δεν τιμωρηθεί η χώρα που επιτέθηκε.
1: Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξουν κάποια. Εγώ δεν λέω με τον τρόπο που γίνεται παρασκηνιακά και με πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά πρέπει να υπάρξουν.
0: Άρα, τι πρέπει να κάνεις σε καμία διαπραγμάτευση με τον επιτιθέμενο? Διαπραγμάτευση γίνεται μόνο στα πλαίσια του ΟΗΕ για κυρώσεις ενάντια στους επιτιθέμενους. Μόνο αυτό συζητάς.
1: Αυτό λέει ουσιαστικά η πλευρά αυτή που δεν θέλει τις διαπραγμάτευσεις.
0: Η φρουρή, ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ υπερασπίζομαι εκτός από τη χώρα μου, τα πάτριά μου, το πάτριον έδαφος και τη χώρα μου, την ακεραιότητά της κτλ. Και τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Συγγνώμη, πάντως η πρώτη πρόταση που πήγε στο τραπέζι με την πρώτη διαπραγμάτευση που έγινε, που δεχτήκανε να πάνε στο Ισλαμπαμπάντ, αυτά έλεγε, έτσι, ότι θέλουμε να μας αποζημιώσετε, θέλουμε να φύγετε από εδώ, θέλουμε να μην
0: βάλετε
1: το πυραυλικό μας πρόγραμμα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πας στο Ισλαμαμπάντ να διεξάγει συνομιλίες για τις οποίες ξέρεις δύο πράγματα. Το πρώτο είναι δεν θα τηρηθεί απολύτως τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που θα πάνε θα στοχοποιηθούν από τους Αμερικανούς, είναι τα επόμενα θύματα τους σε δολοφονικές επιθέσεις που θα γίνουν ή του Ισραήλ των Αμερικανών. Έτσι. Και το τρίτο, δεν τηρούνται κανόνες. Επομένως, τι πάνε να ζητήσεις? Αυτό που θα έπρεπε να έχεις κάνει είναι να στείλεις τον ΟΗΕ και να πεις με τη διαμεσολάβηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Γενικού Γραμματέα ή στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τιμωρήσουν, αν δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν βέτο, γιατί οι σχετισμοί κτλ. Σχηματίζω μια συμμαχία χωρών που θέτουν ζητήματα της επιθετικότητας των Αμερικανών και των Ισραηλινών.
1: Και αν δεν τη βρεις.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, σαν χώρα, εγώ το ανοίγω το θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να το υπερασπιστώ. Μπορεί να μην το πετύχω τώρα, θα το πετύχω αύριο. Πρέπει να το ανοίξω το θέμα. Εντάξει. Όμως, από ό,τι φαίνεται, καμία άλλη χώρα, μάλλον από τους μεγάλους, αυτές τις χώρες που έχουν αποκληθεί άξονας αντίστασης, Κούρδες, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έτσι. Είναι είναι ένας απελπιστικός αγώνας του Ιράν να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του. Τίποτα άλλο δεν υπερασπίζεται. Δεν υπάρχει ο άξονας αντίστασης.
1: Αν πεις, ο μόνος
0: που ήταν
1: η Χεζμπολάχ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά μιλάμε για έναν αγώνα απελπισίας. Εντάξει. Απέναντι σε έναν εχθρό που δεν αναγνωρίζει τις ήττες του. Οι ήττες του, εκτός και αν είναι στρατηγική,
1: μεγάλη αλήθεια που
0: έτσι, ναι, τις αφομοιώνει και ξαναεπιτίθεται. Δηλαδή έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Επομένως, και εσύ στρατηγική σου πρέπει να είναι ανάλογη. Δηλαδή, εάν δεν του καταφέρεις στρατηγικό πλήγμα, και βεβαίως δεν έχεις τα μέσα για να το καταφέρεις με στρατιωτικό τρόπο, δηλαδή στρατηγικού χαρακτήρα ήττα, θα ήταν μια ανάλογη στρατιωτική ήττα σαν εκείνη του Βιετνάμ. Έτσι. Έχεις δυνατότητα αυτό να το κάνεις. Δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα εύκολα να το κάνει.
1: Που και εκεί ναι, μεν ιτήθηκε καθαρά και ανοιχτά οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και στρατηγική ήττα.
0: Ήταν στρατηγική ήττα.
1: Αλλά δεν σταμάτησαν οι ΗΠΑ να είναι ο διεθνής μπάτσος του πλανήτη, ας πούμε, για να επιχειρούν.
0: Όχι, υποχώρησε.
1: Στην περιοχή.
0: Από το 1969-70 μέχρι τα πρώτα χρόνια του Ρίγκαν, είχαμε τη μεγαλύτερη κρίση
1: Εντάξει.
0: που δέχεται έτσι. αδυνατούσαν.
1: Κατέρευσε όμως.
0: Όχι, δεν καταραίουν οι χώρες έτσι, και ιδιαίτερα τόσο μεγάλες. Διασώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σύστημα από την κατάρρευση του υπερπροσωλισμού, έτσι. Ναι. Αν ο υπερπροσωλισμός είχε αντιληφθεί τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή αυτό που λέμε για το Ιράν τώρα, να το κάνει ο υπερπροσωλισμός, αν το είχε κάνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ζήτημα αν είχαν μια δεκαετία ζωής, με τη μορφή που έχουν σήμερα.
1: Θα βλέπαμε ανάποδα τα πράγματα.
0: Έτσι, λοιπόν. Με τη μορφή που έχουν σήμερα. Ναι. Δεν είναι το κράτος ή ο λαός.
1: Όχι, εντάξει, έτσι. Λοιπόν, χάρτη.
0: Έτσι. Ναι, είχαμε μια έντονη δημοκρατική, ένα δημοκρατικό κίνημα μέσα στην κοινωνία. Επανατοποθέτηση των ζητημάτων σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Και προσπαθούσαν να το λύσουν με μετριοπαθείς τρόπους. Γι' αυτό βγήκε ο Κάρτερ. Δεν βγήκε με τίποτα. Ίσα-ίσα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε καν επέμβαση. Την πρώτη επέμβαση μετά την ήττα στο Βιετνάμ, ήταν στη Γρενάδα του 1984, αν θυμάμαι καλά, το 1984. Και αυτό τι ήταν, ένα νησάκι με καμιά 100.000 κόσμο που αποβίβασαν οι Αμερικανοί τόσους πεζοναύτες όσους στείλανε τώρα στο Ιράν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, πόσο σοβαρό πρόβλημα υπήρχε στην Αμερικανική, όχι στρατιωτική μηχανή μόνο, αλλά και στην κοινωνία. Δηλαδή δεν αποδεχόντουσαν πλέον καινούριο Βιετνάμ οι Αμερικανοί να ξαναπάνε σε τις ιστορίες. Γι' αυτό και χρειάστηκε το Hollywood και το Clint Eastwood να το βγάζει σε διάφορες πολεμικές δίθεν ιστορίες κτλ. Ανάκαμψεις, πολεμικές ταινίες που θα ξαναφτιάχνανε το μέσο Αμερικανό να αποδεχτεί μια τέτοιου τύπου. Και πάλι επιχείρησαν στα σίγουρα. Εδώ όμως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό όμως, γιατί δεν πρόκειται να τα αφήσουν οι Αμερικανοί αυτό. Έτσι. Δεν πρόκειται να τα αφήσουν. Ο λόγος δεν είναι γεωπολιτικός. Και οι γεωπολιτικές αναλύσεις που γίνονται είναι της πλάκας. Δηλαδή, η γεωπολιτική είναι το άλοθη της ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Ή, αν θέλετε,
1: οι
0: δικαιολογίες. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πράγματα. Το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ είναι το ζωτικό του συμφέρον. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο που έχει οικοδομήσει η παγκόσμια ηγεμονία, μάλλον στο οποίο στηρίζεται η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ, είναι ο έλεγχος των παγκόσμιων χρηματαγορών. Εντάξει. Πώς γίνεται ο έλεγχος των παγκόσμιων χρηματαγορών? Με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι η εκτείναξη του δημοσίου χρέους και του συνολικού χρέους των ΗΠΑ. Εσίως ανακοινώθηκε μόλις χθες προχθές, βγήκαν τα στοιχεία ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το ομοσπονδιακό χρέος, το οποίο διακρατείται σε ιδιώτες. Εντάξει. Λοιπόν, ξεπέρασε τα 100% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, είναι στο 102% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Παρεμπιπτόντως, το εξωτερικό χρέος το ξέρουμε? Ή εκεί,
0: το ξέρουμε.
1: Ε?
0: Το ξέρουμε. Θα τελειώσει και το δημόσιο χρέος και θα σου πω και ποιο είναι το συνολικό. Ωστόσο, το συνολικό ομοσπονδιακό χρέος είναι αυτό το διακρατούμενο σε ιδιωτικά, από το public, από το κοινό, και το ενδοκυβερνητικό χρέος που είναι περίπου άλλα 25 με 28 δισεκατομμύρια επιπλέον, και επομένως αν το προσθέσουμε αυτό...
1: Τρεις.
0: Ενωμένες Πολιτείες μιλάμε.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή πες δύσεις και λέω.
0: Όχι, τρεις, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, και αν το προσθέσουμε αυτό, είναι πάνω από 122% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Mm-hmm. Αυτό είναι το ομοσπονδιακό χρέος. Εάν βάλουμε το συνολικό χρέος, το national debt, όπως το λένε οι Αμερικανοί, έτσι, το εθνικό χρέος, ξεπερνάει τα 70 δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Το δημόσιο, το ομοσπονδιακό, είναι στα 38 πλάσια. Λοιπόν, μαζί όλο. Αυτό είναι μια μορφή. Και κακώς, βεβαίως, όλοι αυτοί οι ανόητοι που καταλαβαίνουν την οικονομία μόνο με μακροοικονομικά μεγέθη, δεν καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα του χρέους, το χρέος είναι μορφή ελέγχου των χρηματαγορών. Γιατί τροφοδοτεί μια πολύ μεγάλη χρηματιστική αγορά, που είναι η αγορά του χρέους. Έτσι. Ο μεγαλύτερος όγκος κίνησης κεφαλαίων παγκόσμια είναι το λεγόμενο κεφάλαιο χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, η κίνηση κεφαλαίου για το χαρτοφυλακείο. Το βασικό στοιχείο των χαρτοφυλακείων είναι η κερδοσκοπία με ομόλογα, έντοκα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και του αμερικανικού χρέους αλλά και του παγκόσμιου χρέους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου στις ΗΠΑ. Εάν πάψει η ροή ξένου κεφαλαίου προς τις ΗΠΑ και μάλιστα σε πολύ μεγάλο.
1: Η οποία γίνεται διαμέσου του χρέους, βέβαια.
0: Όχι, μόνο, θα το δούμε. Και διαμέσου των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εντός. Δηλαδή, η αγορά, οι αγορές μετοχών.
1: Ναι.
0: Είναι αγορές μετοχών και αγορές χρέους.
1: Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: με αυτόν τον τρόπο εισραίουν κεφάλαια.
0: Ναι. Και παίζει ρόλο. Γιατί χωρίς αυτήν την εισρωή κεφαλαίου δεν μπορεί το Αμερικανικό ή το Ομοσπονδιακό Κράτος των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσει ούτε το δημόσιο χρέος, ούτε τα διπλά του ελλείμματα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η δύναμή του.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δύναμή του.
1: Έχεις στοιχεία για
0: αυτό. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, να δούμε καταρχάς το δημόσιο χρέος πώς πάει. Το Ομοσπονδιακό χρέος, να το πούμε έτσι. Εδώ τα στοιχεία είναι επίσημα, ναι. Αυτό είναι το επίσημο το οποίο έχει βγει από το γραφείο προπολογισμού του Κογκρέσου. Δηλαδή, βρισκότανε, εδώ μιλάμε πάντα για το διακρατούμενο δημόσιο χρέος, δηλαδή έξω το ενδοκυβερνητικό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτό εννοούν public debt. Οι Αμερικανοί, public δεν είναι το δημόσιο, είναι το διακρατούμενο από το κοινό χρέος των ΗΠΑ.
1: Ποιοι το διακρατούν αυτό?
0: Θα το δούμε.
1: Ιδιώτες είναι.
0: Ιδιώτες είναι. Είναι τράπεζες, είναι pension funds, είναι απλοί πολίτες. Πολίτες δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: φυσικά ή ναι. Νομικά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε πού ήταν, πού είχε φτάσει το χρέος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: 103-105% ας πούμε.
0: Έτσι. Και πώς αρχίζει να καλπάζει το χρέος αυτό, ιδιαίτερα μετά το Great Recession, δηλαδή μετά το crash του 2008.
1: Ναι.
0: Είναι οι λεγόμενες ποσοτικές χαλαρώσεις, δηλαδή άνοιξαν την κάνουλα και ρίχναν τρελά λεφτά για τη διάσωση των χρηματαγορών και μέσω αυτό το πράγμα υπήρξε αντανάκλαση και στο δημόσιο χρέος, το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ. Η πρόβλεψη είναι του γραφείου προπολογισμού, έτσι, του Κογκρέσου.
1: Για το 2016.
0: Κοιτάξτε τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Ήδη έχει ξεπεράσει το ύψος
1: του
0: Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και πού εκτιμούν θα φτάσει. Εντάξει. Αυτό από μόνο του δημιουργεί το κίνητρο για πολύ μεγάλους πολέμους στις ΗΠΑ. Και μάλιστα με πολέμους σε πολλά μέτωπα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί πλέον, λόγω του ζητήματος αυτό, δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασχοληθούν με ένα μέτωπο τη φορά. Πρέπει να ανοίξουν πολλά μέτωπα.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή βεβαίως η στρατιωτική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτείων, που είναι πανάκριβη, εντάξει, λοιπόν, για να μπορέσει να διεξαχθεί αυτός ο πόλεμος, χρειάστηκαν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επανατοποθέτηση κεφαλαίου. Από τα χρηματιστήρια. Χώρια τα. Τις άλλες χρηματαγορές. Μιλάμε για τα χρηματιστήρια, την κεφαλαιοποίηση. 7-3. Δηλαδή, το 1,5-1,7 τρισεκατομμύρια που έφτασε ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ είχε μόχλευση επανατοποθέτηση κεφαλαίου ύψους 7-3 ένα μήνα. Εντάξει. Μην τρελαινόμαστε, μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια. Κατρεξαγήφθηκα.
1: Δηλαδή, Δημήτρη, να το κάνουμε.
0: Όχι, αν το κάνεις αυτό. Μόνο και μόνο για να μπορέσεις να έχεις αυτή τη λειτουργία, φαντάσου τι έχει να γίνει μέχρι το 2056 που θα πρέπει να φτάσει το 175%.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι μόνο το public, δηλαδή το
0: ναι,
1: διακρατούμενο.
0: Το διακρατούμενο
1: δηλαδή,
0: ομοσπονδιακό.
1: Αυτή τη στιγμή είναι στο 100 κάτι τα 100.
0: 102.
1: Ναι.
0: Ενώ με το ενδοκυβερνητικό φτάνει στο 122%. Δηλαδή. Το 2056 η πρόβληση κανονικά δεν είναι 175%. Είναι πλάστο το κυβερνητικό, ξεπερνάει τα 200-220%.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Και εξαρτάται και πώς θα είναι βέβαια και το ΑΕΠ εκείνη.
0: Ναι, εντάξει, το εκτιμούν με βάση τις καλύτερες
1: δυνατότητες. Άρα, όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε αυτό σαν σκέψη, είναι ότι όσο ανεβαίνει το χρέος των ΗΠΑ, τόσο ανοίγει
0: η ανάγκη
1: και
0: πολέμου.
1: Τόσο ανοίγει και η όρεξη για τον πόλεμο.
0: Γιατί γιατί ο πόλεμος.
1: Ή πάει ανάποδα, η όρεξη για τον πόλεμο αναγκάζει να εκτοξεύσει.
0: Ναι, και αυτό χρέος συμβαίνει. Αλλά το βασικό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το δημόσιο χρέος για τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την κρίση, τη μεγάλη κρίση που υπέστησαν, όχι, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη κρίση του 1973-75, δες.
1: Ναι, το χαμηλότερο σημείο.
0: Έτσι.
1: Είναι γιατί η πετρελαϊκή κρίση εκεί.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Η ήττα του στο Βιετνάμ που ακολούθησε την πετρελαϊκή κρίση και την κατάρρευση του Μπέτον Γουτζ. Μετά αρχίζει το καλπασμός του δημόσιου χρέου. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο.
1: Και η Ρίγκαν είναι εκεί μέσα.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Ρίγκαν είναι το νεοφιλελεύθερος με τις λογικές του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, τον ξέσκησε τον προϋπολογισμό. Κυριολεκτικά το ξέσκησε για να μπορέσει να συνταχθεί ο αμερικανικός καπιταλισμός στην ηγεμονία, με όρους ηγεμονίας, παγκόσμιας κυριαρχίας, έτσι. Λοιπόν, καλπάζει η κατάρρευση, η δημιουργία των νέων αγορών, τοποθέτηση κεφαλαίου, που έγινε με την κατάρρευση του υπερτουσιαλισμού, αλλά και αποδόμηση των νεοαπελευθερωμένων χωρών στην υπόλοιπη Ιφίλιο, στην Αφρική, στην Ασία, χώρες δηλαδή που είχαν βγει από την απεικιοκρατία και χάνανε το δυναμισμό τους. Εισέβαλε το δολάριο, δημιουργούσαν καταστάσεις, εμβυλίους κτλ. Όλα αυτά επέτρεψε να κρατηθεί το δημόσιο χρέος. Μετά την κατάρρευση, πώς να το πούμε,
1: του 2008,
0: το κράχ του 2008, αρχίζει και καλπάζει και δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτό θα συνεχίσει. Αυτό σου λέει το διάγραμμα. Θα συνεχίσει. Δεν υπάρχει τρόπος να το αναχαιτήσεις. Επομένως, βρες τρόπο να διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Ο μόνος τρόπος είναι ή διαγράφω, προχωράω σε διαγραφή, μέρος του χρέους τουλάχιστον, έτσι, και επανατοποθώ το όλο ζήτημα, ενισχύοντας την εσωτερική δομή της ενεργού ζήτησης, όπως λέγανε οι παλιοί κεντριανοί οικονομολόγοι. Λοιπόν, αλλά αυτό για να το κάνεις χρειάζεται άλλο κράτος,
1: ναι,
0: χρειάζεται με άλλο
1: τρόπο. Το χρέος να το χρησιμοποιήσει, αντί να το χρησιμοποιήσει για τους πολεμικούς σκοπούς ή για την παγκόσμια ηγεμονία, να το χρησιμοποιήσει για την εσωτερική ανάκαμψη, συσσόρευση, ξανά εκβιομηχάνηση κτλ.
0: Για να το κάνει, μπορείς να το κάνει.
1: Να το χρησιμοποιήσει ως εθνική, πραγματική εθνική αποταμίευση, ναι, δηλαδή το χρέος.
0: Αυτό προϋποθέτει όμως ότι το κράτος αναλαμβάνει να κάνει αυτή την ιστορία με τίποτα.
1: Σοσιαλισμό.
0: Δηλαδή, όχι, μια νέα παραλλαγή του New Deal. Του Ρούσβελτ. Okay. Με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί μεσολαβεί ο ανταγωνισμός. Έτσι, η μεγιστοποίηση του κέρδους.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πολιτική της λογικής, okay, και της κουλτούρας ενός Ρούσβελτ. Με τίποτα η αμερικανική πολιτική μετά τον πόλεμο δεν μπορεί να παράξει τέτοιους πολιτικούς. Είναι αδύνατο. Ιδιαίτερα σήμερα.
1: Να μου πεις, τέτοιοι πολιτικοί δεν θα είχαν και την ανάγκη της εκτόξευσης τόσο πολύ του χρέους για να κάνουν αυτή την πολιτική, έτσι δεν?
0: Όχι, βέβαια. Ναι, θα μπορούσαν να κάνουν κάλλιστα μέσω της κοπής νομίσματος. Ναι.
1: Γιατί αυτό το χρέος τώρα μεγαλώνει έτσι, γιατί συνεχίζει, από όσο καταλαβαίνω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί συνεχίζει και επιθυμούν να είναι το δολάριο το παγκόσμιο νόμισμα παγκόσμιων, ναι, συναλλαγών. Έτσι?
0: Εντάξει, δεν συμβάλλει τόσο στο χρέος αυτό. Αυτό είναι το δράμα. Σε αυτήν την ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε.
1: Okay. Έτσι, είναι και βαθιά τα νερά.
0: Είναι το δεύτερο κομμάτι. Πώς ενισχύεται ο αμερικανικός υπεριαλισμός μέσα από την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στις ξένες επενδύσεις της ΗΠΑ 2007-2025. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Ξένες επενδύσεις, δηλαδή στην ουσία, τα διακρατούμενοι τίτλοι των ΗΠΑ από ξένους, έτσι, στη διάρκεια του 2007-2025 σε δισεκατομμύρια δολάρια, όχι, σε 3 εκατομμύρια δολάρια, είναι λάθος αυτό, συγγνώμη παιδιά, έγινε λάθος, είναι σε 3 δολάρια, όχι σε δις δολάρια. Έτσι, η στήλη, όπως το βλέπουμε, η αριστερή στήλη, είναι 0,5, 10, 15, 20, 25, 30.
1: Είναι σε 3.
0: Είναι σε 3 δολάρια. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται.
1: Και η δεξιά στήλη είναι το ποσοστό στο ΑΕΠ.
0: Το ποσοστό στο ΑΕΠ, ναι. Το ποσοστό στο ΑΕΠ. Του συνόλου των κεφαλαίων.
1: Ναι.
0: Το σύνολο των κεφαλαίων αυτών, των διακρατούμενων τίτλων της ΗΠΑ, των ξένων κεφαλαίων που μπαίνουν για να κερδοσκοπήσουν με μετοχές και χρέος. Το σύνολο είναι η γκρίζα στήλη, έτσι, που είναι το άθροισμα της πορτοκαλής, της πορτοκαλής στήλης και της μπλε.
1: Να το ξεχωρίσουμε τώρα με τον προηγούμενο πίνακα. Αυτές είναι οι ξένες επενδύσεις, δεν έχει να κάνει με το διακρατούμενο χρέος το προηγούμενο.
0: Είναι διακρατούμενο χρέος, είναι το κομμάτι του ομοσπονδιακού χρέους και του επιχειρηματικού χρέους που διακρατούνται από ξένους. Έτσι. Και το μπλε, το πορτοκαλί είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και το μπλε είναι διακρατούμενες μετοχές. Okay. Μετοχές δηλαδή που είναι σε ξένα χέρια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε το εξής εκπληκτικό φαινόμενο. Ότι πρώτον έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταβολή στην διάρκεια αυτών των χρόνων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε πώς εκτοξεύτηκαν όλα αυτά τα δεδομένα. Βλέπουμε και σε ποσοστό του ΑΕΠ. Το σημαντικό όμως εδώ μετρέται πάντα στην ονομαστική του αξία και το τελευταίο δολάριο παίζει ρόλο. Έτσι, δεν είναι απλά το ποσοστό στο ΑΕΠ. Παίζει, έχει μια σημασία, αλλά το σημαντικό είναι το σύνολο. Έτσι, γιατί κάθε δολάριο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στον οικονομικό κύκλο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, που τοποθετείται. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουμε ιδιαίτερα από το 2021 και μετά, πανδημία, έχουμε αύξηση των μετοχών. Γιατί έγινε το 2021, μια εκτείναξη της αγοράς μετοχών, αμερικανικών μετοχών, από ξένα funds ή ξένα επενδυτικά κεφάλαια ή ξένες τράπεζες. Λοιπόν, οφείλεται πρωτίστως στην πανδημία και στον τρόπο που χρηματοδοτήθηκαν τα κυκλώματα της πανδημίας που έλεγξαν και κερδοσκόπησαν με την πανδημία, προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την τοποθέτηση κεφαλαίων από το εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν. Μετά υποχώρησαν κάπως, αλλά συνέχισαν τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στις χρονίες του πολέμου. Έχει μεγάλη σημασία, διότι την ίδια εποχή έχουμε μια σοβαρή μείωση του ενδιαφέροντος αγοράς ομολόγων χρέους, ομοσπονδιακού χρέους, από το εξωτερικό. Πρώτα και κύρια, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση του ενδιαφέροντος αγοράς από μια πολύ μεγάλη οικονομία, την Κίνα.
1: Okay.
0: Η Κίνα είχε 25% από μόνη της το 12-13, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στο 6 νομίζω.
0: Τώρα έχει πέσει στο 6. Αυτό. Επομένως, πώς αντέδρασε η αμερικανική οικονομία, προσελκύοντας κεφάλαια ήδη από την εποχή Biden, και ο πόλεμος διευκόλυνε. Το 25 έχουμε αυτή την εκτείναξη, γι' αυτό κέρδισε το ενδιαφέρον του βαθαίως κράτους και των μεγάλων συγκεντρώσεων κερδοσκοπικού κεφαλαίου στα χρηματιστήρια, ο Τραμπ. Προσέξτε την εκτείναξη που έχουμε.
1: Και στο σύνολο.
0: Στο σύνολο. Έτσι. Μιλάμε για κεφάλαια τα οποία ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Στο σύνολό τους περίπου στα 120 του ΑΕΠ. Έτσι. Τη στιγμή που βέβαια πότε ξεπερνάνε το ΑΕΠ, το σύνολο των εισρεόμενων κεφαλαίων χαρτοφυλακίου, δηλαδή αυτά που μπαίνουν για να παίξουν με τίτλους χρέους ή εταιριών.
1: Πανδημία, στο 21.
0: Όχι, από το 21 έχουμε, μετά έχουμε μείωση. Δεν έχουμε συνέχεια και μετά μπαίνει ο πόλεμος.
1: Στο 23.
0: Ο πόλεμος διευκολύνει τις ΗΠΑ να συγκεντρώσει ή να τραβήξει περισσότερα κεφάλαια. Το στίχημα του Τραμπ είναι αν το συνεχίσουμε αυτό. Για να το συνεχίσει, πρέπει να ισοπεδώσει το Ιράν και όχι μόνο το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά έρχεται η Ρωσία, έρχεται η Ινδία, έρχεται η Κίνα, όλους. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Αυτό, αν το πετύχει με διείσδυση, έχει καλώς. Αλλά αυτό επειδή παίρνει χρόνο και εδώ παίζεται το παιχνίδι, παίζεται από μήνα σε μήνα. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν σε έναν άλλο πίνακα πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, που είναι οι εγχώριες και ξένες διακρατήσεις του σε ομοσπονδιακούς τίτλους. 45-2025, για να πάρουμε μια εικόνα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Έτσι. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός από το 45 μέχρι το 69-71. 69-70. Εντάξει. Οι ξένες διακρατήσεις τίτλων, ομοσπονδιακών τίτλων, ήταν ελάχιστες. Δεν ενδιαφερόταν, γιατί η βαριά βιομηχανία, η ίδια η βιομηχανία και η επέκταση αυτής της βιομηχανίας των αμερικανικών πολυεθνικών του εξασφάλιζαν την εσωτερική του χρηματοδότηση μέσω των χρηματαγορών. δεν είχε ανάγκη να τραβήξει ξένα κεφαλαία. Μετά την κατάρρευση όμως του Bretton Woods και την τρομακτική ήττα που δέχεται στο Βιετνάμ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ανοίγει πλέον το ζήτημα του ότι πρέπει να τραβήξουμε κεφάλαια απ' έξω. Για να τραβήξουμε κεφάλαια, ο αμερικανικός υπεριαλισμός προχωράει σε μια πολιτική ανοιχτών θυρών. Δηλαδή, δημιουργεί τα διπλά του ελλείμματα, το εξωτερικό έλλειμμα, το εμπορικό και του ισοζυγίου, και ταυτόχρονα και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Γιατί πώς αλλιώς χρηματοδοτήσει. Δεν μπορούσε να τραβήξει κεφάλαια διαφορετικά, και έτσι αρχίζει και προσελκύει κεφάλαια.
1: Εδώ βλέπουμε ότι οι γκρι, τα γκρι στογράμματα, οι στήλες, είναι οι εγχώριες διακρατήσεις.
0: Οι εγχώριες, και το χρωματιστό είναι οι ξένες.
1: Και αυτές είναι μόνιμα στο 100%. Οι εγχώριες.
0: Όχι. Ναι. Το σύνολο των διακρατήσεων είναι το 100%. Έτσι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το 2008.
1: Γιατί βλέπουμε, φτάσανε, γιατί βλέπει το εγχώριες, το έχει με γκρι. Καταλαβαίνεις.
0: Είναι το σύνολο των διακρατήσεων το 100%. Αυτές οι διακρατήσεις κάθε χρόνο χωρίζονται σε εγχώριες και ξένες.
1: Okay.
0: Σε κάθε στήλη σου δείχνει πόσες είναι οι ξένες διακρατήσεις,
1: okay,
0: και πόσο είναι οι εγχώριες διακρατήσεις. Okay. Λοιπόν, ο αμερικανικός υπεριαλισμός από τη δεκαετία του 70 και μετά, mm-hmm, χρειάζεται πάση θυσία να τραβήξει κεφάλαια.
1: Okay.
0: Όμως, όσο ακόμη λειτουργούσαν οι εθνικές οικονομίες, τα κεφάλαια που τραβούσε ήταν μικρά ποσοστά, κάτω από το 25% των συνολικών διακρατήσεων. Μετά με την απελευθέρωση των κεφαλαγορών, την περίφημη παγκοσμιοποίηση, αρχίζει να αυξάνει αυτό το πράγμα, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο το 2008, όπου ξεπερνούσε το 55% διακρατήσεων οι ξένες διακρατήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί είναι που και η Κίνα φτάνει στο μέγιστο 23-25% από μόνη της. Έτσι. Λοιπόν, μετά υπάρχει κρίση. Στην κρίση υπάρχει αναστολή. Γιατί βεβαίως πολλές χώρες χρειάζεται να αντλήσουν κεφάλαια και για τον εαυτό τους, για μια σειρά λόγους. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και περιορίζεται και αρχίζει να μειώνεται μετά. Mm-hmm. Στα επόμενα, που είναι αποτέλεσμα της κρίσης,
1: mm-hmm,
0: αυτή. Και βέβαια της τροφής, ιδιαίτερα μετά το 2013-2014, της τροφής των μεγάλων τροφοδοτριών χωρών, και πρώτα και κύρια της Κίνας, στην εσωτερική τους κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πώς θα επεκταθούμε εμείς. Μην περιμένουμε τους Αμερικάνους να μας ανοίξουν τις αγορές και εμείς να δουλεύουμε σαν υπεργολάβοι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Μέχρι το 2014-2015 η Κίνα παίζει με την Αμερικανική χρηματαγορά. Σε συνεργασία βεβαίως με το Αμερικανικό χρηματιστικό κεφάλαιο. Μετά όμως αρχίζει η αποσυμφόρηση. Μπαίνει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, αρχίζει και πετάει έξω τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες λειτουργήσαν σαν προκάλημα για κερδοσκοπία των Αμερικανών επενδυτών βεβαίως, πρωτίστως, και αρχίζει και ξεσκαρτάρει δηλαδή το χαρτοφυλάκιο του χρηματιστηρίου, του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Λοιπόν, και έχουμε, και όχι μόνο, και η Κίνα αρχίζει και ξεφορτώνει τα αμερικανικά ομόλογα. Και έχουμε αυτή την κατάσταση όπως τη βλέπουμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αμερικανική οικονομία. Εάν ο αμερικανικός συμπεριαλισμός δεν μπορεί να αντλήσει πόρους από το εξωτερικό, κυρίως κεφάλαιο χαρτοφυλακίου, δηλαδή αγοράς χαρτοφυλακίου ή τοποθέτηση σε τίτλους χαρτοφυλακίου. Εάν δεν μπορεί να το κάνει, είναι σοβαρό πρόβλημα για την Αμερικανική. Δεν μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί ο υπεριαλισμός. Ο Αμερικανικός, ο επεκτατισμός του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβουμε πόσο έχει γίνει αυτή η ιστορία αναγκαία για τον Αμερικανικό υπεριαλισμό, ας πάμε στον πίνακα που λέει «Ξένες και εγχώριες διακρατήσεις ομοσπονδιακού χρέους», που πλέον μιλάμε για το χρέος. Έτσι. Ξένες και χώρες διακρατήσεις ομοσπονδιακού χρέους. Αυτός ο πίνακας. Είναι. Ξένες είναι το γαλάζιο. Η γαλάζια φέτα. Λοιπόν, οι εγχώριες, έτσι, είναι
1: το
0: σκούρο μπλε. Προσέξτε πόσο ήταν το 1970. Οι ξένες, η αγορά από το εξωτερικό τίτλων ομοσπονδιακού χρέους ήταν μόλις το 5%. 5%. Το 95 έχει φτάσει το 23% και μετά από σκαμπανεβάσματα το 25 έφτασε το 32%. Πρέπει δηλαδή η Αμερική, με στρατιωτικοπολιτικούς όρους, γιατί δεν μπορεί διαφορετικά, και με οικονομικούς, αλλά κυρίως με στρατηγικοπολιτικούς, να εξαναγκάσει όλο και περισσότερες χώρες να αγοράζουν τίτλους από την αμερικανική αγορά. Εδώ και ομοσπονδιακού χρέους, αλλά και μετοχές. Έτσι. Εδώ βλέπουμε το ζήτημα και κοιτάξτε πώς έχει διαμορφωθεί στην τελευταία κατάσταση. Για να
1: το
0: δούμε.
1: Προηγούμενο.
0: Συγχωρείτε για κρατήσεις, ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε στον τελευταίο πίνακα οι κύριες χώρες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες 30 Ιουνίου 2025 σε δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο τελευταίος πίνακας. Είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Μην σας απασχολεί γιατί τέλος Ιουνίου του 2025. Είναι τα τελευταία διαθέσιμα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα 30 Απριλίου του 2026.
1: Εχθές.
0: Λοιπόν, δείτε ποιες είναι οι χώρες που επενδύουν στην αμερικανική ηγεμονία. Γιατί αυτό είναι. Επενδύω στην αμερικανική ηγεμονία. Και εδώ τι σου λένε. Ομοσπονδιακό χρέος, επιχειρηματικό χρέος, το χρέος δηλαδή των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετοχές. Προσέξτε ποιες χώρες είναι. Πρώτη είναι η Βρετανία. Εξού και ο Κάρολος στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται παλιάτσος προκειμένου να τα έχει καλά με τον Τραμπ και το βαθύ κράτος που το στηρίζει ή τα συμφέροντα που το στηρίζουν. Εντάξει. Λοιπόν, σύνολο 3,4-3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι σε δις 3.462.
1: Εντάξει.
0: Το κόμμα μην εμπλακούμε, είναι με τον αμερικανικό τρόπο γραφής. Στην ουσία είναι 3,5-3 οι τοποθετήσεις. Το δεύτερο πιο σημαντικό, ποιοι είναι, η νήσι Κέιμαν.
1: Εδώ τώρα βέβαια είναι πολυεθνικό το κεφάλαιο αυτό. Εκεί μέσα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Είναι τα κάρτελ του τράφικινγκ.
1: Άρα πολύ, εντάξει, πολυεθνικό αυτό εννοώ. Είναι. Πολυεθνικό.
0: Καταρχάς η νήσι Κέιμαν ανήκουν στο σύνδιο του Λονδίνου. Έτσι. Μην τρελαθούμε, αυτοί το έχουν αισθήσει. Λοιπόν, είναι η νήσι Κέιμαν 3,2 τρισεκατομμύρια. Όχι, δεν είναι πολύ. Κακομοίριδες είναι. Φουκαράδες είναι. Λοιπόν, η νήσι Κέιμαν λοιπόν έχουν επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 3,2-3. Τι είναι αυτή η βαρόνη των ναρκωτικών και του τράφικινγκ. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τους πειράξουν. Ποτέ. Λοιπόν, Καναδάς, τρίτος, τέταρτη Ιαπωνία, η οποία βεβαίως...
1: Το Λουξεμβούργο.
0: Έτσι, το Λουξεμβούργο, άλλη περίπτωσάρα μεγάλη, έτσι, που μέσα από εκεί το ελληνικό, το όχι μόνο το ελληνικό, το ευρωπαϊκό πολιτικό jet set επενδύει στις ΗΠΑ.
1: Έτσι,
0: πολιτικές.
1: Έτσι, αυτό δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο.
0: Όχι. Εντάξει, για το Λουξεμβούργο τώρα... Είναι το Λουξεμβούργο είναι μια έδρα ευκαιρία για διαφόρους.
1: Πώς ζουν.
0: Δεν ξέρω. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία, και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Η Ιρλανδία είναι βάση για offshore. Τα ξέρουμε από τα funds που έχουν ιδρυθεί. Η Κίνα. Πρόσεξε. Ενώ έχει μειώσει δραστικά τις τοποθετήσεις του ομοσπονδιακού χρέους.
1: Παρόλα αυτά είναι 1,3
0: συνολικά. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι αστεία ποσά. Γι' αυτό και διαπραγματεύεται. Εάν είχε απεγκλωβιστεί από αυτήν την ιστορία, ενδεχομένως να ακολουθούσε άλλη πολιτική. Πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο αντιστασιακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει εξάρτηση σοβαρή.
1: Τώρα, βέβαια, Δημήτρη, εδώ για να το καταλάβουμε κιόλας, όταν λέμε τώρα μια χώρα, η Βρετανία, από αυτό φαίνεται και από τους νήσους Κέιμαν, έτσι. Ναι. Αλλά η Βρετανία, εκεί μπορεί να έχει έδρα οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία να επενδύει σε μετοχές ομοσπονδιακό χρέος, επιχειρηματικό χρέος και να είναι Αμερικάνοι. Να είναι η BlackRock εκεί μέσα τώρα. Η BlackRock δηλαδή μπορεί να είναι μέσα σε όλους αυτούς, παραδείγματος χάρη.
0: Βεβαίως. Ναι. Δεν έχει όμως λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτοί που έχουν λόγο είναι αυτοί που κρύβονται. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι το Βέλγιο, Σιγκαπούρη, Νορβηγία. Καταλαβαίνετε γιατί μπήκε στο ΝΑΤΟ η Νορβηγία και γιατί παραμένει. Λοιπόν, η Γαλλία. Λοιπόν, μετά είναι η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν πριν 15 χρόνια ήταν δεύτερη στις διακρατήσεις ομοσπονδιακού χρέους. Η δεύτερη.
1: Αυτό, μια ερώτηση ακόμα που θα εξηγήσει ακόμα περαιτέρω μερικά πράγματα. Όταν λέμε τις χώρες αυτές είναι κρατικό.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Το σύνολο. Ιδιώτες κράτος.
1: Ιδιώτες κράτος.
0: Ιδιώτες κράτος.
1: Εντάξει, δηλαδή η Νότια Κορέα έχει 804 δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά τα 804 διανύμονται και στο κράτος και στις, ναι, και στους, ναι, ναι, και στις τράπεζες τους.
0: Και τις τράπεζες και εταιρείες.
1: Από τη Νότια Κορέα.
0: Και εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους κτλ.
1: Okay. Και σε, λοιπόν, σε ιδιώτες, τελείως ιδιώτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, με τη Γερμανία, η Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Κουβέιτ, Βερμούδες.
1: Εμείς που είμαστε.
0: Βερμούδες. Είναι Βερμούδες. 500 δισεκατομμύρια. Ναι. Βερμούδες. Να το πεις στους κατοίκους των Βερμούδων και να σου λέει.
1: Εμείς που είμαστε εδώ.
0: Εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Εμείς προτιμούμε το μαύρο χρήμα. Mm. Αυτό είναι το φανερό χρήμα. Το μαύρο δεν υπάρχει εδώ.
1: Άρα λοιπόν οι 25 χώρες αυτές διακρατούν 35-3.
0: Όχι. Έχουν περίπου στα 32-3.
1: 35 λέει 100.
0: 35 είναι μαζί με τις υπόλοιπες χώρες.
1: Α, οι υπόλοιπες χώρες.
0: Με τις υπόλοιπες χώρες. Που είναι τρία, εκεί είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αλλά η χώρα είναι στα 240. Ίσα η μίζα των πολιτικών μας δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 240 δις. Ναι. Τίποτα.
1: Το ΑΕΠ μας.
0: Ναι, περίπου. Το ΑΕΠ μας. Είναι η μίζα των πολιτικών μας.
1: Ναι.
0: Που βέβαια είναι οι ολιγάρχες. Έτσι, δεν είναι και μόνο. Λοιπόν, μιλάμε για 3,63 οι υπόλοιπες χώρες που είναι και μέσα η Ελλάδα, η Κύπρος. Έτσι. Λοιπόν, σύνολο 35,33 είναι. Αυτό είναι περίπου πάνω από το 120% του ΑΕΠ, των ΗΠΑ. Είναι στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ. Γι' αυτό ο Τραμπ τρελαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον τα στοιχεία που λένε. Έτσι, πρέπει πάση θυσία να εξασφαλίζει ότι το 35 θα αυξάνει συνεχώς.
1: Αυτό χρηματοδοτεί τα ελλείμματα.
0: Χρηματοδοτεί την οικονομία, τον επεκτατισμό της αμερικανικής οικονομίας στο σύνολό της. Και τον έλεγχο των παγκόσμιων χρηματαγορών. Γιατί μέσω αυτού του χρήματος μπορεί και ελέγχεται η κίνηση κεφαλαίου από χρηματιστήριο σε χρηματιστήριο, από χρηματαγορά σε χρηματαγορά.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει ο Τραμπ και το αμερικανικό κράτος. Συνολικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γι' αυτό κιόλας είναι φρουφρού και αρώματα η δημοκρατική.
1: Ναι. Δες μου το άλλο, το πρώτο. Εκεί, αυτό.
0: Το δημόσιο χρέος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φρουφρού και αρώματα. Δεν κινούνται σε κανένα επίπεδο. Όταν πάνε να κινηθούν κάποια δημοκρατική σε επίπεδο πολιτιών, τους τρώει το μαύρο σκοτάδι. Λοιπόν, βεβαίως, εάν αποτύχει ο Τραμπ να πάρει τα ωφέλη που θα καταγραφούν σε αυτές τις αυξήσεις των παγκόσμιων χρηματαγορών, της εισβολής κεφαλαίου κτλ., της χρηματοδότησης της αμερικανικής οικονομίας με τον τρόπο που το κάνει, εάν αποτύχει, ο Τραμπ δεν έχει δεύτερη μέρα. Εντάξει, θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Βέβαια, μη φανταστούμε τραγικά σενάρια. Εντάξει, το πολύ πολύ, αν αυτός συνεχίζει να είναι τόσο αλαζονικός και τόσο παρανοϊκός όσο τώρα, το πολύ πολύ την επόμενη φορά ο μοναχικός λύκος
1: να τον πετύχει,
0: να τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, στο τέλος να πεις, οι περισσότεροι δολοφονημένοι πρόεδροι των ΗΠΑ ήταν καθήκια ολκής. Δεν τους σκοτώσανε.
1: Εκτός από τον Λίνκολν
0: και εννοείται ο Κένεντι, ας πούμε. Που λέγεται, αν και βέβαια, εντάξει, δεν συγκρίνονται τα μεγέθη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει περισσότερη μυθολογία για τον Κένεντι παρά πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό μπαίνει ένα ζήτημα. Πώς αναχαιτίζεις την αμερικανική ηγεμονία. Δεν μπορείς να την αναχαιτίσεις στρατιωτικά. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να αναχαιτιστεί η αμερικανική ηγεμονία με στρατιωτική ήττα στρατηγικού χαρακτήρα, τότε προετοιμάζει το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Προετοιμάζει πυρηνική αναμέτρηση. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το λάθος να μαζέψουν το στρατό που μαζέψανε στο Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ σε μια δεκαετία, έτσι, παρέταξαν με σειρές.
1: Αθλησματικά, ναι.
0: 45 εκατομμύρια οι Αμερικανοί. Γι' αυτό παθεκούλα η αμερικανική κοινωνία. περισσότερους από όσους χρησιμοποίησαν στη διάρκεια του πολέμου της Κορέας. Σχεδόν τους διπλάσιους.
1: Το δεύτερο ακούσουμε περίπου.
0: Περίπου τόσους. Δηλαδή, είναι τρελό νούμερο.
1: Άρα, εσύ, Δημήτρη, πώς αναχαιτίζεται αυτό το πράγμα, να τραβηχτεί αυτή η εισρωή κεφαλαίου να μην πηγαίνει στη ΣΥΠΑ.
0: Είναι πολύ απλό. Έτσι, πράγμα. Πώς αναχαιτίζεται, τσακίζει την ολιγαρχία που επενδύει στην ΙΤΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδιοργανώνει την οικονομία σου με όρους εθνικής οικονομίας.
1: Εντάξει, λες εσύ τώρα έναν που κυβερνάει τη ΣΥΠΑ. Εγώ σου λέω οι άλλες χώρες.
0: Όχι, λέω οι άλλες χώρες.
1: Η Ρωσία, η Κίνα, αν θέλουν.
0: Αναδιοργανώνουν την οικονομία τους με όρους εθνικής οικονομίας, εθνικών πολιτικών, εσωτερικής εσόρευσης. Και τσακίζουν τους ολιγάρχες τους. Γιατί αυτοί επενδύουν στη μεγάλη αγορά. Εκεί θέλουν να επενδύσουν. Γι' αυτό και θέλουν πάση θυσία να τα βρουν με τους Αμερικάνους.
1: Δηλαδή, άρα ένα ποσοστό των 35-3 που βλέπαμε προηγουμένως είναι από τα ολιγαρχικά συστήματα ουσιαστικά.
0: Βέβαια, ολιγαρχικά είναι. Είτε κρατικό
1: των
0: είναι.
1: Των χωρών αυτών.
0: Είτε με κρατική έκφραση, δηλαδή κρατικές αγορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, τίτλων. Είτε η μεγάλη του πλειοψηφία είναι ιδιωτικά. Ιδιωτικά συμφέροντα. Τα ιδιωτικά συμφέροντα πάνε και επενδύουν γιατί απλούστα το λόγο ότι βγάζουν μεγάλα κέρδη.
1: Έτσι.
0: Πολύ μεγαλύτερα από ότι αν παραμένανε και αξιοποιόντουσαν στην οικονομία τους. Το επομένως, μια χώρα πρέπει.
1: Ή και σίγουρα κέρδη. Γιατί είναι. Εντάξει, και σίγουρα κέρδη. Το αμερικανικό γι' αυτό
0: και, γι' αυτό και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν οι μεγάλες χρηματαγορές των ΗΠΑ είναι το στρατιωτικό βιομηχανικό συμπλέγμα. Η δυνατότητά του να επιβάλλει στρατιωτικοπολιτικά τη θέλησή του. Είναι βασικός όρος αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι η κεφαλαιοκρατία, ο καπιταλισμός, που συνήθως οι σοφότεροι ημών στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία του Παγκόσμιου Πολέμου, έχουν πει ότι ο καπιταλισμός φέρνει τον πόλεμο όπως το σύννεφο φέρνει τη βροχή. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το καινούργιο στοιχείο που έφερε ο καπιταλισμός σε σχέση με τον πόλεμο είναι τον πόλεμο τον μετέτρεψε σε οργανικό στοιχείο της αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Όπως για παράδειγμα είναι αναγκαία η κεντρική τράπεζα να λειτουργεί σαν τον δανειστή,
1: τον έσχατο δανειστή,
0: έσχατη ανάγκης, έτσι και ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι ο δανειστής έσχατης ανάγκης όταν ο κεντρικός σου δανειστής δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να σου δημιουργήσει τις ευκαιρίες τοποθέτησης κεφαλαίων όταν όλοι οι άλλες μεθοδεύσεις επέκτασης, ανόδου κτλ. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Παγκόσμια είμαστε σε αυτή τη φάση. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες μορφές πολέμου, καταθλιπτικούς, προσάρτησης κτλ. Που έχει να κάνει πάντα διευκολύνεις, ανοίγεις τις πόρτες για να πράσεις το κεφάλαιο.
1: Τώρα, όλη αυτή η προσέλκυση κεφαλαίων συμβαίνει. Και η προσέλκυση κεφαλαίων συμβαίνει επειδή, μάλλον, αναγκάζει τη ΣΥΠΑ να. Πώς θα το πούμε καλύτερα να τη διατυπώσω την ερώτηση. Συνεχίζουν να επενδύουν στην ΥΠΑ, στη ΣΥΠΑ και η ΥΠΑ αναγκάζεται να κάνει, να εξάγει αυτό το πράγμα. Μπορώ να το διατυπώσω καλά τώρα. Πρέπει να έχω και τον πίνακα μπροστά μου για να το καταλάβω.
0: Να πάμε στο ερώτημα μέχρι να το.
1: Ναι.
0: Στο ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, μήπως το Ιράν αναγκάζεται σε διαπραγμάτευση από τις πιέσεις Ρωσίας και Κίνας στο εξωτερικό από κοινού με τους βολεμένους Ιρανούς που ξεβολεύονταν τον πόλεμο και το εμπάργκο. Να σας πω κάτι, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν διευκολύνουν το Ιράν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις, με δεδομένο κιόλας ότι η Κίνα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό το εμπόριο της, μια μεγάλη μερίδα του εμπορίου, ιδιαίτερα σε καύσιμα, εξαρτάται από το Ιράν. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία και η Κίνα, που κάνουν οι κοινές ασκήσεις στην Κινέζικη θάλασσα και τα λοιπά, στον Ειρηνικό και τα λοιπά, με τους στόλους τους, πολύ απλά να σπάσουν τον αποκλεισμό. Δηλαδή, πώς το σπάς? Στέλνω το στόλο, να μην ξεχνάμε ότι βέβαια, εντάξει, είναι έξυπνοι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι έχουν κλείσει, έχουν φτιάξει μια νοητή γραμμή ακριβώς στο τέλος της αραβικής Χερσονήσου, έχουν από την άκρη της Χερσονήσου της Αραβικής μέχρι το τέλος των συνόρων του Ιράν. Αφήνουν έξω το Πακιστάν.
1: Ναι, ουσιαστικά από την άκρη του Ομάν, λες, μέχρι...
0: Ναι, αυτό κλείνει. Και έχουν παρατάξει το στόλο τους, οπότε δεν μπορεί να βγουν τα καράβια του Ιράν, του εμπορίου κτλ. Κάνουν ρεσάλτο τώρα και σε καράβια που υποπτεύονται το σκεώδη στόλο και
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει καμία απόφαση αυτό, υπάρχει, πώς να το κινούνται με βάση κανόνες δικαίου, ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, υπάρχει ναυτική βάση της Κίνας σε λιμάνι του Πακιστάν, το οποίο το έχει αγοράσει η Κίνα, έχει διαμορφώσει ναυτική βάση, ελιμενίζεται στόλος της Κίνας εκεί, όπως υπάρχει αντίστοιχα και η περίφημη σύμβαση συνεργασία σε επίπεδο ναυτικού με τη Ρωσία. Ωραία. Γιατί δεν το συνοδεύουν τα πολεμικά και των δύο χωρών? Η επιλογή των Αμερικανών θα ήταν να ανοίξει πυρ εναντίον των Ρώσων και των Κινέζων. Θα το έκανε ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες? Όσο τρελός και παρανοϊκός να είναι ο Τραμπ, θα το έκανε ποτέ? Θα ήθελε ανοιχτή αναμέτρηση στη θάλασσα? Καταρχάς, δεν έχει τα μέσα πλέον.
1: Αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός είναι παράνομος.
0: Απόλυτα.
1: Υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός νόμιμος?
0: Όχι. Δεν επιτρέπεται παρά μόνο.
1: Στην συνθήκη του Σαν Ρέμο δεν αναφέρονται αυτά?
0: Ναι. Επειδή στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Υπάρχει, λέει μέσα η συνθήκη του Σαν Ρέμο, ότι αν εξυπηρετούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα στο δίκαιο του πολέμου,
0: έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα με το διεθνές δίκαιο όπως διαμορφώθηκε από τον ΟΗΕ. Έτσι, λοιπόν, δεν επιτρέπεται ο ναυτικός αποκλεισμός με τίποτα.
1: Okay.
0: Έτσι, θεωρείται μάλιστα ως πόλεμος κατά του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: είναι
1: λέει,
0: ο εκβιασμός.
1: Συνθήκη του Σαρέμου αυτό έλεγε. Έτσι. Ότι αν δεν είναι κατά του πληθυσμού και είναι μόνο σε στατουτικό επίπεδο κτλ.
0: Ναι. Άλλο κυρώσεις. Γι' αυτό βγάλανε το ζήτημα των κυρώσεων. Οι κυρώσεις επιβάλλονται στην πηγή.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι με τους ναυτικούς αποκλεισμούς.
1: Ξέρεις γιατί ρωτάω τώρα? Γιατί διάβασα και την ανακοίνωση του Ισραήλ που λέει ότι εμείς έχουμε νόμιμο αποκλεισμό στη Γάζα.
0: Ναι, κολοκύθια.
1: Εντάξει, γιατί τη Γάζα δεν το συζητάμε. Δηλαδή,
0: ξύπνησε μια ώρα πρωί ο Νετανιάχου και λέει νόμιμο.
1: Ναι, νόμιμο αποκλεισμό.
0: Ναι, γιατί ο Αβραάμ είχε πει στον Ισαάκ.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Εντάξει, λοιπόν. Απαγορεύτηκε αυτό, θεμελιώθηκε για πρώτη φορά όχι μόνο στο Σαν Ρέμο αλλά και στα πλαίσια της κοινωνίας των εθνών. Απαγορεύτηκε το εμπάργκο εκτός από απόφαση της κοινωνίας των εθνών. Έτσι. Λοιπόν, γιατί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μάλλον πριν από αυτό, η Βρετανία εφάρμοσε τον περίφημο νόμο των contraband, δηλαδή των λαθρέων. Θεώρησε λοιπόν ότι οποιοδήποτε εμπόριο σε μια σειρά στρατηγικών υλικών που βγαίνει προς ή από τη Γερμανία είναι contraband. Παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπονταν από το διεθνές δίκαιο όπως τουλάχιστον λειτουργούσε την εποχή εκεί και μονομερώς, ξεκίνησε από το 1898 να εφαρμόζει πολιτική αποκλεισμού, ναυτικού αποκλεισμού στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και τι έκαναν δηλαδή? Στην αρχή έκαναν ρεσάλτα ή έλεγχο στα πλοία που ήταν στη Γιουτλάνδη, που είναι η έξοδος από εκεί, από τη Βαλτική θάλασσα να το πούμε έτσι, και στο βόρειο πέρασμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτό συνεχίστηκε και επιταχύνεται με τα χρόνια. Στην ουσία αυτό ήταν η αφορμή για τον Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί αποκλείστηκε η Γερμανία και άρχισε να αισθάνεται σοβαρά τι θα έκανε. Δύο πράγματα θα έπρεπε να κάνει: ή να καταλάβει ολόκληρη την Ευρώπη, το επιχείρησε, δεν της βγήκε, εντάξει, ή να κάνει πόλεμο. Λοιπόν, αυτός ήταν μάλλον η αφορμή, έτσι. Και μάλιστα είναι προς τιμήν τους. Αυτοί που ανέλαβαν να συντάξουν τη διπλωματική ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όντως, ξεκινάνε από το 1898. Στην ουσία, η κάθοδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινάει από εκεί. Γιατί ξεκινάει με την πολιτική αποκλεισμού. Με την κοινωνία των εθνών απαγορεύονται αυτά τα εμπάργκο. Τίθεται εκτός νόμου. Εντάξει. Okay. Με τα Ηνωμένα Έθνη, με τη συγκρότηση των Ηνωμένων Εθνών, δικαιολογούνται μόνο κυρώσεις σε τομείς που δεν επιδρούν στην κατάσταση του πληθυσμού. Μόνο, έτσι, αλλιώς θεωρούνται ως όπλο μαζικής καταστροφής, έτσι, και τιμωρούνται ως τέτοιες από το Διεθνές Δίκαιο.
1: Okay.
0: Εντάξει, αλλά εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Τίποτα. Όχι. Καμία απόφαση του ΟΗΕ ή του Συμβουλίου Ασφαλείας κτλ.
1: Λοιπόν, για να επαναδιατυπώσω την προηγούμενη ερώτηση, θα απαντήσουμε μετά σε αυτό. Άρα, όσοι επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μετοχές, ομοσπονδιακό και επιχειρηματικό χρέος, ναι, έτσι, δίνουν το δικαίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες να
0: χρηματοδοτούν τον αμερικανικό επεκτατισμό.
1: Μπράβο. Άρα να προσπαθούν περισσότερο για την παγκόσμια ηγεμονία, να διακρατήσουν την παγκόσμια ηγεμονία, να την εδραιώσουν την παγκόσμια ηγεμονία, είτε δια του πολέμου, είτε δια άλλων οδών.
0: Με όλους τους τρόπους.
1: Έτσι. Okay.
0: Ναι. Απλά τι γίνεται, επειδή έχουμε φτάσει μια κεφαλαιοποίηση χρηματαγορών να ξεπερνάει κατά πολύ τον παγκόσμιο οικονομικό κύκλο, το αποτέλεσμα του παγκόσμιου οικονομίου, σε επενδύσεις, σε εμπόριο, σε όλα, έτσι, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις έχοντας τον ιστορικό χρόνο, την πολυτέλεια του ιστορικού χρόνου μιας οικονομικής διείσδυσης ή οικονομικής υπονόμευσης.
1: Άρα
0: θέλει χρόνο.
1: Μένει ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος και ξέρουν να το χειρίζουν τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρουν πολιτικές μεταβολές ή να εκφοβίζουν, ναι, πολιτικές ηγεσίες. Γιατί για παράδειγμα στην Βενεζουέλα είναι σίγουρο, εντάξει, ότι ήταν θέμα εκφοβισμού.
1: Απλά εδώ τι τους παρουσιάζεται πρόβλημα τώρα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, ότι έχουν πρόβλημα αποθεμάτων. Έχουν πρόβλημα. Ναι. Έτσι, εκεί.
0: Τώρα εδώ το πρόβλημα. Υπάρχει. Αλλά το πρόβλημα όμως. Ήδη ετοιμάζουν τους πρώτους υπηρεχητικούς πυράβλους που λένε ότι θα τους χρησιμοποιήσουν εναντίον.
1: Dark Eagle, πώς,
0: ναι,
1: λέγεται.
0: Όπως λένε. Τώρα,
1: Black Eagle, πώς λέγεται.
0: Τώρα, επειδή βγαίνουν και διάφοροι εναποστρατεία και τα λένε αυτές μπούρδες, να ξέρουμε μόνο ότι αυτά τα οπλικά συστήματα δεν τα έχουν δοκιμαστεί ποτέ για τους Αμερικάνους.
1: Ναι. Είναι το διαβάσαμε,
0: μαγική εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και έχει το και μόνο 18 γίνει. Έχουν, λέει, δεν έχουν πολλούς.
0: Όχι, ρε, αφού οι γραμμές παραγωγής ασχολούνται ακόμη με αναπλήρωση των οπλικών συστημάτων.
1: Αυτός κάνει ένας μόνος του 15 εκατομμύρια δολάρια. Ένας μόνος.
0: Όχι μόνο. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα λεφτά δεν είναι το πρόβλημα τώρα, τα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσει να κινητοποιηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να σου καλύψει, ναι, τα αποθέματα έτσι που έχει, θέλει πρώτον την παραγγελία, την προκαταβολή και μετά άντληση κεφαλαίων από τη διεθνή αγορά, για να μπορέσει να επενδύσει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα να σου αποδώσει. Επομένως αυτό στο κάνει η εφοδιαστική αλυσίδα με όρους φαρμακείου. Παραγγελία σου δίνω. Δεν πρόκειται, ναι, ναι, να κάνει επιπιστώσει αυτό που κάνανε οι εθνικές βιομηχανίες, ναι, την εποχή των εθνικών οικονομιών. Δεν πρόκειται να στο κάνει αυτό. Έτσι. Γιατί κινδυνεύει η ίδια η διασφάλιση, η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η υστέρηση έναντι των εθνικών βιομηχανιών,
1: ναι,
0: που έχει η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, έτσι, η Ινδία ή το Ιράν.
1: Να.
0: Η Ινδία είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, γι' αυτό και το Ιράν τι έγινε, εξασφάλισε την εσωτερική παραγωγή το δικό του οπλικό συστημάτων ή αυτό που είχε ανάγκη για να μπορέσει να αναπληρώνει συστηματικά αποθέματα, έτσι, και έτσι τα βγάζει πέρα. Αν στηριζόταν σε εισαγωγές από το εξωτερικό ή από εφοδιαστικές αλυσίδες, θα είχε χειρότερα προβλήματα, είναι, από τους Αμερικάνους. Ή τους Ισραηλινούς αντίστοιχα.
1: Θα είχε καταρρεύσει καταρχήν, νομίζω. Δεν θα μπορούσε,
0: ναι,
1: να αντιμετωπίσει.
0: Στο τσακ πέρασε, ναι, το 2013-2014, νομίζω, είχε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Λόγω του εμπάργου και όλο αυτό, ναι, που το είχαν επιβάλει.
1: Είχαμε μια ερώτηση.
0: Μια ερώτηση, ναι. Συγγνώμη, με τρώει η μύτη μου, τι γίνεται τώρα. Κάποιος με λιτάει. Ο τσίφ. Είναι τσίφ,
1: ναι,
0: τσάφ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί λέγονται πάρα πολλές ανοησίες και γεωπολιτικές αναλύσεις που δεν έχουν καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, για να, σε όσους τέλος πάντων διαβάζουν, ακόμη έχουν, είναι σε θέση να διαβάσουν, λίγοι, να προτείνουμε του Κονδύλι το βιβλίο «Θεωρία του πολέμου». Κατά τη γνώμη μας, είναι ο μοναδικός ακαδημαϊκός ο οποίος έκανε μια σοβαρή προσπάθεια να συγκροτηθεί θεωρία του πολέμου, θεωρία πολέμου με εθνικά χρώματα, δηλαδή και την Ελλάδα, να προσαρμοσμένο στις ανάγκες άμυνας της χώρας. Βεβαίως καμία θεωρία πολέμου δεν μπορεί να μην έχει το θεωρητικό της υπόβαθρο. Έτσι. Αλλά έσπασε το καλούπι. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι, Μακαρίτης τώρα βεβαίως, λοιπόν, έκανε το αδιανόητο για την ακαδημαϊκή ελίτ της χώρας. Λοιπόν, ή την επίσημη ακαδημαϊκή ελίτ της χώρας. Δεν παπαγάλισε τις ιδεολειψίες του Φορντ Μπραγκ, εκεί που μετεκπαιδεύονται στα ζητήματα, όπως το λένε οι Έλληνες αξιωματικοί που τους θέλουν τους Αμερικάνους και όχι μόνο, ούτε οι ιδεολειψίες των πανεπιστημίων άμυνας του Georgetown και των Αμερικανικών πανεπιστημίων που κατά σοριδόν εκπαιδεύουν γεωπολιτικούς και παπαγαλίζουν γεωπολιτικούς.

0: υπέρβλητη η δουλειά, κανένας άλλος δεν τόλμησε να το φτάσει και να το ξεπεράσει. Γιατί εντάξει, μια φιλοδοξία προσωπική θα πρέπει να είναι. Αλλά βεβαίως με δεδομένο, γι' αυτό κιόλας έχουμε το επίπεδο των διπλωματών και των στρατιωτικών που βγαίνουν σήμερα στις τηλεοράσεις να κάνουν αναλύσεις, τραγικά χαμηλό. Μιλάμε για τους αναποστρατεία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τραγικά χαμηλό, που είναι απόδειξη της υποβάθμισης της στρατηγικής σκέψης στην Ελλάδα. Και στο επίπεδο του πολέμου, δηλαδή τι άμυνα, με ποιους όρους, ποια είναι η διεθνή θέση της χώρας, με ποιους όρους αντιμετωπίζω, έτσι και τα λοιπά, και σε επίπεδο διπλωματίας.
1: Ναι.
0: Βεβαίως ο Κουρδίλης δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Υπήρχε τότε μία σημαντική μερίδα και στο επίπεδο των ανώτερων και ανώτερων στρατιωτικών στελεχών, όπως και στο επίπεδο της διπλωματίας, μπορεί να μην ήταν κυρίαρχη, να μην ήταν, αλλά επειδή ακριβώς είχε την πρωτοτυπία σκέψης και που προσδιοριζόταν με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό συμφέρον όχι με τον τρόπο που συνήθως αναφέρεται, αλλά με την έννοια την ουσιαστική, αυτό εξέφραζε η προσπάθειά του. Μόνο που αυτή η γενιά έχει πλέον εκλείψει,
1: ναι, ναι,
0: και με φυσικούς όρους. Έτσι, λοιπόν, και έχει μείνει ο κατημάς του κατημά. Και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, και σε επίπεδο διπλωματίας, και σε επίπεδο στρατιωτικό. Το βλέπω στους αναποστρατεία τώρα, έτσι, γιατί τώρα εκεί μέσα δεν ξέρω τι ακριβώς
1: σημαίνει. Την ερώτηση δεν είδαμε.
0: Την ερώτηση... Το κλείσιμο των στενών βολεύει την επικυριαρχία των καρτέλ ο υδρογοναθράκων. Απόλυτα. Το είπε κιόλας ο Ρούμπιο, ο οποίος λέει το εξής, ότι δεν θα επιτρέψουμε να έχει τον έλεγχο του choke point, έτσι το λένε αμερικανικά, το μποτιλιάρισμα, το σημείο, τέλος πάντων, πώς να το πω στα ελληνικά, ναι, στα στενά του Χορμούς. Να ξέρετε, να έχετε υπόψη σας ότι η παγκόσμια κυριαρχία προϋποθέτει τον έλεγχο έμεσο ή άμεσο των λεγόμενων choke points στον πλανήτη. Είναι 5 στρατηγικά choke points παγκόσμια. Ένα από αυτά είναι βέβαια τα στενά του Ορμούς και ένα άλλο είναι τα στενά του Βοσπόρου.
1: Του Βοσπόρου, το Σουέζ.
0: Γι' αυτό και έχει το πάνω χέρι Τουρκία.
1: Τα στενά της Μαλάκας, πώς λέγονται.
0: Της Μάλαγας.
1: Μάλαγας.
0: Ναι, λοιπόν. 5, τώρα δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, το Παναμάς. Έτσι. Λοιπόν, είναι τεράστιας στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια κυριαρχία ο έλεγχος των στενών. Γι' αυτό και βάζουν ζήτημα. Ποιο είναι το θέμα, πέρα από όλα τα άλλα. Το θέμα, πέρα από τη ιστορία με τα πυρηνικά του Ιράν, που ελάχιστα τους ενδιαφέρει. Δεν τους καίγεται ουσιαστικά καρφί. Ξέρουν να το ελέγχουν αυτό. Ποιο είναι το βασικό. Πρώτον, η στρατηγική μηχανή του Ιράν, που αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιπαραθέσει ή να αντιπαρατάξει μια σοβαρή άμυνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Και το δεύτερο όμως, πολύ πιο σημαντικό και πολύ σημαντικό, είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Θέλουν να επαναφέρουν με μια διαφορετική μορφή ενδεχομένως την παλιά τακτική της λεγόμενης διεθνοποίησης, ή αν θέλετε το ειδικό καθεστώς που είχαν σε πόλεις και σε στενά και σε
1: περάσματα.
0: Περιοχές, περάσματα. Να υπάρχουν αυτού του είδους, να το πούμε έτσι, υποδιεθνή έλεγχο. Να υποκατασταθεί το δίκαιο της θαλάσσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με διεθνή έλεγχο. Που διεθνής έλεγχο σημαίνει έλεγχος από τον ΝΑΤΟ, ναι, τους Αμερικανούς και τα συμφέροντά
1: τους. Ούτε βέβαια οι αυξήσεις αυτές των τιμών έχουν σχέση με την έλλειψη και το αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Σήμερα είχε ένα εκπληκτικό άρθρο η Wall Street Journal, η οποία έλεγε τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, που βεβαίως βοούν για την ανάγκη έκτακτης φορολογίας στα κέρδη τους. Είναι τρελό βέβαια, γιατί κανένας δεν συζητάει εδώ πέρα τα κέρδη των δηληστηρίων και τα λοιπά, ή του κυκλώματος, έτσι, να επιβληθεί. Ούτε καν ο Μητσοτάκης που πουλούσε πριν μερικά χρόνια, αν θυμόσαστε, το παραμύθι της έκτακτης φορολογίας στα δηληστήρια, για να αυξηθούν οι συντάξεις, έτσι. Ούτε φορολογήθηκαν.
1: Λοιπόν,
0: η δεύτερη ερώτηση δεν την είδαμε.
1: Για το αν η απόφαση των, νομίζω, αν η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Η αποχώρηση της Σαουδικής Αραβίας
1: από τον ΟΠΕΚ
0: δεν είναι αραβική, είναι η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αποχώρησε από τον ΟΠΕΚ, δεν το είδαμε. Τι έγινε, αν επηρεάζει.

0: Τι, το αν επηρεάσει το πεδωρολάδι, όχι, το ενισχύει. Το ενισχύει. Γιατί το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι μια από τις πιο σοβαρές εξαγωγικές δυνάμεις σε πετρέλαιο, είναι που τον λέω των Αμερικανών. Επομένως, δεν θα δεσμεύεται από τις κοινές αποφάσεις του ΟΠΕΚ. Ενισχύει δηλαδή, εν δυνάμει ενισχύει. Επιπλέον, θέτει για πρώτη φορά.
1: Αυξάνει ή να μειώνει την παραγωγή ανάλογα με τις συνθήκες, όποτε γουστάρει.
0: Και επιπλέον, είναι το πρώτο σοβαρό πλήγμα που δέχεται ο ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ, να μην τρελνόμαστε, από την ίδρυσή του, οι Αμερικανοί το θεωρούν κάζος μπέλι. Την ίδια την ύπαρξη του ΟΠΕΚ, πολύ περισσότερο του ΟΠΕΚ Plus. Δηλαδή,
1: που έχει τη Ρωσία μας.
0: Που έχει τη Ρωσία και τις παραδυνάβιες, θέλω να πω, τις παρασοβιετικές δημοκρατίες, πετρελαιο...
1: Καζακστάν και τα λοιπά.
0: Ναι. Λοιπόν, ο στόχος ήταν από την αρχή η διάλυση του καρτέλ, όπως το ονομάζω.
1: Το ΟΠΕΚ δημιουργήθηκε στην κρίση του 1973, κάνω λάθος.
0: Το 1973, ναι.
1: Έτσι,
0: προσπάθησε να αντιμετωπίσει. Ο ΟΠΕΚ συγκροτήθηκε για να αντιμετωπίσει την πίεση που δεχόντουσαν οι χώρες, οι πετροπαραγωγές, από τις περίφημες 7 αδερφές.
1: Έτσι. Τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.
0: Δηλαδή. Ναι. Τις μεγάλες 7 ήταν τότε. Τώρα είναι 4.
1: Λοιπόν, το Total, Exxon Mobil,
0: οι μεγάλες, BP και τα λοιπά. Ναι, αυτές ήταν, πίεζαν, παίρνανε προνομιακά συμβόλαια εκεί πέρα και κρατούσαν μονοπωλιακά χαμηλά τις τιμές παραγωγής.
1: Ουσιαστικά αποτέλεσμα... ήταν μια προσπάθεια εθνικοποίησης της
0: κάθε... Το πετρελαίο,
1: του κάθε χώρας του πετρελαίου, και μετά κάνανε ένα καρτέλ για να είναι πιο δυνατή, υποτίθεται, απέναντι στις
0: και πίεσεις. Διαπραγματεύονται με βάση τους καταναλωτές τους.
1: Και εκεί μπήκε μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες και συμφωνήσαν να είναι το δολάριο το νόμισμα στο οποίο θα γίνεται η συναλλαγή.
0: Συν το γεγονός ότι το πετρέλαιο παρέμεινε, και αυτό το τραγικό λάθος που έγινε για τις χώρες αυτές δηλαδή, παρέμεινε το βασικό εμπόρευμα του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων. Δηλαδή και η διαμόρφωση της τιμής τελικά δεν διαμορφώνεται από τον ΟΠΕΚ, διαμορφώνεται από τα μεγάλα χρηματιστικά συμφέροντα, που μέσα σε αυτά είναι και οι πετρελαϊκές εταιρείες.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, απλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το βασικό ζήτημα είναι το εξής, ότι ναι μεν έχουμε μια τακτική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και άρα τακτική νίκη του Ιράν, γιατί δεν επιβλήθηκε αυτό που ήθελαν, δεν κέρδισαν οι Αμερικανοί αυτό που θέλανε από τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, νίκη του Ιράν σε στρατηγικό επίπεδο δεν έχει επιτευχθεί.
1: Το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και με τη Ρωσία, ή είναι λίγο και διαφορετικά ακόμα τα πράγματα?
0: Όχι. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε μια εμπλοκή η οποία αρχίζει και ματώνει πάρα πολύ.
1: Όχι, λέω ότι και εκεί μπορεί να πει κάποιος ότι οι ΗΠΑ έχουν μια τακτική ήττα στο βάθος.
0: Ναι, δεν κατόρθωσαν να πετύχουν αυτό το πράγμα. Ωστόσο, όμως, πέτυχαν πάλι κάτι που δεν το πέτυχαν με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Πέτυχαν να επιβάλλουν στη Ρωσία έναν πόλεμο φθοράς, ο οποίος κρατάει τώρα
1: 4 χρόνια.
0: Πάνω από 4 χρόνια, περισσότερο από ό,τι κράτησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, αυτό είναι επιτυχία των Δυτικών. Έτσι. Αυτό δεν το κατόρθωσαν με το Ιράν. Προς το παρόν τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν.
1: Το Ιράν έχει βάλει τα γυαλιά σε πολλούς απέναντι σε αυτό το σύστημα.
0: Ναι, γιατί οργανώθηκε σαν έτσι. Είπε, λειτουργήσε με όρους παλαγικής άμυνας. Όχι με εθελοντικούς μισθοφόρους και τακτικούς και στρατό μισθοφόρων. Ο στρατός μισθοφόρων δεν είναι σε θέση να διεξάγει μεγάλη έκταση στρατηγικές επιχειρήσεις.
1: Βέβαια είναι και διαφορετικές οι καταστάσεις, γιατί εδώ είχαμε μια επίθεση στο αυτό καθ' αυτό κράτος του Ιράν, ενώ στη Ρωσία γίνεται μέσω της Ουκρανίας.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται όμως ότι ο στόχος ήταν η Ρωσία. Και τουλάχιστον αυτό καταλάβαινε η Ρωσία.
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε πόλεμο.
0: Τώρα
1: έχουμε
0: πληρώνει
1: μέσα στη Ρωσία, αλλά δεν είχαμε
0: εισβολή
1: απέναντι στη Ρωσία.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα τη Ρωσία? Το λέμε χρόνια. Η Ρωσία δεν έχει στρατηγική. Δεν ξέρει πού θα βρίσκεται σε ένα χρόνο από τώρα. Μπορεί να λέγονται πολλά, αλλά είναι φλιαρίες. Δεν υπάρχει στρατηγική που να οικοδομείται βήμα το βήμα. Έτσι. Να ξέρουμε που θα πάμε, και βέβαια κάνεις και τακτικές κινήσεις. Έτσι. Αλλά πάντα έχεις στρατηγικούς στόχους. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας? Να τα βρει με τη Δύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν την πουλήσουμε τη δουλειά. Αν την πουλήσουμε τη δουλειά, θα τα βρούμε με τη Δύση προσωρινά. Λοιπόν, όπως έγινε με τον Γέλτσιν. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, και επειδή ακριβώς δεν έχει στρατηγική λύση, κινείται πάντα τακτικά. Τι μπορώ να κάνω τακτικά, εδώ πέρα, ειδική στρατηγική επιχείρηση. Πολύ ωραία. Άρα απορρίπτω την παλαϊκή άμυνα. Ναι. Την παλαϊκή κινητοποίηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μου βγαίνει η ειδική στρατηγική επιχείρηση. Τι κάνω τώρα. Έχω δαπανίσει 3 εκατομμύρια ρουβλιών να φτιάξω το στρατό της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης. Πώς γυρίζω πίσω. Πώς αλλάζω. Η ρώσικη οικονομία είναι τρίτο τρίμηνο με αρνητικά πρόσημα. Σημαντικά αρνητικά πρόσημα. Το οποίο το οικονομικό επιτελείο και το Κρεμλίνο το ίδιο διέψευδε ότι πρόκειται να γίνουν μέχρι τις αρχές του 25. Πίστευε, αποκλείεται. Και τώρα γίνεται. Λοιπόν, γιατί
1: λένε
0: γίνεται.
1: Κάτι γελίες δικαιολογίες από όσο διαβάζω. Γελίες δικαιολογίες.
0: Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά υπάρχουν και μόνιμα διαδοτικά προβλήματα της ρωσικής οικονομίας. Ποιο είναι αυτό, ότι η πολεμική οικονομία κανιβαλίζει την ειρηνική. Όπως πάντα συμβαίνει. Λοιπόν, επομένως τι γίνεται, πρέπει να κινητοποιήσει με διαφορετικούς όρους την οικονομία στο σύνολό της. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν ανεβάσει το ιδιωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει αν δεν χτυπήσει τα ολιγαρχικά συμφέροντα. Και επομένως πρέπει να επιλέξεις. Έφτασε η στιγμή το Κρεμλίνο ότι πρέπει να επιλέξει. Γι' αυτό αρχίζουν οι αρνητικοί ρυθμοί. Επειδή δεν επιλέγει το αυτονόητο για την επιβίωση Ρωσίας. Δηλαδή να στραφεί στον κόσμο. Να επενδύσει στην ευημερία του κόσμου. Το ιδιωτικό επίπεδο, στις κοινωνικές του αποδοχές, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και όχι στις οριακές μεταβολές που υπάρχει. Αυτό ο μέσος Ρώσος αρχίζει να το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό και καταραίουν οι δείκτες αποδοχής του Πούτιν. Και βέβαια είναι κατάρρευση όταν βλέπεις από την εταιρεία δημοσκοπήσεων τη ρωσική. Έτσι. Όταν βλέπεις εκεί που είχε αποδοχή 80% να βλέπεις 65%. Και ναι, κρατάει την πλειοψηφία. Δεν είναι τρελός ο Ρώσος να εμπιστευτεί κάποιον άλλον. Λογικό είναι όταν δεν έχει αναλλακτικές. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά από το 80 στο 65 σημαίνει ότι οι επερχόμενες εκλογές για τη Δούμα είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
1: Έχουν και αυτή τις ενδιάμεσες που λέμε τώρα κατά
0: είναι οι εκλογές στη Δούμα.
1: Για την κυβέρνηση.
0: Ναι, τα κόμματα δηλαδή που θα κατεβούν για να βγάλουν εκπροσώπους στη Δούμα. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι βλέπω έχουμε μια πλήρη αδυναμία και εδώ υπάρχει διχασμός στο Κρεμλίνο. Βλέπουμε τις τοποθετήσεις που κάνει ο Λαυρόφ, οι οποίες γίνονται όλο και πιο ρυθμιστικές απέναντι στη Δύση, στους Αμερικανούς κτλ. Και βλέπουμε και τις τοποθετήσεις
1: του Κρεμλίνου.
0: Του Προέδρου. Όχι μόνο του Πούτιν, του περιβάλλοντος
1: του. Του Κρεμλίνου, έτσι. Για αυτό λέω.
0: Λοιπόν, οι οποίοι είναι όλο και πιο διαλλακτικές. Επάνω σε ποια βάση.
1: Ναι, ναι.
0: Τι προσδοκάς.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον κάποιος να δει και τι είπε ο Ουσακόφ, ας πούμε, μετά το τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ τώρα. Έχει ενδιαφέρον. Και όντως αυτό που λες, το λέγαμε και από παλιά, ότι υπάρχει μια διαφορετική ρητορική τουλάχιστον ανάμεσα, ναι, στον Λαυρόφ, ναι, και στον...
0: Ακόμη και αν μεταξύ τους δεν είναι διαφορετική πολύ ισχύος στο σύστημα, το πολιτικό,
1: ναι,
0: σύστημα,
1: είναι,
0: εκφράζουν βαθύτερες διαφορές και διχασμούς, να το πούμε, σε επίπεδο πολιτικής. Τώρα, αν αυτό θα εκφραστεί κομματικά, πολιτικά ή οτιδήποτε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Λέγαμε ότι το μπλουζάκι με τη Σοβιετική Ένωση του Λαυρόφ έχει διπλό χαρακτήρα.
0: Και προς τα μέσα και προς τα έξω. Ναι, σαφέστατα. Αλλά αυτό ο Λαυρόφ μπορεί να μην το κάνει απαραίτητα γιατί.
1: Ως πολεμική.
0: Ως πολεμική μπορεί να το κάνει για εκτόνωση. Δηλαδή, εκτόνωση πιέσεων που δέχεται και από το Υπουργείο του και από συνολικότερα και από τη ηγεσία. Και από τις δομές των ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτοί τραβάνε το μανίκι, έτσι, και φοβούνται πάρα πολύ ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει τελειωμό. Και τέλος πάντων αποδεικνύεται αυτό που έλεγε ο Γκουτέρνιαν στα απονεμονεύματά του, που λέει όσο διαρκεί περισσότερο ο πόλεμος, τόσο πιο δύσκολος γίνεται. Και επειδή, εντάξει, μπορεί να ήταν ότι ήταν αυτός ο τύπος, αλλά τουλάχιστον στρατιωτικά εριάολε ήξερε. Και αυτή η αρχή στον πόλεμο υπάρχει από την εποχή του Σον Τσου, δηλαδή από τη θεωρία, την τέχνη του πολέμου. Δηλαδή, παιδί μου, ό,τι είναι το τελειώνει. Αν το τραβά, το κατάλαβε και ο Τραμπ τώρα.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Καλά, καλά.
0: Και αποφασισμένο αντίπαλο, δεν είσαι. Αν δεν έχει τον τρόπο να το ξεκαθαρίσει, δεν το χρησιμοποιεί στο δυτικό μέσο. Ναι. Έτσι.
1: Γι' αυτό να τελειώσουμε με αυτό. Τι πιστεύουμε, σαν εκτίμηση τώρα, δεν... ότι θα επιχειρήσει ξανά πολεμικά.
0: Ναι, θα χτυπήσει ξανά. Ο στόχος είναι να αποδυναμώσει την οικονομία του Ιράν τόσο πολύ, ώστε το όποιο εμπάργκο υπάρχει και όσο λειτουργεί, γιατί και αυτό αποτελεί κόστος για τη Δύση, δεν είναι απλή ιστορία. Λοιπόν, αν και τώρα βοηθάει πάρα πολλές κλίκες, οι φατρίες, οι καρτέλ να κερδίζουν τρελά, όπως για παράδειγμα τις αεροπορικές εταιρείες. Ιδιαίτερα το low cost, αεροπορικές τύπου Ryanair κτλ. Οι οποίες τι κάνουν, προφασίζονται προβλήματα με τα καύσιμα και ακυρώνουν πτήσεις με βάση το κόστος. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι είναι υψηλού κόστους πτήση για μια σειρά λόγους, την ακυρώνουν. Και με δεδομένο πλέον ότι έχει απελευθερωθεί η αγορά των.
1: Διζοντήσεων, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Δεν έχουν και υποχρεώσεις αποζημίωσης. Mm. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον.
1: Πάντως κινητοποιεί κιόλας και τον Καναδά και τη Βενεζουέλα και την Αργεντινή, έτσι, και τη Βραζιλία για το πετρέλαιο.
0: Λέει, αυτές τις μέρες βγήκε στο Star Κεντρικής Ελλάδος ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ανέφερε ότι θα τοποθετούν προς τα άγραφα, στα άγραφα ΑΠΕ. Κοιτάξτε, είμαστε σαφώς ενάντια σε αυτή την πολιτική. Το έχουμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές. Δεν βγάζει πουθενά. Ίσα-ίσα οδηγεί σε ενεργειακή ένδυα τη χώρα. Χώρια, τα άλλα τρελά προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον κτλ.
1: Το είπαμε πριν αυτό, παιδιά.
0: Πιστεύει ο κύριος Καζάκης ότι θα αντέξει το Ιράν τη χερσαία επιχείρηση εναντίον του? Εάν υπάρξει χερσαία επιχείρηση και είναι ενωμένος ο λαός με την ηγεσία, θα τους αλλάξει τον αδόξαστο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κοιτάξτε, παιδιά, μιλάμε για ένα έθνος 90 εκατομμυρίων. Δηλαδή, μια γενική επιστράτευση αυτού του πράγματος μπορεί να παράξει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια στρατό στο πεδίο της μάχης. Αυτός ο στρατός δεν ιτάται. Αν έχει. Έτσι, την ενότητα που πρέπει, χωρίς να τον προδώσουν από τα πάνω κτλ. Κάτι που έγινε, για παράδειγμα, στο αλβανικό εμάς.
1: Δεν νομίζω.
0: Μπούλησαν τη δουλειά, γι' αυτό πέρασαν οι
1: Δεν νομίζω όμως να γίνει τέτοια κλίμακα χερσαία επιχείρηση από την πλευρά.
0: Μα για να το κάνουν αυτό. Εάν μπορούν με γενική επιστράτευση να μαζέψουν 10 εκατομμύρια.
1: Ποιος?
0: Οι Ιρανοί.
1: Α,
0: έτσι. Πόσους πρέπει να έχουν οι Αμερικανοί?
1: Δεν θα το κάνει.
0: Μπορεί η Δυτική.
1: Μπορεί να κάνει κάποιες πολύ γρήγορες επιχειρήσεις ή σε κάποιο νησί, ή αν είναι να πάνε να μπουν ότι πήρανε κάτι και φύγανε.
0: Και πάλι φοβούνται πάρα πολύ το αντίτυπο που έχει στην Αμερικανική κοινωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα υπολογίζεται, υπάρχουν εκτιμήσεις που βγαίνουν από διάφορους κύκλους που πρόσκυνται στο Πεντάγωνο, στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, ότι οι συνολικές απώλειες των Αμερικανών ξεπερνούν τις 1.000 με 2.000 άνδρες με τα χτυπήματα του Ιράν που έχουν δεχθεί σε διάφορες βάσεις κτλ. Επίσημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μιλάγανε για 15-13.
0: Ναι. Τόσους λένε. Όπως για παράδειγμα λένε ότι το κόστος ο πόλεμος 25 δισεκατομμύρια. Για γέλια δηλαδή. 25 δισεκατομμύρια ο πόλεμος. Δηλαδή, είναι αστεία.
1: Μόνο για να μετακινηθούν τα 3 αεροπλανοφόρα είναι τόσο.
0: 25 δισεκατομμύρια είναι μόνο τα καύσιμα και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για να μπορέσουν να έχουν το στόλο τους σε ένα χώρια. Το Eisenhower τώρα κατεβαίνει κάτω. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
1: Ένα έφυγε. Έτσι. Γιατί χάλασε πάλι.
0: Είναι τρελά νούμερα. Και δεν μπορούν να μένουν επάπειρο στην. Και ας είναι πυρηνιοκίνητα, δεν μπορούν να μένουν επάπειρο. Να τρελαθούν οι άλλοι. Θα σκοτώνονται μεταξύ τους.
1: Καταρχήν είναι και το προσωπικό, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέω. Μιλάμε για τους ναύτες. Για το προσωπικό που υπάρχει πάνω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να διαφωτίσαμε όσο μπορούμε. Βεβαίως, οι βλακίες θα συνεχίζονται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, να ακούμε βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να προσέξουμε, να έχουμε, ξέρετε, πουλάνε ειδικά κράνη αποτροπής βλακίας, δηλαδή προστασίας από τη βλακία. Είναι κάτι αλουμινοκατασκευές, οι οποίες έχουν κάτι κεραίες, και όποτε ακούς βλακία από την τηλεόραση, από το ίντερνετ κτλ., αρχίζουν και ανάβουν φωτάκια. Όταν ανάβουν τα φωτάκια, να προσέχετε πάρα πολύ.
1: Πάντως είναι πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που βγάζεις να το κάνεις συχνά, γιατί μπορεί να είναι κουραστικά για κάποιους, αλλά είναι, επειδή είναι στοιχεία και είναι δεδομένα και δεν είναι, βγαλμένα από το μυαλό σου.
0: Όχι,
1: δεν είναι βγαλμένα από
0: τα επίσημα.
1: Όποιος μπορεί να καταλαβαίνει την ερμηνεία, πώς διαβάζονται αυτά τα νούμερα και τι σημαίνει σε πολιτικό και σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, έτσι, έχει μεγάλη σημασία γιατί ξεδιαλύνει μερικά πράγματα.
0: Έτσι αλλιώς. Έτσι αλλιώς. Υπάρχει μια πολύ γνωστή φράση του Κικέρωνα, ότι ο πόλεμος εξαρτάται από τη δυνατότητα να διαθέτεις πόρους. Πόρους οι οποίοι αποτελούν το νευρικό σύστημα του πολέμου. Δεν είναι ότι όποιος έχει περισσότερα λεφτά κερδίζει πολέμους και τις ανοησίες που ακούς από διάφορους να λέγονται. Σημαίνει ότι όταν μπαίνει σε διαδικασία πολέμου πρέπει να έχεις ανεξάτλητους πόρους. Αν δεν τους έχεις, την έχεις βαμμένη. Έχεις ημερομηνία δίκης στα ιστορία. Η ανεξάντλητη πόρη είναι πρώτη και κύρια η δυνατότητα να αναπληρώνεις απώλειες, να έχεις εφεδρείες, να μπορείς να τις παρατάσεις εφεδρείες εκεί που χρειάζονται, όποτε χρειάζονται. Λοιπόν, και αυτό μόνο με εθνική, πανεθνική κινητοποίηση μπορεί να γίνει για ένα έθνος που δεν έχει επιστατικούς σκοπούς, δεν προσπαθεί να κάνει υπεριαλιστικούς πολέμους.
1: Σαφέστατα.
0: Οι Αμερικανοί έχουν δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί έχουν στρατολογήσει ολόκληρο τον πλανήτη σε αυτό το πράγμα. Και γιατί απέναντί τους δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο αντίστασης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να υπάρχει, και ο στόχος πρέπει να είναι να υπάρξει. Γιατί μόνο τότε θα ιτηθούν. Αλλά όταν όλοι δουλεύουν με το πώς κινούνται και ποιες είναι οι ανοχές των αγορών, την έχουμε βάψει όλοι. Δηλαδή
1: αυτό
0: δεν υπάρχει
1: το δράμα της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δράμα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Αυτά και βεβαίως στο επανειδήν.
1: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακόμη μία φορά μία εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Γαζάκη. Μαζί μας είναι ο Θέμης Συμβουλόπουλος. Και βέβαια σήμερα είναι η γιορτή της διεθνής γιορτή της εργατικής τάξης. Εκτός από το γεγονός, είναι μια γιορτή η οποία καθιερώθηκε στα 1889, τρία χρόνια μετά την σφαγή του Σικάγο, όπως έχει μείνει στην ιστορία. Η σύγκρουση της αστυνομίας με τους εργάτες που διεκδικούσαν μείωση των ωρών εργασίας την εποχή εκείνη. Στα 1886 έγινε η σφαγή και στην επέτειο τριών χρόνων από τη σφαγή το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο της δεύτερης εργατικής και σοσιαλιστικής διεθνούς, είναι η δεύτερη διεθνής, έβαλε και το προσδιοριστικό του σοσιαλισμού, να το πούμε έτσι, γιατί ιδρύεται κυρίως από σοσιαλιστικά και εργατικά κόμματα, τα οποία αποδέχονταν ως βασική τους αρχή, βασικό τους θεμέλιο δηλαδή των προγραμμάτων τους, την μαρξική θεώρηση των πραγμάτων της εποχής εκείνης. Αυτό το συνέδριο καθορίζει ως διεθνή επέτειο τη Διεθνή Μέρα των Εργατών, την Πρωτομαγιά δηλαδή, και όχι τυχαία, η πρώτη Μαΐου αποτελούσε από την εποχή των Παγανιστών μια ιδιαίτερη εκδήλωση, η είσοδος στην Άνοιξη, που γιορταζόταν βεβαίως από την εποχή των Παγανιστών με ιδιαίτερα θερμό τρόπο, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό παίρνουν σαν αφορμή και μετεξελίσσεται αυτό το πράγμα σε μια εργατική πρωτομαγιά, που βέβαια πάντα θεμελιωνόταν στην ανάδειξη των κορυφαίων ετοιμάτων κάθε ιστορικής περίοδου. Γι' αυτό κιόλας ήταν εργατική πρωτομαγιά. Δεν ήταν για να διαδηλώσουν την σοσιαλιστική τους αντίληψη και όλα αυτά τα πράγματα, αν και ο σοσιαλισμός στην εποχή εκείνη ταυτιζόταν με μια ριζοσπαστική κοινωνική θεώρηση του ζητήματος των εργαζομένων, των προβλημάτων, των δικαιωμάτων συνολικά της εποχής εκείνης. Στην Ελλάδα ξεκίνησε...
1: Έχει μια σημασία τότε είχαν συλλάβει αρκετούς πέρα από τους σκοτωμούς που είχαν γίνει, την εξέγερση που υπήρξε.
0: Στο Haymarket.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια εξαιρετική απολογία στο δικαστήριο του Αύγουστου Σπις, όπου πραγματικά αξίζει, υπάρχει ελεύθερη στο διαδίκτυο, μπορεί
0: εύκολα... 7 νομίζω που δικάστηκαν, ναι. Ήταν ανάρχος συνδικαλιστές.
1: Ναι, ναι.
0: Ιδεολογικά,
1: ανάμεσα σε αυτούς, ναι, ήταν ο Αύγουστο Σπις, ο Άντολ Φίσερ, ο Τζορζ Έγγελ, ο Άλμπερτ Πάρσον. Αυτοί καταδικάστηκαν σε απαχωνισμό και τους κρέμασαν στις 11 Νοεμβρίου του 1887. Έχει μια σημασία να διαβάσει κανείς για τη διαχρονικότητα των πραγμάτων και τον τρόπο που τοποθετούσε στην απολογία του Αύγουστο Σπις
0: Υπάρχουν όλα αυτά τα υλικά, έχουν βγει εξαιρετικές, υπάρχει βιβλιογραφία, δυστυχώς όχι στα ελληνικά. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο για κάποιον που θέλει να προσεγγίσει την ιστορία της Πρωτομαγιάς από τότε, από το Haymarket δηλαδή, από την εξέγερση του Haymarket, που είναι του Eric Foner, ένας σημαντικός ιστορικός Αμερικανός, που έχει γράψει μια σύντομη ιστορία της Πρωτομαγιάς. Δυστυχώς στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστα πράγματα και αυτά που έχουν εκδοθεί είναι πλέον στα παλαιοπολία περισσότερο μπορεί να τα βρεις, αν μπορείς να τα βρεις, και λιγότερο στην σύγχρονη βιβλιογραφία. Αλλά πέρα από αυτό, στην αγγλοσαξονική, να το πούμε, βιβλιογραφία και στη γερμανική βιβλιογραφία έχει εκδοθεί το σύνολο των τοποθετήσεων και των απολογιών που έγιναν. Το δικόγραφο της δίκης έχει δημοσιευτεί σαν βιβλίο δηλαδή, χώρια την κάλυψη που δόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις εφημερίδες εποχής, κυρίως για να δικαιολογήσει την καταστολή που τη συγκεκριμένη εξέγερση άρχισε να δημιουργείται ή να μπαίνουν τα θεμέλια της πολιτικής αστυνομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, αλλά και στην Ευρώπη, όπου λειτουργούσε με όρους agent provocateur, δηλαδή τους πράκτορες προβοκάτορες, έτσι. Λοιπόν, με στόχο τη διείσδυση και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να μπορεί να υπάρξει άγρια καταστολή. Αποκοίημα όλης αυτής της της πορείας είναι η κατασκευή του FBI. Το FBI δημιουργήθηκε ως πολιτική καταστολή, με βασική αποστολή του την πολιτική καταστολή οποιασδήποτε, πώς να το πούμε, απειλής στην καθιστική τάξη πραγμάτων. Έτσι δημιουργήθηκε, έτσι λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμη και έτσι.
1: Ακόμα,
0: ναι, έτσι. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα κράτος μέσα στο κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, το βασικό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η εργατική πρωτομαγιά έδωσε τη δυνατότητα στην εργατική τάξη κάθε χώρας να εκφράζει με οργανωμένο τρόπο πρώτον την ενότητά της γύρω από κορυφαία αιτήματα, εργατικά αιτήματα της εποχής. Στην πρώτη φάση, μέχρι τουλάχιστον το 1913, γιατί μετά μπήκαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίαρχο αίτημα ήταν η μείωση των ωρών εργασίας. Δηλαδή, μάλλον, να το πούμε σωστότερα, τα 3-8.
1: Τα 3-8 ώρα.
0: Τα 3-8.
1: 8 ώρες εργασία.
0: 8 ώρες εργασία, 8 ώρες
1: ξεκούραση.
0: Ξεκούραση και 8 ώρες, όχι. Ελεύθερος χρόνος και
1: 8
0: ώρες ξεκούραση. Σήμερα βεβαίως δεν υπάρχει αυτός ούτε τα 8, το 8ωρο, το πραγματικό 8ωρο. Έτσι, ούτε ο ελεύθερος χρόνος που αποτελούσε, αν θέλετε, βασικό αίτημα της εργατικής τάξης αυτό σήμερα, ή αν θέλετε στην αστική μας κοινωνία πριν υπάρξει εργατικό κίνημα και κατακτήσει αυτό που κατέκτησε, έστω και αν χρειάστηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και πολλές επαναστάσεις, πολλές εξεγέρσεις, πολύ αίμα δηλαδή, για να κατακτηθούν τα 3-8 στο βαθμό που κατακτήθηκαν. Λοιπόν, βασικό αίτημα της εργατικής τάξης ήταν αυτό, η σχόλη, η δυνατότητα δηλαδή του ελεύθερου χρόνου. Γι' αυτό κιόλας τις μεγάλες αφίσες που υπήρξαν για την ανάδειξη του ζητήματος της πρωτομαγιάς βάζανε τα 3-8, δεν βάζανε μόνο το 8ωρο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Η αστική κοινωνία βεβαίως αντιμετωπίζει πάντα την εργασία με έναν δυσυπόστατο τρόπο. Χωρίζει την ημέρα σε δύο κομμάτια. Στο κομμάτι εκείνο από το οποίο αγοράζει την εργασία έναντι πινακίου φακής, δηλαδή στην προσπάθειά της να αποσπάσει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τη δουλειά των εργαζομένων, και το δεύτερο που πηγαίνετε κόψτε το λαιμό σας. Είναι πολύ απλό, έτσι, το γεγονός ότι υπήρχαν κοινωνικά κράτη, ότι οργανώθηκε ο ελεύθερος χρόνος θεμελιωμένο στην κοινωνική πολιτική, και όλα αυτά είναι κατακτήσεις δημοκρατικές, κοινωνικές, που οφείλονται στο εργατικό κίνημα, στους αγώνες του εργατικού κίνημα. Στην Ελλάδα, οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις, στον ελλαδικό χώρο μάλλον σωστότερα,
1: για 1891 νομίζω,
0: ναι, έχουμε τα πρώτα φαινόμενα. Ταυτόχρονα έχουμε εξεγέρσεις και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Οθωμανική επικράτεια, ιδιαίτερα στο Βαλκανικό χώρο, στις μεγάλες περιοχές όπου συγκεντρώνονται τμήματα εργαζομένων κτλ. Όλα αυτά βεβαίως, καθώς συγκροτείται το ελληνικό κράτος και αποκτάει την σημερινή του, να το πούμε, έκταση, λίγος πολύ να το πούμε έτσι, διαμορφώνεται μια ενωμένη εργατική τάξη, δεν είναι διάσπαρτη,
1: κατακερματισμένη.
0: Ναι, κατακερματισμένη, μια ενιαία εργατική τάξη η οποία εκφράστηκε ενιαία, σπάνιο για την ευρωπαϊκή ιστορία και για την αμερικανική ιστορία του εργατικού κινήματος, δηλαδή μια ενιαία έκφραση της εργατικής τάξης μέσα από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η οποία μάλιστα ήταν επαναστατική εργατική συνομοσπονδία, δηλαδή είχε επαναστατικά χαρακτηριστικά και όχι ρεφορμιστικά ή μεταρρυθμιστικά όπως υπήρχαν. Εμείς δεν είχαμε ποτέ στο εργατικό κίνημα εδώ επίσημα δύο τάσεις, η ρεφορμιστική όπως λέγανε και η επαναστατική, η μεταρρυθμιστική και η επαναστατική όπως υπήρχαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, γι' αυτό και εμφανιζόταν πάντα διασπασμένο. Πάντα όμως η εργατική πρωτομαγιά ήταν ένα φαινόμενο, ήταν μια ευκαιρία ενότητας. Γι' αυτό κιόλας, όποτε σοσιαλιστικές αιρέσεις, είτε με αναφορά στο Μάρξ και στις ιδέες του, είτε όχι, κάναν αντίπραξη στην ενότητα της εργατικής τάξης που πρέπει να εκφράζεται γύρω από τα αιτήματά της στη διάρκεια ή με αφορμή ή με ευκαιρία την εργατική πρωτομαγιά αντιμετώπιζαν τη χλέβη πρωτίστως των ιδρυτών των Μαρξιστών και κυρίως επειδή ο Μάρξ είχε απεβιώσει, είχαμε τον Έγκελς, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον για μια απόσπασμα, έτσι, να το πούμε έτσι χαριτωμένα, γιατί σε μια επιστολή που του στέλνουν από το Βρετανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν το επαναστατικό κόμμα της Βρετανίας εποχής εκείνης, έναντι των εργατικών κομμάτων που άρχισαν να αναφέρονται, κυρίως το Ανεξάρτητο Εργατικό Κόμμα. Το Βρετανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν ο γαμπρός του Μάρξ, επικεφαλής, και βεβαίως και άλλοι, οι οποίοι βεβαίως θεωρούσαν ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να υπάρχει παρά μόνο εάν δέχεται την ιδεολογία τους, την επαναστατική τους ιδεολογία. Επομένως, κάθε φορά που η εργατική τάξη κινητοποιόταν και ιδιαίτερα στις εργατικές ή πανεργατικές κινητοποίησεις, κυρίως ο χώρος στο οποίο συγκεντρώνονται οι ενεργάτες εποχής εκείνης ήταν τα Docklands του Λονδίνου. Mm. Σήμερα δυστυχώς αυτά έχουν μετατραπεί σε real estate επενδύσεις, όπου μπορείς να αγοράσεις, αν έχεις και βεβαίως αν έχεις την οικονομική επιφάνεια, πανάκριβα διαμερίσματα και τα λοιπά. Οι χώροι δηλαδή που έχουν ποτιστεί με αίμα από την εργατική τάξη της Βρετανίας πηγαίναν λοιπόν οι εκπρόσωποι του Βρετανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και στηνόντουσαν απέναντι στους εργάτες εκεί που συγκεντρώνονταν τα συνδικάτα και τα λοιπά, προσπαθώντας να τους δείξουν ότι ο δρόμος είναι η επαναστατική σοσιαλιστική ιδεολογία τους. Σε μια τέτοια επιστολή που στέλνουν προς τον Έγκελς για να του δείξουν ότι πόσο, ας πούμε, τιμούν το Μάρξ και την ιδεολογία, το Έγκελς απαντάει με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Σε μια συγκεκριμένη πρωτομαγιά του 1890, αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, οι εργάτες απίβδησαν από αυτήν την νοοτροπία των επαναστατών του Βρετανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και τους δίδαξαν τι σημαίνει ταξική πάλη, ξυλοφορτώνοντάς τους επί δύο μέρες. Τους κυνήγαγαν επί δύο μέρες, ξυλοφόρτωσαν. Και όταν στείλανε την επιστολή στον Έγκελς για να συμπαρασταθεί στον πόνο τους και σε αυτό το πράγμα, γιατί ο Μάρξ και ο Έγκελς ήταν πολύ γνωστοί στα εργατικά συνδικάτα, ακόμη και σήμερα, εάν κάνετε βόλτα, και επισκεφτείτε παλιά εργατικά συνδικάτα, θα δείτε ότι η προσωπογραφία του Μάρξ και ενίοτε του Έγκελς κοσμούν τα γραφεία τους. Δηλαδή ακόμη και σήμερα τα γραφεία της TUC, της Trade Union Congress, δηλαδή της αντίστοιχη, έτσι. Όπως επίσης τα μεγάλα, τα παλιά συνδικαλιστικά γραφεία των Ανθρακορίχων στο Βορρά, στο Ενδιβούργο. Θα δείτε τις μεγάλες προσυπογραφίες, βεβαίως καμία σχέση με τα συνδικάτα σήμερα. Έτσι. Απλά είναι μια ιστορική παρακαταθήκη. Γι' αυτό ζητήσαν από τον Έγκελς να τους στηρίξει, δηλαδή τους ξυλοφορτώσανε. Και ο Έγκελς σου απάντησε, λέει, είναι το πολυτιμότερο μάθημα που σας έδωσε η τάξη για να καταλάβετε τι σημαίνει ενότητα της τάξης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βεβαίως δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με τους γραφειοκράτες, τότε βεβαίως το Βρετανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, παρόλη την επαναστατικότητα και τη διάθεσή τους, ήταν μια σεκταριστική οργάνωση, θρησκευτικού τύπου περισσότερο, θρησκευτικού με την έννοια της ιδεολειψίας, όχι με την έννοια, έτσι. Λοιπόν, αλλά ήταν αγωνιστές άνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που βάζαν το κεφάλι στον τορβά. Σε αντίθεση βεβαίως με τους σημερινούς άκαπνους γραφειοκράτες της κομματικής αργομιστίας ή συνδικαλιστικής αργομιστίας, οι οποίοι βεβαίως έχουν καταντήσει τα εργατικά συνδικάτα βρισιά για τον ίδιο τον εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι σαν να μην υπάρχουν. Πάντως να πούμε ότι οι απαρχές του ερωτασμού εδώ της Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα είναι περίπου εκεί στο 1890 και έχει ενδιαφέρον γιατί παρότι καλά το λες για τους σοσιαλιστές, οι πρώτοι που ξεκίνησαν εδώ στην Ελλάδα ήταν με πρωτοβουλία του Σταύρου Καλέργη. Ο Καλέργης, για όσους θυμούνται τον ηθοποιό Λυκούργο Καλέργη, ήταν ή ο πατέρας του ή ο παππούς του, ο πατέρας του ή θείος του, ήταν η συγγένεια, πάντως πρώτου βαθμού.
0: Είναι της οικογένειας.
1: Είναι της συγγένεια πρώτου βαθμού. Λοιπόν, με πρωτοβουλία του Σταύρου Καλέργη, ο κεντρικός σοσιαλιστικός όμιλος, περίπου 10 μέλη, στην αρχή του 1891, και άλλοι 12 φίλοι
0: γιατί ήταν σοσιαλιστές
1: μέλος... της, έτσι, ξεκίνησαν την ημέρα της Πρωτομαγιάς και φωτογραφήθηκαν μαζί σαν μια συμβολική. Αυτή ήταν η απαρχή, να πούμε, τα σπάργανα.
0: Ναι, ήταν τα τμήματα της Σοσιαλδημοκρατικής Διεθνούς,
1: μπράβο,
0: της Δευτέρας Εργατικής Διεθνούς, που ήταν υποχρέωσή τους να κάνουν οτιδήποτε ναι, μπορούν για τον ξεσηκωμό.
1: Και
0: πολλές σοσιαλιστικές οργανώσεις αντίστοιχες ήταν και στη Θεσσαλονίκη πέρα από
1: την Θεσσαλονίκη έγινε ναι, αυτό και η πρώτη, μάλιστα η πρωτοβουλία αυτή πάρθηκε από την εφημερίδα Σοσιαλιστής της εποχής για να τιμηθεί η Πρωτομαγιά που ερχόταν πια ναι, ως απόϊχος, έτσι. Και έχει σημασία έτσι να πω δύο λόγια για τα αιτήματα που είχαν βάλει, τα πρώτα αιτήματα που είχαν βάλει εκείνη την περίοδο, τα αιτήματα της Πρωτομαγιάς του 1893 από αυτούς τους τύπους ήταν πρώτον την Κυριακή να κλείονται τα καταστήματα καθ' όλη την ημέρα και οι εργάτες να αναπαύονται. Ήταν ακόμα, δεν είχε μπει ακόμα καλά το 8ωρο με όλη την
0: έννοια. Δεν υπάρχει 8ωρο, δεν υπήρχε 8ωρο.
1: Δεύτερον, οι εργάτες να εργάζονται επί 8 ώρες την ημέρα και να απαγορευτεί η εργασία στους ανηλίκους. Τρίτον, να απονέμεται σύνταξη εις τους εκ της εργασίας πάβοντας και καταστώντας ανίκανους προς συντήρηση εαυτών των και της οικογένειάς των. Τέταρτον, να καταργηθούν οι θανατικές εκτελέσεις. Και πέμπτον, να καταργηθεί η διαχρέη προσωπική κράτηση. Αυτά ήταν τα πρωτόλια. Έτσι και ναι, μετά αναπτύχθηκαν όσο περνούσαν τα. Γιατί το 1911 νομίζω πια καθιερώθηκε η...
0: Ήταν κατάκτηση της μεγάλης εξέγερσης, κοινωνικής και λαϊκής εξέγερσης του 1909, που η λιθιωδώς, η ιστορική, η ακαδημαϊκή ιστορική τη θεωρούν ως στρατιωτικό κίνημα, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο στρατιωτικό κίνημα το 1909, ήταν μια κοινωνική εξέγερση μικροαστικού χαρακτήρα, δηλαδή υπήρχαν τα εργατικά στρώματα και οι μικρομεσαίες δυνάμεις, ηγήθηκαν, αν θέλετε, τα σωματεία της εποχής που ήταν και εργοδότες και εργαζόμενοι μαζί, ακόμη δεν είχαν διαφοροποιηθεί τα εργατικά σωματεία. Λοιπόν, που έθεταν τα ζητήματα αυτά, πολλά ακόμη, φορολογίες κτλ. Και όταν ήρθε ο Βενιζέλος, ξαναγκάστηκε να εφαρμόσει μια σειρά τέτοιες εργατικές νομοθεσίες, γιατί θα τον έπαιρνε ο διάολος και θα τον σήκωνε, γιατί ο λαός μας ήταν, μάλλον τα εργατικά στρώματα της κοινωνίας, ήταν επίποδος πολέμου. Και βεβαίως, επειδή ήξερε, είχε αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μπορεί να ήταν παλιάνθρωπος, αλλά ήξερε τι ερχόταν. Ερχόντουσαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, δηλαδή η λύση του μεγάλου εθνικού ζητήματος των Βαλκανικών λαών έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και επομένως έπρεπε να οργανώσει την Ελλάδα για να ανταπεξέλθει στους πολέμους που έρχονταν. Και όπου ήρθαν, έστω και αν ήρθαν με τρόπο που δεν το αντιλαμβανόταν η θύνουσα τάξη της Ελλάδας την εποχή εκείνη, που θεωρούσε ότι θα διεξάγει πολέμους όπως και οι υπόλοιποι Βαλκάνοι υπό την αιγίδα της Αντάντ. Να ξεπουλήσουμε δηλαδή το εθνικό ζήτημα όπως κάνανε πάντα στην Αντάντ την εποχή εκείνη. Γι' αυτό και υλοποίησε μερικώς έστω μια σειρά αιτήματα, κοινωνικά εργατικά αιτήματα της εποχής εκείνης και μπήκαν τα θεμέλια του λεγόμενου εργατικού δικαίου, έτσι, το οποίο έχει καταληθεί οριστικά.
1: Ναι, και εδώ να έρθουμε λίγο στις μέρες μας, γιατί πραγματικά απορώ με όλο αυτό το αφάνγκατε των κορυφαίων ηγετών των παρατάξεων της χώρας μας, έτσι, μιλάω για τους όλους τους τύπους, μέχρι και ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή πήγε και κατέθεσε και Στεφάνη.
0: Βεβαίως,
1: και
0: γιατί όχι, το είχε...
1: Και ο κύριος Τσίπρας ξανά στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει, ρε παιδί μου, κάπου πρέπει να μπει ένα
0: εντάξει,
1: ένα
0: είχαμε παλιά.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης επίσης είναι όλοι πέρονται για την πρωτοβουλία. Οι καινούργοι αγώνες, ο κύριος Κουτσούμπας, καινούργοι αγώνες μπροστά μας. Ναι. Ρε παιδιά, εδώ τους παλιούς
0: αγώνες. Αρκεί να κάνουμε συναυλίες. Γιατί εντάξει, οι αγώνες δεν μας πέφτουν πολύ. Εντάξει, να κάνουμε συναυλίες. Α, φέρουμε τον. Πώς το λένε, τον.
1: Τον κύριο Νταλάρα.
0: Τον κύριο Νταλάρα, έτσι, τον κουκουέκ τον Νταλάρα και η θύνουσα τάξη τον παλιό Νταλάρα που μας έκανε το PSI.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά το ζήτημα...
1: Ο κύριος Νταλάρας βέβαια ο δικός μας εδώ είχε πει ότι είναι ευλογία το μνημόνιο. Το είχε πει ότι...
0: Ναι, και είχε βγάλει και την κυρία του βουλευτή να αποψήφισε τα μνημόνια. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω γιατί ο κύριος Κουτσούμπας τόσο μεγάλες αγκαλιές, ας πούμε.
0: Άμα πει ζει το Κουτσούμπας.
1: Συγγνώμη.
0: Άμα πει ζει το Κουτσούμπας, έχει τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί τουλάχιστον για όσους θέλουν να ακούσουν ή να σκεφτούν.
1: Είναι εξοργιστικό μόνο
0: απλά. Κάποτε, έτσι, δίνονταν αγώνας ενάντια στους εργατοπατέρες που ελέγχαν τα συνδικάτα, ελαιο θεού ασφάλειας βεβαίως, ιδιαίτερα μετά τον εμφύλιο. Το τραγούδι που ακούσαμε γράφτηκε από τον Τσάνι το 1950 και ήταν κάζους μπέλι την εποχή εκείνη και για το μεταεμφυλιακό καθεστώς και για τη λογοκρισία. Να τραγουδαγραφτεί ρεμπέτικο για την εργατική τάξη.
1: Τη φάμπρικα.
0: Ναι, για την εργατική τάξη. Και μόνο αυτό το, που μιλάει για την εργατιά, την αθάνατη εργατιά, αποτελούσε σύνθημα το οποίο γραφόταν στους στίχους και επαναλαμβανόταν σε μεγάλες εργατικές κινητοποίησεις με πρώτους στους οικοδόμους, γιατί τότε είχαμε οικοδόμους. Και το όχι μόνο οικοδόμους, είχαμε τους οικοδόμους σαν μη του δόρατος και ενοποιητικό μοχλό για όλο το εργατικό κίνημα, πρωτίστως το εργατικό κίνημα στις φάμπρικες, γιατί τότε είχαμε και φάμπρικες πάνω θεμά μας, καμία σχέση. Λοιπόν, την εποχή, και βεβαίως δύο μεγάλες πρωτομαγίες έχουν μείνει στην ιστορία, πρέπει να τις ξέρουμε, είναι η πρωτομαγιά του 1936, εξέγερση των καπνεργατών στην Θεσσαλονίκη, η οποία αντιμετωπίστηκε με αίμα, άγρια καταστολή, έχει καταγραφεί στην ποιήση του Ρίτσου, την εποχή εκείνη που μετά μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης και όχι μόνο. Λοιπόν, και η ματωμένη πρωτομαγιά του 44 που γελιοποίησαν ο κύριος Κουτσούμπας και η παρέα του στη Κεσαριανή, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα, αυτό το δράμα της ιστορίας. Έχει ένα κοπαδοποιημένο κομματικό κοινό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία, με τα παθήματα, τους αγώνες και τις παρακαταθήκες αυτού του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, το οποίο πηγαίνει εκεί πέρα για να ρουφήξει το αίμα των νεκρών, γιατί αυτό κάνουν. Και βέβαια να κατουρίσει στους τάφους τους, γιατί αυτοί πεθάνανε για μια νέα Ελλάδα, αυτό λέγανε σε αυτά που αφήσαν πίσω, και για ένα κόμμα το οποίο την εποχή εκείνη η ιστορία, η συγκυρία, το είχε φέρει να είναι το πλέον εθνικό κόμμα όλης της χώρας. Ήτανε σύμβολο, ήτανε βασικός μοχλός, αιμοδότης ενός κινήματος το οποίο πραγματικά έφτασε τη συγκρότηση του ελληνικού έθνους στο απόγειό του. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια ιστορική πορεία που έμεινε στα μισά, που οπισθοδρόμησε, που γνώρισε μεγάλες οπισθοδρομήσεις μετά την Παλιγενεσία. Εκείνη τη στιγμή. Αυτό το κόμμα δεν υπάρχει πλέον εδώ και πολλά χρόνια.
1: Εδώ είναι η ειδοποιώ διαφορά, γιατί
0: και δεν ζούσαν με κομματικές αρχομιστίες και να παίζουν τον άκαπνο, τον απεριβαμβάνω Δημήτρης Κουτσούμπας συναυλία. Έλεος.
1: Να αναφερόμαστε όμως, Δημήτρη, και να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους που πάνε. Γιατί.
0: Όχι, για μένα τους είναι κοπάδι.
1: Μπορεί κοπάδι. Να πει, ναι, αλλά αυτοί δεν ρουφάνε. Ή το ρουφάνε ασυνείδητα. Γιατί έχουν την ψευδαίσθηση ότι αυτό το κόμμα που σήμερα είναι ψηφίζουν ή τέλος πάντων συμμετέχουν ή πιστεύουν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι το παλιό εκείνο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που δημιούργησε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτός που το λέει αυτό το πράγμα.
1: Το πιστεύουν.
0: Το πιστεύει.
1: Είναι παραπλανημένοι. Το σέβομαι.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου παραπλανημένοι.
1: Είναι ανιστόρητοι.
0: Είναι το εναλλακτικό έναντι τη θυσκοληψία που βιώνουμε.
1: Εντάξει.
0: Στα πλαίσια τη επίσημη εκκλησία. Όπως ακριβώς τους θρησκόληπτους, αντί να είναι θρησκόληπτοι με τον Τζερόνιμο Γκρούβι, είναι με τον το Τζίμι τον Κουτσούμπα.
1: Γιατί
0: είναι η ίδια θρησκοληψία. Δεν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δεν ψάχνουν να δουν τι σημαίνει σήμερα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι εκπροσωπεί μάλλον. Δεν το ψάχνουν.
0: Όχι,
1: είναι κολλημένοι.
0: Γιατί είναι βολικό.
1: Ένα νήμα ιστορικό.
0: Είναι βολικό, γιατί δεν απαιτεί τίποτα. Πώς γινόταν το Ισλάμ, γιατί επεκτάθηκε. Γιατί ήταν εύκολη πίστη. Μπορούσε να προσχωρεί, πέρα από το γεγονός βεβαίως ότι αποκτούσε και προνόμια. Εντάξει, εδώ μια κάστα κομματικών γραφειοκρατών, ιδιαίτερα στο συνδικαλιστικό τομέα, αποκτούν προνόμια. Δες αυτούς που έχουν εκλεγεί στην ΑΔΔ και που έχουν την πλειοψηφία σήμερα, πώς έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα.
1: Για όσους δεν ξέρουν, η ΔΑΣ είναι ο συνδικαλιστικός.
0: Έτσι. Πώς έχουν βολευτεί στο δημόσιο τομέα
1: του ΚΚΕ.
0: Την εποχή που γίνονται τα τρελά σκάνδαλα του ξεπουλήματος, της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργεί σαν με ξενιστή το δημόσιο. Έτσι. Κουβέντα. Όλοι τους βολεμένοι. Και ας έχουν την πλειοψηφία στην ΑΔΔ. Και πολύ περισσότερο εκφυλισμός, το να μην υπάρχει οργανωμένη αντίσταση, να μην δούμε τουλάχιστον αυτό που είδαμε στη Βουλγαρία τα τελευταία δύο χρόνια και που τέλος πάντων επέβαλε μια πολιτική αλλαγή η οποία, στη Βουλγαρία τώρα στις τελευταίες εκλογές, που την επέβαλε ο ίδιος ο λαός ανεξαρτήτως το πώς θα εξελιχθεί και όλα είναι μαχητά. Αλλά ρε παιδιά, έριξε κυβέρνηση και την ανάγκασε να πάει σε εκλογές και έδωσε την απάντηση με την ψήφο τους σε μια καινούργια πολιτική, πολιτική συγκρότηση, τάθηση, θα το δούμε με ποια πολιτική. Με βάση τι? Αφισβήτησε το ευρώ στην αρχή και μετά με τον προϋπολογισμό που κατέβασε αφισβήτησε ολόκληρο το εγκληματικό πολιτικό καθεστώς, το οποίο κατασταθεί στη χώρα του χρόνια με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σημουδιά, κανένας δεν τολμάει να θες κανένας. Και τι βάλανε τώρα στην πρωτομαγιά? Το δε αδεδίγεσε και συμπαραμαρτώντα ήτανε με τη μνήμη στους παλιούς, με τη σκέψη στη μνήμη, ξέρω εγώ, και τρέχα γύρευε, με το μέλλον στους αγώνες. Βρε μαλά, συγγνώμη δηλαδή. Έλεος, θα πούμε τίποτα για το τώρα? Δηλαδή δεν έχουμε αιτήματα, η εργατική τάξη κατεβαίνει κάτω ή πρέπει να κατέβει, δεν υπάρχει τάξη. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχει οργάνωση, συγκρότηση ως τάξη, δεν υπάρχει τάξη. Ιωνίμονο. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει, δεν έχει αιτήματα σήμερα ο εργαζόμενος? Δεν υπάρχουν αιτήματα τα οποία πρέπει να αποταθούν? Δεν υπάρχει θέμα το ότι έχει καταργηθεί το θεμέλιος λίθος των εργατικών δικαιωμάτων, που είναι πρώτα και κύρια οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις? Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, τίποτα από όλα αυτά, ενώ το πάμε άλλο σκευωρία εκεί. Λοιπόν, ενάντια στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση. Κοίταξε. Και στην εκμετάλλευση. Κάτω η εκμετάλλευση, ναι, του άνδρα από τη γυναίκα. Κάτω η εκμετάλλευση του σκύλου από τη γάτα. Δηλαδή κάτω η εκμετάλλευση.
1: Πολλές φορές τα λένε, αλλά λοιπόν, σε τι πλαίσιο τα λένε?
0: Όχι, αιτήματα. Το αίτημα που πρέπει να υπάρχει και
1: λένε,
0: να διεκδικήσουμε.
1: Λένε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το,
0: ναι, το θέμα είναι ποια κινητοποίηση. Κατεβαίνει σε κεντρική κινητοποίηση με τι? Οι εργάτες όταν ξεκινήσανε μιλάγανε για 3-8 και παλέψανε και τα πετύχανε και τα λοιπά. Έτσι. Μετά θέσανε ως κύριο ζήτημά τους την κοινωνική ασφάλιση, που ήταν το θεμέλιος λίθος για το κοινωνικό κράτος, το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέτανε η εργατική πρωτομαγιά από το 50 και μετά, μετά τον εμφύλιο δηλαδή, γι' αυτό και ο Τσιτσάνης την τραγουδάει, έτσι, με τον τρόπο που τραγουδάει, έθετε το ζήτημα της νέας Ελλάδας. Πρέπει να πατάει στα πόδια της, που πρέπει ο εργαζόμενος να είναι ο βασικός φορέας της νέας Ελλάδας. Λοιπόν, πού είναι τα αυτά σήμερα? Δεν ντρέπονται που βγαίνουν στα... Όχι, βεβαίως, δεν ντρέπονται. Ποιος ντρέπεται? Ποιος ντρέπεται από δάφτους τους αργόμιστους, που εκμεταλλεύονται έναν ολόκληρο αγώνα τους, αγώνες οι οποίοι έγιναν πραγματικά, ρε παιδιά, για να φτάσουν σε ένα σημείο. Σήμερα προεδρεύουν στην οπισθοδρόμηση της χώρας. Όχι μόνο στην οπισθοδρόμηση, στο μεσαίωνα. Είναι οι εκφραστές του μεσαίωνα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν,
1: μόνο
0: τι συζητάμε?
1: Μικρές κατακτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, που μία μικρή ομάδα μπορεί να πετύχει να πάρει ένα καλύτερο μισθό για ένα χρονικό διάστημα ή να καταφέρει να προσλάβει κάποιους εργαζόμενους, όχι με μόνιμες, σχέσεις
0: όχι, εργασίες. Συγγνώμη.
1: Αυτά παλεύουν.
0: Δεν είναι κατάκτηση αυτό.
1: Αυτά παλεύουν, όχι, δεν σου λέω ότι
0: δεν είναι κατάκτηση.
1: Αυτά παλεύουν.
0: Είναι παραχώρηση εν είδη προνομίου.
1: Έτσι, αυτά
0: λοιπόν,
1: παλεύουν.
0: Εάν πάμε με αυτή τη λογική, τότε βεβαίως κατάκτηση ήταν τα προνόμια των χιωτών, της Χίου δηλαδή, υπό ειδικό φυρμάνι του Σουλτάνου την εποχή των Οθωμανών.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Είναι δυνατόν να συζητάμε αυτούς τους όρους?
1: Ναι, θέλω να
0: γι' αυτό
1: πω,
0: βεβαίως.
1: Αυτά παλεύουν όμως τα παιδιά από το ΠΑΜΕ, παραδείγματος χάρη. Τέτοια ζητήματα παλεύουν.
0: Μα αυτό δεν είναι καν συνδικαλισμός.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι καν συνδικαλισμός.
1: Και συνήθως οδηγείται και σε ήττα αυτό το πράγμα, διότι δεν
0: καταφέρνει. Προφανώς το συζητάμε. Και συναλλαγή. Συναλλαγή πάνω και κάτω του τραπέζι. Λοιπόν, αυτό το δράμα, έτσι, λοιπόν, από εκεί

0: και να προχωρήσει. Το δηλητηριάζει αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί σου λέει δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνω.
1: Η δική μου άποψη είναι ότι για να μπορέσει οι εργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, οι οποίοι ντρέπονται σήμερα να τους πει κάποιος εργάτη. Έτσι, γιατί στο μυαλό τους εργάτης είναι ένας σαν το προλετάριο, ξέρω πώς θα λένε, απόλυτα υποχείριο της απόλυτης φτώχειας και όλα αυτά τα πράγματα με τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και βέβαια λογικό είναι, γιατί και η αριστερά σήμερα έχει αυτά τα πρότυπα για την εργατική τάξη. Τα πρότυπα της βιομηχανικής επανάστασης της πρώτης περίοδου. Έτσι, τα μπλε κολάρα με τα, πώς το λένε, με τα υφαντουργία και τους, και τους μεγάλους, πώς να το πούμε, τις ιστορίες, ας πούμε, με τους μαυρισμένους καπνούς από τις μεγάλες. Ναι, λοιπόν, τέτοια πράγματα. Έχω στο μυαλό τους και βεβαίως είναι λογικό. Δεν θα δουλέψω ποτέ στη ζωή τους. Δεν ξέρω τι σημαίνει βγάζω μεροκάματο. Μιλάω βεβαίως πρωτίστως για τους κομματικούς γραφειοκράτες, για αυτούς τους τύπους οι οποίοι έχουν στρογγυλοκαθίσει στα κόμματα και το μόνο που τους εξασφαλίζει είναι η κομματική αργομιστία ή πολιτική αργομιστία, εάν είναι πολιτευτές. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το συνοθήλευμα. Λοιπόν, το οποίο μάλιστα είναι και μια ρευστή μάζα η οποία κυκλοφορεί παντού. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένο κόμμα. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, με τα μανιφέστα Τσίπρα και ιστορίες, είναι μια, πώς το λένε, μια ρευστή μάζα η οποία κυκλοφορεί παντού. Την είχαμε και στο ΕΠΑΝ, δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: Δες ποιον ξαναψηφίσανε για πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Τον κύριο Παναγόπουλο. Ξανά.
1: Ναι.
0: 70%, 60% τόσο πόσο πήρε.
1: Βεβαίως. Γιατί
0: τρέλα.
1: Μα δεν ψηφίζουν εργάτες. Εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, η ίδια η ΓΕΣΕ είναι μια σφραγίδα η οποία ζει από χρηματοδοτήσεις εκτός εισφορών των εργαζομένων. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια κάτω το τραπέζι και ιστορίες. Και βεβαίως κανένας δεν τολμάει να ανοίξει αυτή τη βρωμιά, παρά το γεγονός ότι θυμάμαι ότι ο μεγάλος αγώνας, τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν στα 20 μας χρόνια, ας πούμε, και αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει. Ο μεγάλος αγώνας και αγωνία στο εργατικό κίνημα είναι να φύγουν από τα μητρώα των συνδικάτων τα λεγόμενα συνδικάτα σφραγίδες. Και σήμερα τα συνδικάτα. Όχι, είναι το βασίλειο της σφραγίδας αυτή τη στιγμή. Και ό,τι δεν είναι σφραγίδα, το μετατρέπουν σε σφραγίδα. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου. Λίγα είναι τα συνδικάτα που πραγματικά αξίζουν τον κόπο, γιατί τους βλέπεις κιόλας πώς αγωνίζονται. Σαν το συνδικάτο των παιδιών με των ανθρώπων που είναι, όχι, μιλάμε για το για αυτούς που δουλεύουν courier με το μηχανάκι, δηλαδή το πραγματικά προλεταριά του σήμερα, έτσι. Λοιπόν, όπως και άλλες και άλλα σωματεία που υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν, είναι ελάχιστα όμως και δεν έχουν συνοχή εργατικού κινήματος. Λοιπόν, γιατί το εργατικό κίνημα συγκροτείται στα μεγάλα αιτήματα που θέτει μπροστά να τα επιβάλλει ως πολιτική, και έτσι μέσα από αυτό πολιτικοποιείται ως κίνημα. Λοιπόν, δεν έχει ανάγκη κανένα κόμμα να το πολιτικοποιήσει.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: και κοιτάνε
1: αυτή
0: μόνο
1: παλαβή
0: αυτό.
1: Αντίληψη που στην Ελλάδα κυριάρχει στη μεταπολίτευση.
0: Και έτσι. Κοιτάνε μόνο αυτό, μωρέ Δημήτρη, αυτό το πώς θα εξασφαλίσω μια παραχώρηση ούτως ώστε να καλυτερεύσω λίγο τις συνθήκες του μισθού μου,
1: της εργασίας
0: μου, ας πούμε, και
1: αυτά. Για την πάρτη μου. Ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Έχει ορίζον Ερούλος στο βιβλίο που έχει εκδώσει και με την επιμέλεια του κυρίου Κοντογιώργη, που έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς, όχι για να πιστέψει αυτά που λέει ο κύριος Κοντογιώργης ή αυτά που ισχυρίζει το ορίζον Ερούλος ή που κατά κύριο λόγο ήταν απόψεις του Καποδίστρια. Τέλος πάντων, έχει μια αποστροφή εκεί. Έχει μια αποστροφή ότι το χαρακτηριστικό του πολίτη είναι το δικαίωμα. Το χαρακτηριστικό του ραγιά, του δούλου, είναι η παραχώρηση, η διεκδίκηση για δικά του προνόμια μέσα στην απόλυτη σκλαβιά. Και αυτή ήταν η διαφορά ανάμεσα στην παλιγενεσία και σε αυτό που ακολούθησε, στην προσπάθεια των πολιτών να κερδίσουν δικαιώματα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά, και σε σχέση με το τι γινόταν με τους ραγιάδες επί Σουλτάνου. Σήμερα είμαστε κάτι χειρότερο από ραγιάδες. Γιατί τουλάχιστον στο ραγιαδισμό υπήρχε και η πρόβλεψη του αγά ή του πασά, τουλάχιστον στην εποχή πριν τον εκχρηματισμό.

0: χαρακτηρισμό του Οθωμανικού κράτους ή της Οθωμανικής επικράτειας. Δηλαδή το ότι σε φροντίζω ή τις έχω ανάγκη. Σήμερα κόψ το λαιμό σου. Κόψ το λαιμό σου. Και έχεις απέναντι σε αυτή την κατάσταση, βεβαίως, είναι λογικό, από τη μια να έχεις μια τρομακτική υποχώρηση κοινωνικής συνείδησης. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε εργατικό κίνημα σήμερα. Για να μπορούμε να έχουμε εργατικό κίνημα, για να έχουμε ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, να μπορεί να οριοθετηθεί και να συγκροτηθεί η τάξη. Έτσι, προϋποτίθεται η συγκρότηση του λαού. Συγκρότηση λαού σημαίνει ότι έχεις ένα κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο από τις κατώτερες τάξεις και δυνάμεις, ή μάλλον τις μη συμμετέχοντες στο σύστημα εξουσίας ή στη διαχείριση της εξουσίας, οι οποίες διεκδικούν από την εξουσία. Αυτό για να έτσι γεννήθηκαν τα εργατικά κινήματα. Πρώτα συγκροτήθηκε ο λαός και μετά συγκροτήθηκε η τάξη. Και η τάξη αποσπάστηκε από το λαό για να έρθει μετά και να λειτουργήσει ως εθνική τάξη, ως ηγέτιδα τάξη του λαού. Επομένως σήμερα, γι' αυτό δεν έχουμε εργατικό κίνημα. Εργατικό κίνημα και δεν μπορείς να έχεις εργατικό κίνημα. Γιατί για να έχεις εργατικό κίνημα, πρέπει να έχεις λαϊκό κίνημα. Λαϊκό κίνημα που σημαίνει ότι συγκροτείται στη βάση του λαϊκού πατριωτισμού, στη βάση δηλαδή της συνοχής ενός λαού απέναντι στην εξουσία, απέναντι στο δυνάστη του. Είτε στον εσωτερικό είτε στον εξωτερικό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, γι' αυτό κιόλα καθυστέρησε.
1: Με βάση πειρασμό, και δώσε μου ένα τρίλεπτο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Έτσι. Γιατί αυτό, πρόσεξε, πώς τοποθετεί ο Αύγουστος Πης στην απολογία του μερικά ζητήματα και συγκεκριμένα πάνω σε αυτό που λες τώρα. Λέει, είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε αύξηση του εθνικού πλούτου. Εθνικού, ποια ειρωνία. Τη χαρά μερικών προνομιούχων του έθνους, να λέτε. Κάμετε κάτι καλύτερο. Καταργήστε τα τρένα, τον τηλέγραφο, τα τηλέφωνα, τα βαπόρια. Πριν απ' όλα καταργήστε τον εαυτό σας. Θα είναι το συντομότερο απ' όλα. Καταργήστε πρώτα απ' όλα εσάς τους ίδιους. Γιατί εσείς είστε με τη συμπεριφορά σας οι πρώτοι πράκτορες της επανάστασης. Καταργήστε την αρπαγή και το πλιάτσικο, κύριοι μου. Μα αυτό είναι η δουλειά σας. Είναι η ανήθικη αποστολή μιας εκατοντάδας ανθρώπων που προτιμάνε να απολαμβάνουν το παν δίχως να κάνουν απολύτως τίποτα. Από αυτήν ακριβώς την τάξη πάμε να απαλλαγούμε. Κοιτάξτε στο πεδίο της μάχης. Οι εργάτες έχουν πετσοκοφτεί και εσείς, ω χριστιανοί, μα και καλοί μου ευγενικοί μπουρζουάδες, εσείς είστε οι κοινωνικοί γήπες που τρώτε τη σάρκα των τομάτων. Από ποια τάξη πάμε να απαλλαγούμε. Κατάλαβες πώς το έβαζε. Και ήταν.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ήταν ο βασικός τρόπος για να μπορέσει να κατανοήσει το κοινωνικό ζήτημα την εποχή εκεί.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν, αυτό είναι 1890.
0: Ναι.
1: Ο 86, συγγνώμη.
0: Το 1886, στη δίκη αυτών που συλλήφθησαν για τις παραχές του Haymarket στο Σικάγο.
1: Τουλάχιστον συνειδητοποιούσαν τότε ότι πρέπει από κάποια τάξη να απαλλαγούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έλεγε, ένα κοινωνικό εμφύλιο, λέει, ναι, ο κύριος Πης. Έτσι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, η δημοκρατία δεν κερδίθηκε ποτέ με ανώδυνο τρόπο, ούτε ήταν παραχώρηση άνωθεν. Κερδίθηκε μόλις ο λαϊκός παράγοντας και μέσα από εκεί γεννήθηκαν ή ξεπετάχτηκαν καινούργιες δυνάμεις, κοινωνικοπολιτικές και τακτικές δυνάμεις, έκανε σαφές στην άρχουσα τάξη ότι είναι έτοιμος ακόμη και για εμφύλιο. Τότε άρχισε να κερδίζει. Όσο ο λαός δείχνει ότι συμμερίζεται την αθλειότητα, τη χαλάρωση, την εξαθλίωση, αν θέλεις, του πολιτικού συστήματος, τη συμμερίζεται, την κάνει δική του, δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καμία, απολύτως. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι αγώνες σταματάνε ή έχουμε μια, πώς να το πούμε, έχουμε να κάνουμε με μια καινούργια περίοδο, πώς να το πούμε, σκοτεινών χρόνων, που εκεί ακόμη και οι μεμονωμένες φωνές παίζουν μεγάλο ρόλο, γιατί αποτελούν την παρακαταθήκη για το σήμερα και το αύριο της ανθρωπότητας και την πρόοδο συνολικά της ανθρωπότητας. Αν οι φωνές αυτές χαθούν χωρίς να σπείρουν, χωρίς να δημιουργήσουν φύτρα, έτσι, τότε θα ζήσουμε ενδεχομένως τη μεγαλύτερη καταστροφή, κοινωνική, πολιτική, οικονομική καταστροφή που έχει γνωρίσει ο πλανήτης εξ απαρχής του ανθρώπινου είδους. Έτσι. Λοιπόν,
1: και με ορίζοντα αιώνων. Έτσι, για να είμαστε.
0: Δεν ξέρω ποιον ορίζοντα, απλά δεν μπορώ να προδικάσω οτιδήποτε, γιατί ο ιστορικός χρόνος είναι μια περίεργη περίπτωση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Όπως και να έχει όμως, εδώ το καθήκον οποιοδήποτε θεωρεί τον εαυτό του απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι την εποχή εκείνη που διάβασες ή αν θέλεις τις εποχές εκείνες όπου μαζικά κινήματα λειτουργούσαν και λειτουργούσαν καταλυτικά στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των χωρών τους ή αν θέλεις του πλανήτη. Πολύ μεγαλύτερο σήμερα το καθήκον και πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο να τα βγάλεις πέρα ή αν θέλεις να σε συνεπείς. Γι' αυτό και βλέπεις λιποτάχτες συνεχώς. Λιποτάχτες ή αν θέλεις να διάβαζα τις προάλλες ένα βιβλίο του Πικών που είχε γραφτεί το 1960, μάλλον δημοσιεύτηκε το 1969, όπου έγραφε ότι ο άνθρωπος που θέλει να απαλλαγεί από την καταθλιπτική πραγματικότητα που περιέγραφε την εποχή εκείνη, θα πρέπει πρώτα και κύρια να αυτοκτονήσει. Το αυτοκτονήσει βέβαια μέσα εισαγωγικά, δηλαδή να ξεπεράσει τον εαυτό του. Να
1: ενταφιάσει.
0: Ό,τι του κληρονόμησε το γεγονός ότι γεννήθηκε μέσα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα. Πολύ περισσότερο σήμερα. Γι' αυτό και δεν χαρίζομαι σε όλο αυτό το κοπάδι των δίποδων που μαζεύονται στα κομματικά κροατήρια. Γιατί είμαι ενάντια στα κόμματα, προς Θεού.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Φαντάσου λοιπόν, Δημήτρη να.
0: Δημοκρατία χωρίς κόμματα δεν υπάρχει.
1: Φαντάσου τους
0: και αν υπάρξει, θα μετεξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο
1: έτσι.
0: Από δικτατορία.
1: Έτσι. Έτσι. Φαντάσου σήμερα τους ηγέτες του εργατικού κινήματος, τους συνδικαλιστές. Ακόμα και του πολιτικού κόμματος που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την εργατική τάξη να έβγαινε να λέει ότι πρέπει να απαλλαγούμε. Να είμαι στη Βουλή, ρε παιδί
0: μου.
1: Ότι πρέπει να. Από ποια τάξη πρέπει να απαλλαγούμε.
0: Καταρχάς
1: δηλαδή αυτός ο κύριος ποια τάξη εξυπηρετεί.
0: Όχι. Αν του πεις, αν παράδειγμα ζούσε ή ξέρω εγώ, σαν ένα πολύ ωραίο. Του Αρμένη, ένα θεατρικό που είχαμε. Που είχα δει στη δεκαετία του 90 σε μια πολύ δύσκολη εποχή.
1: Πολύ καλό.
0: Που είχε γράψει ένα θεατρικό, έτσι κωμωδία ήταν, αλλά ήταν η στιγμή, το timing ήταν φοβερό, όπου ένας παλιός αντιστασιακός, εκτελεσμένος στη δεκαετία του 50, του 60, κάπου εκεί, ναι, μάλλον πέθανε την εποχή της ΕΡΕ Καραμαλής, ανασταίνεται στη δεκαετία του 90 πάλι με Καραμαλή και μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγε: καλά, πέθανε με Καραμαλή, ανασταίνουν πάλι με Καραμαλή. Τι έγινε σε αυτόν τον τόπο. Και του ανιψιός του, ας πούμε, μάλλον ο εγγονός του κτλ. Του εξηγεί ότι η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει, ο Στάλιν έχει πεθάνει προπολού και παθαίνει το σοκ της ζωής του αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση σήμερα. Και πολύ χειρότερα βέβαια. Και δεν αποτυπώνεται, δεν έχουμε τέχνη να το αποτυπώσει ή να το μετεξελίσει ή να το μεταπλάσει με τον τρόπο που μπορεί να το κάνει μόνο η τέχνη, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου το έγκλημα πλέον, η ηθική του εγκλήματος κυριαρχεί απόλυτα και το βλέπουμε σήμερα. Σδοξάζουμε τους μεγαλύτερους μαφιόζους τσιφιλίου, που αυτοί δεν είναι μπροστά τους οι γνωστοί μαφιόζοι που ξέρουμε από τα βιβλία, από τις ταινίες κτλ. Οχριούν. Έτσι. Πρόσφατα έγινε η δολοφονία του, απόπειρα δολοφονίας, όπως τουλάχιστον λέγεται, του κυρίου Τραμπ. Θα το συζητήσουμε στο επόμενο κομμάτι, στο επόμενο θέμα. Και βγήκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η οποία μόλις είχε διαπράξει ανατροπή του συντάγματός της, μόνο και μόνο, κοινωνικό πραξικόπημα δηλαδή, μόνο και μόνο, για μη αναθεωρήσιμες διατάξεις του Ιαπωνικού Συντάγματος που ήταν προϊόν της Συνθήκης Ειρήνης που υπέγραψε η Ιαπωνία, η ηττημένη Ιαπωνία, το 45, έτσι, μετά την ατομική βόμβα, στο θορυκτό Μιζούρι. Το υπέγραψε, λοιπόν, ήταν μη αναθεωρήσιμες διατάξεις που δεν επιτρέπουν την Ιαπωνία ούτε να συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπτύξει στρατιωτικό δυναμικό τέτοιο ικανό ώστε να επαναλάβει τα έσχη που έχει κάνει ως Ιαπωνία. Και αυτή η κυρία, η οποία είναι ο Τότζο αν και σήμερα βεβαίως υπάρχει ένα binary κατάσταση, λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία, λοιπόν ο Τότζο της ημέρα που έκανε κυριολεκτικό πραξιόπημα, αναθεώρησε μη αναθεωρήσιμη διτάξη του Ιαπωνικού Συντάγματος, που έχουν και διεθνή ίσχυ, γιατί είναι προϊόν συνθήκης συμμετοχής της Ιαπωνίας στη διεθνή κοινότητα, κυρίως τον ΟΗΕ. Εντάξει, είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή των λεγόμενων εμπόλεμων κρατών έναντι των 50 αρχικών του ΟΗΕ, όπως και για τη Γερμανία, έτσι ισχύει και για την
1: Ιαπωνία. Η Γερμανία επίσης έχει δεσμεύσεις στο σύνταγμά της,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Το οποίο έχει παραβιάσει κατά κόρο με τις...
1: Θα σου πω εδώ, ολοκλήρωση και θα σου πω.
0: Λοιπόν, και τι κάνει τώρα για να ανεβάσει το ποσοστό των πολεμικών της δαπανών πρώτα στο 2,5% και μετά στο 5% και να ετοιμάσει έναν οργανωμένο στρατό για να συμμετάσχει στο πλευρό των Αμερικανών και οπουδήποτε αλλού στον παγκόσμιο πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν έστειλε ένα πολύ... πώς το λένε, δακρύβερτο, έκανε μια δήλωση δακρύβερτη για το πρόσωπο του Τραμπ, το οποίο ακινδύνευσε εκεί πέρα και δηλώνει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή βίας, με εξαίρεση τη βία που εφαρμόζουν ενάντια στους λαούς, τα έθνη και στις χώρες οι ίδιοι. Δηλαδή, λες, καλά, συγγνώμη, με συγχωρείς. Αυτό, κάνεις μια τέτοια δήλωση απέναντι για έναν άνθρωπο ο οποίος κήρυξε 46 μέρες πόλεμο και σήμερα περιμένει οι καταστροφές που έχει δημιουργήσει στο Ιράν να κυριολεκτικά να οδηγήσουν σε κατάρρευση της οικονομίας, σε πείνα του πληθυσμού για να επιβάλλει τα δικά του. Δηλαδή, ρε παιδιά, μη συγχωρείτε. Δηλαδή, απέναντι στο δολοφόνο, τι σύγκριση έχει την προσπάθεια, την απόπειρα δολοφονία. Το αν είναι απόπειρα δολοφονίας
1: είναι ένα
0: μεγάλο θέμα, ναι, να το δούμε, εντάξει, ναι, στο επόμενο. Αλλά λέω, συγκρίνουμε μεγέθη.
1: Δημήτρη, δήλωση του Μέρτς εχθές, με στολή παραλλαγής, παρακαλώ, αν το είδες. Το διάβασα στο Ελλάς Τζουνάλ του κυρίου... τα ονόματα του κυρίου του Κύπριου, του δημοσιογράφου που έχει το Ελλάς Τζουνάλ, του Ιγνατίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φωτογραφία με στολή παραλλαγής μπροστά από άρμα πολεμικό. Δήλωση. Είμαι εντυπωσιασμένος από αυτά που μπορεί να καταφέρει ο γερμανικός στρατός σήμερα.
0: Ναι, αφού έτσι αλλιώς.
1: Πες μου.
0: Έχει κάνει...
1: Η Γερμανία που έχει μακελέψει δύο φορές τον κόσμο ολόκληρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει κάνει μια δήλωση η οποία είναι πραγματικά προκλητική στην απαρχή του περίφημου προγράμματος ReArm. Το οποίο το μεταφράσαν, μετά το είπανε save.
1: Ναι. Είναι πιο
0: λοιπόν,
1: εύκολο το.
0: Ναι, είναι καθαρά για θέμα PR. Λοιπόν, και είπε αυτό, ότι θα κάνουμε τον πιο ισχυρό στρατό της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Και όντως αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τον υψηλότερο ποσοστό πολεμικών δαπανών. Εντάξει,
1: αυτό λοιπόν, έχουν μεταβληθεί όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ναι, σε πολεμικές βιομηχανίες.
0: Ναι. Γι' αυτό θα καταρρεύσει ολόκληρη, καταραίει ολόκληρη η οικονομία της. Το θέμα είναι όμως ότι η στροφή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα τι έχουμε. Έχουμε τη δήλωση του αρχιμαφιόζου της παγκόσμιας πολιτικής, που λέγεται Τραμπ, έτσι, υπέρ του κύριου Μητσοτάκη. Εντάξει, το οποίο λέει εξαιρετικός. Εξαιρετικό.
1: Είναι εξαίρετο παιδί και
0: εξαίρετο παιδί, γιατί ξέρει
1: πολύ υποστηρικτικός, πολύ υποστηρικτικός προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα το εκθιάσαν άπαντες. Δηλαδή, έλεος. Ενώ το mainstream.
1: Να,
0: έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ο αρχιμαφιόζος, έτσι, που δεν έχει ιερό και όσιο, έτσι, και μάλιστα ο αμερικανικός τύπος έχει τεκμηριώσει το ότι δεν κουνιέται εάν αυτό δεν έχει άμεση αντανάκλαση στο πουγκί του, στο χαρτοφυλάκιό του. Εντάξει, ήδη εκτιμάται ότι έχει κλέψει από την λόγω αμερικανικής προεδρίας 4 δισεκατομμύρια στην αύξηση του χαρτοφυλακίου του. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περισσότερα, αλλά τέλος πάντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδρυμα Τραμπ εξασφάλισε 16 μεγάλα έργα μόνο στην Ινδία. Για να καταλάβουμε πώς κλείνονται συμφωνίες πέρα από το προσωπικό συμφέρον, βεβαίως υπάρχει το γενικότερο συμφέρον.
1: Αλλά η Ινδία έχει δώσει και γη και είδωρ.
0: Έτσι. Yeah. Και στην Κίνα. Έχει 6 μεγάλα συμβόλαια στην Κίνα. Μεγάλων έργων. Στην Κίνα ήδη. Έτσι. Μόνο με τη Ρωσία δεν έχει κάνει ακόμη. Λοιπόν, αλλά αν δούμε μπούμε στο site και δούμε σε τι συμμετέχει, θα καταλάβεις το παιχνίδι που παίζεται. Τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο είναι η επίσκεψη Μακρόν. Λοιπόν, θα χαζέψουμε Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Δηλαδή, αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη, ακόμη μια φορά ο Μάρξ που έχει πει το εξής, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτα σαν τραγωδία και μετά σαν φάρσα. Τι να το πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και μόνο η επανάληψη αυτού του συνδύματος σε μενές συνθήκες δεν είναι φάρσα απλά. Είναι προσβολή στην νοημοσύνη. Τώρα, ποιοι έχουν
1: παραμείνει ακόμα στην νοημοσύνη τους, έτσι.
0: Λοιπόν, και εγώ ρωτάω, γιατί το κραυγάζουμε για τον Μακρόν και δει για το ότι εγγυάται την άμυνα της χώρας.
1: Ναι, ναι.
0: Υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, με την έννοια όχι όμως πουλησιόπλα, εννοώ στρατιωτικής συμμαχίας.
1: Αμοιβαία συνδρομής.
0: Αμοιβαία συνδρομής. Πού είναι η σύμβαση αυτή? Δεν υπάρχει.
1: Έτσι λένε πάντα.
0: Πού είναι? Θα έρθει στο κοινοβούλιο. Να δίνουν, γιατί αυτές δημοσιοποιούνται. Υποχρεούνται να δημοσιοποιούνται και με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και το Σύνταγμα, λέμε τώρα.
1: Μόνο εκεί που τον ενδιαφέρουν τα φοικιοκρατικά συμφέροντά του. Όπως είναι στο Λίβανο, στην Κύπρο.
0: Σε αμοιβαία συνδρομή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν σου επιτεθούν, τρέχει. Αν μου επιτεθούν, τρέχει.
1: Ναι.
0: Το κατά πόσον αυτό συμφέρει είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Ναι, γιατί,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα είναι η 15η, 17η φορά που μισθοφόροι της Λεγεώνας των Ξένων επιχειρούν να ανατρέψουν στο Μάλι την κυβέρνηση, όπως και στο...
1: Θα πάμε να πολεμήσουμε στην Αφρική.
0: Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα, το κατά πόσο μας συμφέρει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αλλά εντάξει, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, μα έχουμε ξεχάσει ότι και αυτός ο τύπος αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τη γαλλική δικαιοσύνη. Στις 16 Απριλίου, διάβασα στη Le Monde, ας πούμε, οι δικαστικές αρχές εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο, έτσι, και κατέσχισαν αρχεία από το Προεδρικό Γραφείο. Ελέγχεται ο κύριος Μακρόν για δοσοληψίες κάτω και πάνω του τραπέζι με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που τους έχει χαρίσει συμβάσεις ανάλογες με εκείνες για τις οποίες καταδικάστηκε ο Σαρκοζή, έτσι, ο οποίος διετέλεσε και φυλακόβιος πριν τον αφήσουν να πεθάνει σπίτι του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να ζητοκραυγάζουμε γιατί ήρθε ο πιο μισητός πρόεδρος της Γαλλίας από την ίδρυση του προεδρικού συστήματος της Γαλλίας. Ο χειρότερος, τουλάχιστον από άποψη δημοφιλίας στον κόσμο. Δηλαδή, το πόσο τον αποδέχονται. Έχει τα χαμηλότερα ποστά αποδοχής. Ασκεί δικτατορική εξουσία χρησιμοποιώντας τις δικτατορικές εξουσίες που προέβλεπε το Σύνταγμα του Ντεγκόλ. Έτσι. Και αυτό βάζει και ένα θέμα τεράστιο για συνταγματικής αναθεώρησης στη Γαλλία.
1: Γιατί έχουν τέτοια προβλήματα ο Μητσοτάκης, εσύ?
0: Όχι, απλά λέω το ότι χειροκροτάνε. Βγαίνουν και λένε αυτά τα πράγματα. Χωρίς να ακούγονται κουβέντα. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει το προνόμιο να έχει φιλέλληνες τους χειρότερους των χειρότερων. Να θυμηθούμε το Σαρκοζή που το είχαν βγάλει ότι έχει και ελληνική καταγωγή από τον προπάπο του που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτός που με χυδαίο τρόπο έβριζε τον Έλληνα πρωθυπουργό, τέλος πάντων αυτόν τον Γκάπ,
1: ναι,
0: στις Κάνες, επειδή τόλμησε να πει ότι θα προσφύγει με δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Λοιπόν, και τον έβριζε με το χυδαιότερο τρόπο. Αυτόν τον είχαμε αναδείξει στο μεγαλύτερο φίλο της Ελλάδας. Έτσι, ο οποίος κατέληξε βέβαια στη φυλακή. Το ερώτημα που μπαίνει είναι βεβαίως, εάν είχαμε αξιοπρεπείς δικαστές, ανώτατους δικαστικούς, γιατί δεν θα έπρεπε να κοιτάξουμε αυτά που βαραίνουν το Σαρκοζή, που χώνονται και οι πολιτικές οικογένειες στην Ελλάδα? Πού χώνονται, δεν χώνονται πουθενά. Έτσι. Το δεύτερο, το Μενέντες το θυμόμαστε, το μεγάλο Αμερικανό φιλέλληνα. Γερουσιαστή που τον φέρανε εδώ και τώρα είναι στη φυλακή. Αυτός είναι στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή, γιατί τέτοια βουλημία για χρυσό και λεφτά είχε, τέτοια που έραβε τις χρυσού, το βρήκαν δηλαδή, γιατί έραβε τις πλάκες χρυσού στις παράνομες αυτές που το χρηματόδουσαν, ενδεχομένως και από το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, στις φόδρες των
1: συστημάτων. Έλεος. Ξέρεις τι λένε τα mainstream για τον κύριο Μενέντες εδώ τα μέσα, έτσι, ότι είναι σκευωρία των
0: Ρεπουμπλικάνων
1: αυτών.
0: Βεβαίως. Είναι σκευωρία το αυτό, γιατί φοβούνται ότι μπορούν τα αφεντικά τους, πολιτικά και εργοδοτικά αφεντικά τους, να εμπλέκονται άμεσα, ή μάλλον ίσως ξέρουν ότι εμπλέκονται άμεσα στο σκάνδαλο Μενέντες, και μην κάνει κανένα κόλπο η Αμερικάνικη δικαιοσύνη και τα βρει και τα βρουν όλοι οι μάγκες σκούρα, ναι. Και αρχίζουν και βγαίνουν τα άπλυτα των Μαρινάκηδων, των Βαρδινογιάννηδων, των Αλαφούζων, ναι. Και όλων μαζί με όλο το ειδικά πολιτικό προσωπικό. Έτσι. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Γι' αυτό τώρα μας παρουσιάζουν ποιον. Αυτό ήταν τόσο βουλημικό που έπαιρνε, πώς να το πούμε, τη μίζα στο χέρι. Τέτοιο. Οπότε εδώ υπάρχουν πολύ σύγχρονοι τρόποι για να μην σε πιάνουν σε πρώτη φάση. Έτσι.
1: Άρα τι αποδεικνύεται, Δημήτρη, ότι ο
0: κύριος Μητσοτάκης,
1: ο πρωθυπουργός μας,
0: έχει σοβαρές πλάτες στο υπερεθνικά οργανωμένο πολιτικό έγκλημα. Αυτό σημαίνει. Και ότι δεν θα το κουνήσει κανένας. Ούτε η Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε κανένας από το πολιτικό σύστημα που δήθεν τον ανταγωνίζεται. Με τίποτα. Και φυσικά όλοι αυτοί που του βγαίνουν και από το κόμμα του κάνουν καζούρα, είναι ένα τίποτα.
1: Οι 23 ένα τώρα τίποτα. Που παρουσιάστηκαν αυτό, λες για τους 23
0: ναι, τίποτα,
1: που
0: τίποτα, της είναι.
1: Δεν μου λες, ποια είναι η γνώμη σου για την παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα εδώ.
0: Η Ευρωπαία Εισαγγελέα είναι, εντάξει, έχει φτάσει σε σημείο να παίζει ένα πολιτικό ρόλο στη χώρα, το οποίο δεν της επιτρέπεται, έτσι. Και βέβαια λέει ανοησίες. Δηλαδή έχει φτάσει σε σημείο που πραγματικά τραβά στα μαλλιά σου, δηλαδή να ακούς, δικαιώνει τον Γεωργιά, δηλαδή να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο.
1: Πες, γιατί και εγώ έτσι. Ανάλογη αίσθηση έχω.
0: Λοιπόν, καταρχάς δεν έχει όριο. Λοιπόν, όλη η ιστορία, πέρα από το γεγονός ότι βεβαίως τα σκάνδαλα αυτά που έχει ξεσκεπάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι απλά είναι τέτοια. Έχουν μεγάλο βάθος. Πολύ βαθύ. Έτσι, που πάει πολύ βαθιά στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και όχι μόνο στο σημερινό και στο προηγούμενο. Όλα. Ιδιαίτερα ο ΠΚΠ, δηλαδή κάνει κρά. Ναι. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιο πραγματικά να ψάξει, πρέπει να ξεκινήσει με τα μεσαγειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Να δει πόσοι εμπλέκονται και τι γίνεται σε αυτήν την ιστορία. Τα ξέρουν όλοι, δηλαδή, έλεος, παιδιά. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα ποιο είναι. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχει πάρθει η απόφαση μια σειρά κοινωνικά κονδύλια να κοπούν προκειμένου να διοχετευτούν στην πολεμική αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Έχει κόψει σχεδόν τα 2/3 από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχει κόψει όλα.
1: Άρα,
0: από το Erasmus μέχρι
1: το εξωτερικό. Έχει ρόλο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτή την περίπτωση.
0: Βέβαια. Και επειδή είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυβέρνηση Μητσοτάκη λόγω της προσωπικής επίθεσης που δέχτηκε από τα σκυλιά του καθεστώτος. Εντάξει. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια πολιτική κόντρα. Το να φτάσει στο σημείο όμως.
1: Και όχι μόνο και να λέει, τα κονδύλια, θα μας βάλουν και να πληρώσουμε και από πάνω. Πρόστιμο.
0: Τα έχει βάλει ήδη. Να. Έχει ξεκινήσει ήδη και βάζει. Λοιπόν, και τα περνάνε οι άλλοι στον προπολογισμό. Αυτοί θα πληρώσουν. Αλίμονο. Λοιπόν, ή θα δικαστεί κανένας από δάφτους. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό αυτή η δήλωση που έγινε ότι είναι η χειρότερη χώρα από αυτό. Δεν έχει ξαναδεί τέτοια παρανομία. Συγγνώμη, κυρία Κοβέση, από τη Ρουμανία δεν προέρχεται.
1: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν το είπε αυτό. Είπε πάντως ότι παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει διαφθορά. Το
0: ναι,
1: είπε.
0: Αλλά δεν είναι σαν και αυτή που είναι στην Ελλάδα.
1: Α, okay.
0: Ναι, προέρχεται από τη Ρουμανία.
1: Πάντα, εμείς έχουμε το.
0: Συγγνώμη, από τη Ρουμανία προέρχεται.
1: Ναι.
0: Έχει υπόψη της για το δικαστικό σύστημα στη Ρουμανία και το γεγονός ότι έχουν πέσει τρεις κυβερνήσεις τα τελευταία δύο χρόνια λόγω διαφθοράς. Χωρίς πραγματική αντιπολίτευση. Γιατί βεβαίως φροντίσανε οι Ευρωπαίοι ομολογοί της να δημιουργηθεί συνταγματικό πραξικόπημα στη Ρουμανία για να μην εκλεγεί η μία αρεστή αντιπολίτευση στους Ευρωπαίους. Λοιπόν, υπόψη της, τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχει υπόψη της προφανώς.
1: Όχι, ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση, ότι η παρουσία της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Έτσι, γιατί το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δεν πας ακάλεστος. Προσκαλείσαι από κάποιον και πας. Και από ποιους προσκαλείσαι, από αυτούς οι οποίοι το έχουν στήσει.
0: Ναι.
1: Το έχουν οργανώσει.
0: Ναι.
1: Αυτοί που το έχουν, δεν θυμάμαι τώρα τα επίθετα. Αυτοί που, καταρχήν, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών απέκτησε τη φήμη που έχει σήμερα και τον τρόπο που δουλεύει σήμερα στη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι, ναι. Υπήρχε και πριν, αλλά ήταν, και πριν. Ήταν λίγο.
0: Δύο είναι οι βασικοί χρηματοδότες, για να μην τρέχουμε τώρα.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Αλλά Φούζος Μαρινάκης.
1: Αυτοί είναι οι κρυφοί, ίσως.
0: Αυτοί χρηματοδοτούν και στηρίζουν.
1: Θα διάβαζα για τα ονόματα και... της επιτροπής που έχει.
0: Επιτροπή είναι πλάκες, είναι βιτρίνα.
1: Κάτι είναι.
0: Κερατά,
1: ναι. Okay. Όλοι είναι κολλητοί του Μητσοτάκη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, και εγώ κάνω, βάζω αυτή την αντίφαση τώρα. Γιατί καλείς έναν ο οποίος θα σε εκθέσει τόσο πολύ στο οικονομικό φόρουμ του Δελφών και σε εκθέτει τελικά?
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί δεν εκθέτει το Μητσοτάκη. Εκθέτει τις μεμονωμένες περιπτώσεις που πάντα υπάρχουν στην Ελλάδα. Διότι βεβαίως δεν υπάρχει συστημική διαφθορά. Δεν υπάρχει συστημικό έγκλημα. Έτσι. Όχι. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι οποίες βεβαίως αντιμετωπίζονται από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Κοβέση λέει φορά παντού την κυτρινομπλε κορδέλα στηρίζοντας έμεσα το διαφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι.
1: Δεν είναι σωστό. Η κορδέλα αυτή νομίζω, είναι αρκετά σίγουρο σήμερα, ότι είναι τα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δηλαδή πώς είναι η σημαία με τα αστεράκια, το κίτρινο και το μπλε. Αυτό δεν είναι της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Προσωπικά γιατί... το έχω δει και δεν. Προσωπικά δεν
1: φορά εδώ ένα σηματάκι που έχει τα χρώματα το μπλε και το κίτρινο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, μπορεί να κάνω λάθος, ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω θα ήταν και πολύ τραβηγμένο να φορούσε Ευρωπαία εισαγγελέα συνέχεια το τέτοιο της Ουκρανίας, αν και η κυρία Ούρτουλα δίνεται ολόκληρη.
0: Και η κάρια. Η κάρια
1: δίνεται ολόκληρη με τα γεράκι μπλε κίτρινο.
0: Πάντως έχει μια σημασία να δούμε ότι ακριβώς αυτή την περίοδο και μετά την έλευση και στήριξη από τους μαφιόζους της παγκόσμιας πολιτικής, ο αρχιμαφιόζος Τραμπ και ο Μακρόν, έτσι. Λοιπόν, μας ήρθε εδώ Πλασιέ. Πλασιέ, να μας πουλήσει υποστασία, έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως μαζί με όπλα. Επισκέφτηκαν τον Κίμωνα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές του Κίμωνα και να έχει παραλυθεί από τους εκείνους που θα βάλουν το κεφάλι του Ντορβά. Για να γίνει αυτό.
1: Δημήτρη, το δεύτερο είναι το βασικό. Έτσι, το δεύτερο είναι το βασικό, να κλείσει συμφωνίες για μίζες κτλ.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε. Απλά το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα εδώ. Όχι, για μένα είναι βασικό ποιος είσαι και από πού έρχεσαι. Και πώς είναι δυνατόν να κλείνει συμφωνίες με αυτόν. Δηλαδή, τι ισχύ μπορεί να έχουν αυτές οι συμφωνίες όταν γκρεμιστεί ο Μακρόν. Δηλαδή, βεβαίως, εντάξει, τις μίζες σου θα τις έχεις πάρει ή οτιδήποτε έχεις συμφωνήσει.
1: Ναι, αυτό έχει. Γι' αυτό εδώ κλείνει συμφωνία.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Για ντρόουν από την Ουκρανία. Και μάλιστα μαθαίνουμε, μαθαίνουμε ότι βάζει περιορισμούς ο κύριος Ζελένσκι στο πόσα και ποια ντρόουν θα παίρνει η Ελλάδα για να μην έρθει σε κόντρα με την Τουρκία.
0: Φυσικά, γιατί Ζελένσκι από την Τουρκία εξαρτάται λοιπόν, σε πολύ μεγάλο
1: βαθμό. Με τον Μακρόν δεν θα το έκανε που είναι και ολόκληρη η Γαλλία. Εδώ το
0: κάτω γραφή. Το 1 τρίτο της παραγωγής ντρόουν της Ουκρανίας το έχει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Συν το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο του στόλου το ναυπηγεί η Τουρκία της Ουκρανίας.
1: Άρα ουσιαστικά λοιπόν την Τουρκία παίρνουμε.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Γιατί κάνει και τις πλάκες, τους κάνει πλάκες η Τουρκία εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, για να δείξει και το πότε είμαστε τελείως γυμνοί στην άμυνα. Τελείως γυμνοί. Γιατί όλοι έχει προσανατολιστεί στο να εξυπηρετήσει το Ισραήλ πρωτίστως και τους Αμερικανούς. Δεν έχουμε άμυνα. Πλάκας είμαστε. Δηλαδή, βόλτα κάνουν οι άλλοι. Και όποιος λέει το αντίθετο, είναι πράκτορας ή είναι ηλίθιος. Ένα από τα δύο. Έτσι. Όποιος λέει ότι δεν έχουμε. Ότι έχουμε, το κρατάμε για να. Μπούρδες. Λοιπόν, και είναι πολιτική επιλογή να μην έχουμε. Δεν είναι ότι το ζήτημα ότι οι στρατιωτικοί κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, είναι επιλογή να διαλυθεί το σύμπαν, γιατί δεν η χώρα έχει πεθάνει.
1: Το αυτό θέμα είναι ότι έχουν εξασφαλίσει και ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον όσο είναι ο Ερντογάν, να υπάρχει πολεμικό ατύχημα με την Τουρκία. Α?
0: Όχι, δεν είναι τίποτα από όλο αυτό, γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα συνδυασμός διεθνών παραγόντων. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με το πώς συνδυάζονται πολλά πράγματα.
1: Okay.
0: Εάν η Τουρκία νιώσει ότι απειλείται σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει, είναι εύκολο να παίξει φαλιάρες με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι εύκολος αντίπαλος η Ελλάδα. Όχι παντού, αλλά σε ορισμένα βασικά μέτωπα τα οποία τα ελέγχει η Τουρκία. Η Κύπρος, το Αιγαίο κτλ. Έχει δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε τώρα πρόσφατα.
1: Την ενδιαφέρει η Κύπρος περισσότερο για την.
0: Λογικό δεν είναι. Αλλάζει ριζικά η Μέση Ανατολή. Δεν θα έχει λόγο να πατήσει η Τουρκία και θα παίξει με το, τι.
1: Ναι.
0: Θα συζητήσει με ποιον. Και ποιος ακριβώς θα της βάλει δέμα.
1: Κοίταξε, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, Στον Δημήτρη, δεν λέγεται ο Πρωθυπουργός της Κύπρου.
0: Ναι, πρόεδρος. Πρόεδρος.
1: Λοιπόν, σήμερα 1η Μαΐου, το κύριο θέμα του ήταν, δεν ήταν βέβαια η Πρωτομαγιά, ούτε έβγαλε κανένα λόγο για την Πρωτομαγιά, αλίμονο. Εδώ μέχρι και ο Μητσοτάκης είπε ένα μικρό πραγματάκι για την Πρωτομαγιά. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μιας και το είπαμε, είπε τις κατακτήσεις που έχει επιτύχει η κυβέρνησή του στα εργατικά ζητήματα, το πόσο έχει αυξηθεί ο βασικός μισθός, πού τον πήρε και πού τον πήγε, το κοινωνική ασφάλιση κτλ. Αυτά λέει. Λοιπόν, το ότι κατέβασε τους
0: σαν το Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κ. Σουδουλής τι είπε, ότι η 1η Μαΐου είναι η μεγαλύτερη επέτειος για την Κύπρο, γιατί σηματοδοτεί, πώς το λένε, συμπληρώνονται 22 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια,
1: 1η Μαΐου του 2004. Αυτό είναι η 1η Μαΐου, αυτό σηματοδοτεί για τον κύριο Σουδουλίδη. Έκανε άλλο νόημα να γιορτάζει κάτι άλλο.
0: Το βασικό ζήτημα όμως που εγώ επιμένω ότι ο κ. Μητσοτάκης αναβαθμίστηκε το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό κιόλας κλείνουν οι υποθέσεις, αν προσέξεις. Πρώτο, βγήκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάτι για να ψεξάρουμε για τις υποκλοπές και τελειώνει η ιστορία εδώ. Παρεμπιπτόντως.
1: Ο κ. Τζαβέλας.
0: Ο κ. Τζαβέλας, ναι. Εντάξει, το αφεντικό του. Δηλαδή, εντάξει. Το ποιο είναι το βασικό ζήτημα, γιατί αν τα βάλουμε με τον εισαγγελέα, ο οποίος βεβαίως υπάλληλος είναι, κάνει αυτό που θα του πει το εργοδότης, αλίμπονο. Αλλά να πούμε και ορισμένα βασικά ζητήματα. Πρώτον, εάν θέλανε τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να κινήσουν διαδικασία, είχαν ένα πολύ απλό τρόπο. Το κόμμα ή και ο επικεφαλής τους μαζί, σαν πρόσωπο δηλαδή, αλλά και σαν πολιτικός φορέας, να καταθέσουν μηνύσεις ακριβώς με αντικείμενο τις υποκλοπές. Παράδειγμα, πρώτο, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει βγει
1: έχει,
0: και στο Κουρμπέτι.
1: Και ένομο προσωπικό συμφέρον.
0: Έτσι. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος σήμερα δήλωσε ότι δεν θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε στο κοινοβούλιο, ότι θα καταθέσει μηνύσεις, μια και αναφέρθηκε το όνομά του, ότι είχε υποστεί ναι, το καθεστώς των υποκλοπών. Γιατί όλοι αυτοί λένε, εγώ δεν κινούμαι. Γιατί ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος κάνει συναυλίες βέβαιως, είναι γνωστός τενόρος και κάνει συναυλίες, λοιπόν, η ταξική πάλι των συναυλιών. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει και αυτός καθαρή μήνυση. Να αναγκάσει τη δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν δικαστές, δεν είναι τζαβέλες, υπάρχουν δικαστές τέτοιοι και εισαγγελείς να το βγάλουν στο τέτοιο. Εφόσον είναι πολιτικός φορέας και μάλιστα μέσα στη Βουλή
1: δεν είναι
0: εύκολο ο πρωτοδίκης που θα πάρει την ιστορία να το κάνει αβαβά. Βεβαίως εδώ που τα λέμε δεν καλύπτουν το Μητσοτάκη όπως λένε διάφοροι. Ούτε κάποιους ιδιώτες. Καλύπτουν το βαθύ κράτος. Και το βαθύ κράτος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μοσάντ. Φυσικά με τη συνδρομή και τη στήριξη CIA, η οποία το έχει ιδρύσει, η κρατική υπηρεσία πληροφοριών ιδρύθηκε από την Αμερικανική Αποστολή με τη συνδρομή της CIA. Λοιπόν, στη δεκαετία του 50 μετά τον εμφύλιο. Τότε οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, που βεβαίως εκτός από το γνωστό καρκίνωμα που είχαν και μας οδήγησε, λεγόταν ιδέα, και μας οδήγησε στη Χούντα, υπήρχε και ένα μεγάλο μέρος των ενόπλων δυνάμεων, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τουλάχιστον είχαν εθνική συνείδηση. Και μάλιστα θέτανε ζήτημα το ότι θα έπρεπε οι ενόπλες δυνάμεις μετά τον εμφύλιο να μετατραπούν σε πραγματικά εθνικό στρατό. Έχει πολύ ενδιαφέρον κείμενα της εποχής και τα λοιπά από στρατηγούς, αξιωματικούς δηλαδή, που βγαίνανε και τα λέγανε και λέγανε και περιγράφανε και όλα αυτά. Σήμερα αυτό το πράγμα ούτε απόϊχος δεν υπάρχει σε ενόπλες δυνάμεις. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, τότε το πρώτο πράγμα που είχαν ήταν ότι βγήκανε και εν ενεργεία αξιωματική, όχι εν αποστρατεία όπως συμβαίνει σήμερα στις μέρες μας ή τουλάχιστον μεταπολιτευτικά. Ο εν ενεργεία δεν μιλάει, το έχει βουλωμένο, το έχει περισσότερο βουλωμένο, μάλλον κράτησαν στο στρατό τη λογική της πολιτικής αποστασιοποίησης που είχε βάλει η Χούντα. Αυτό ήταν με ενόπλες δυνάμεις. Ο ενεργεία δεν μιλάει, μιλάει ο εναποστρατεία και λέει αυτά που λέει τέλος πάντων σε κάθε φορά. Τα παλιά χρόνια, πρώτη και κυρία, έχουν πολλά δημοσιεύματα και άθρα εν ενεργεία αξιωματικών, ανώτερων και ανώτερων αξιωματικών, που έλεγαν ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει
1: κυπ.
0: Η αντικατοσκοπία σε ένοπλες δυνάμεις, οργανικό στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων και από εκεί πέρα το 1964 η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου μετά την εισήγηση του κυρίου Μπέρτσο, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος την εποχή εκείνη και ένας από τους 3-4 οι οποίοι σηκώσαν το θέμα, την έρευνα του Λαμπράκη, την αποκάλυψη του σκανδάλου της δολοφονίας Λαμπράκη, που τέθηκε επικεφαλής της ΚΙΠ από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, της Ένωσης Κέντρου, εισηγήθηκε τη διάλυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας με μια εξαιρετική τότε εισήγηση, η οποία δημοσιεύτηκε. Άκουρε πράγματα τότε, ο τύπος δημοσίευε εξαιρετικά απόρριτα έγγραφα, που πολύ σημαντικά όμως για την πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι. Γιατί είχαμε δημοσιογράφους, δεν είχαμε τώρα τσανακογλύφτες εξουσίας όπως έχουμε σήμερα. Λοιπόν, και επομένως, τέθηκε ζήτημα, βεβαίως δεν έγινε ποτέ η διάλυση της ΚΙΠ, διότι ήταν ο Αμερικανικός παράγοντας που μέσα από αυτό, μέσα από το μηχανισμό του βαθέως κράτους, δηλαδή του παρακράτους, δημιούργησε τις προϋποθέσεις της Χούντας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το δημοκρατικό αίτημα της μεταπολίτευσης όλων των πολιτικών δυνάμεων μαζί και της Νέας Δημοκρατίας, ήταν να διαλυθεί η ΚΙΠ. Να διαλυθεί η ΚΙΠ, να περάσει την κατασκοπία στις ένοπλες δυνάμεις, λοιπόν, και να τελειώσει η όλη ιστορία αυτή. Τότε ο Ράλης ως πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί την μετονομασία της σε ΕΙΠ, έτσι, ο Ράλης ως πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και το πέρασμα του ελέγχου στην Κοινοβουλίο.
1: Το 80,
0: ναι. Να περάσει ο έλεγχος της στο Κοινοβούλιο. Σε αντίστοιχη επιτροπή του Κοινοβουλίου κτλ. Που θα υπήρχε. Λοιπόν, την ΕΙΠ την μετονομάζει, σε ΕΙΠ τον μετονομάζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ποτέ, δεν πέρασε ποτέ στο Κοινοβούλιο. Το αίτημα αυτό με τα χρόνια
1: αδράνησε
0: και δεν υπάρχει ούτε σήμερα. Δηλαδή, το σήκωνε στη δεκαετία του 90, θυμάμαι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ήταν ο Μίτσος Κωστόπουλος. Το σήκωνε ακόμη. Μετά, όταν βεβαίως καταδικάστηκε και αφορίστηκε ως μεγάλος οπορτουνιστής και όλα αυτά τα πράγματα, οι πράκτορες που ανέλαβαν τον ΚΚΕ την εποχή εκείνη
1: το πατώσανε
0: και βγάλανε το αίτημα αυτό, όπως και πολλά άλλα αιτήματα που ενοχλούσαν τα αφεντικά τους ή, όπως λένε στις μυστικές υπηρεσίες, τους χειριστές τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε τώρα εδώ πέρα ποια είναι το Predator. Εδώ η δικαιοσύνη δεν τόλμησε, ούτε καν η κυβέρνηση, δεν τόλμησε να βγάλει τη σύμβαση αγοράς, η παραχώρησης, η εκμίσθωσης του συστήματος Predator. Ποια είναι αυτή η σύμβαση, με ποιον έγινε. Το ερώτημα αυτό δεν είναι το πρώτο βασικό ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, τότε αποκαλύπτεται, αν αυτό το έκανε η οικογένεια Μητσοτάκη, όπως τουλάχιστον προδικάζουν οι λεγόμενοι αντιπολιτευόμενοι, ότι ήταν προσωπική υπόθεση του Μητσοτάκη, ας πούμε, και του πολιτικού του γραφείου, ή βρίσκεται κάτι άλλο πολύ πιο πρόστιχο, πολύ πιο βαθύ, που λέγεται Mossad. Εντάξει, είναι γνωστό και έχει καταγγελθεί από αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου ότι υπάρχει γραφείο Mossad μέσα στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Άμυνας, εγκαταστάθηκε επικαμένου. Έτσι, και ελέγχει ακόμη και τις μεταθέσεις των Ελλήνων αξιωματικών.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη.
0: Εντάξει, λοιπόν, μην τρελαθούμε. Όπως επίσης και τις κατεχάκι της
1: Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.
0: Το υπόβλητο, ναι, αυτό το. Του προστασίας του πολίτη. Τον πόλεμο το λέμε ειρήνη κατά τον Όργουελ λοιπόν, το 1984. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, επομένως, στα αζήτητα το βουλώνουν όλοι οι ομερτά. Έτσι, κανένας δεν καταθέτει μήνυση.
1: Μόνο στον κύριο Κωνσταντοπούλου αναφέρονται, ο οποίος έκανε εκείνες τις.
0: Εγώ θα ήθελα να δω και την κυρία Κωνσταντοπούλου να το καταθέτει. Ξέρει πολύ καλά το θέμα.
1: Έκανε μια.
0: Να καταθέτει μήνυση. Ναι. Όχι μηνυτήρια αναφορά και ιστορίες του λεφτά, ούτε αναφορές στο Κοινοβούλιο. Μήνυση κανονικά.
1: Ερώτηση. Ναι. Έκανε αυτό και έχει αναφορά.
0: Να δούμε εδώ. Να δούμε. Λοιπόν, ναι. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο να κινήσει, να σπρώξει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Έτσι, λοιπόν. Γιατί δεν είναι όλοι τζαβέλες. Λοιπόν. Ή το οποιοδήποτε είναι. Γιατί δεν ξέρω. Τουλάχιστον εγώ δεν είδα κανέναν εισαγγελέα Αριού Πάγου να παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει. Δεν τον έχω δει, παιδιά, που εγώ δεν είμαι νομικός, δεν είμαι δικηγόρος για να ξέρω τι γίνεται στα πεπραγμένα.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Βλέπω στα μεγάλα ζητήματα αυτής της χώρας που πέρασε, που ήταν η χειρότερη περίοδος που, στα 200 χρόνια ιστορίας, 200 πλάς, λοιπόν, τους εισαγγελείς και τους ανώτερους εισαγγελείς και ανώτερους δικαστικούς να είναι φευγάτη. Καμία σχέση. Για φαντάσου, ας πούμε, στις 16 Απριλίου μπουκάρανε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Επιρωτικό Μέγαρο των Ηλυσίων, οι δικαστικές αρχές της Γαλλίας. Για φαντάσου να το βλέπαμε αυτό στο Μαξίμου. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε στο Μαξίμου.
1: Γιατί μπουκάρανε.
0: Γιατί ερεύνουν το αν και κατά πόσον ο Μακρόν και η σύζυγός του, έτσι, έχουν εμπλακεί στις παραχωρήσεις, στις εκχωρήσεις συμβάσεων του δημοσίου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων ή συμφερόντων, έτσι, σε βάρος, πώς να το πούμε, δημιουργώντας ζημιά για το δημόσιο και για το δημόσιο συμφέρον. Εντάξει, ανάλογους λόγους καταδικάστηκε 2 ή 3 φορές ο Σαρκοζή και εκτέλεσε την ποινή του σε ένα βαθμό και στις φυλακές. Λοιπόν, μέχρι που τον κάνανε για λόγους υγείας, τα γνωστά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ούτε αυτό το δούμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ούτε κατά διέν. Γι' αυτό και το νούμερο ένα ζήτημα είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Παράδειγμα, το μεγάλο, το κρίσιμο ερώτημα για την καινούργια κυβέρνηση που θα προκύψει στην Βουλγαρία μετά τις εκλογές πριν 2 εβδομάδες. Λοιπόν, ποιο είναι, αν ο Ράντεφ θα προχωρήσει, θα καθίσει στο σκαμνί τους 2 προηγούμενους πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Τους οποίους όλος ο κόσμος καταγγέλει ότι έχουν μετατρέψει το κράτος της Βουλγαρίας, την πολιτική σκηνή της Βουλγαρίας, σε προσκήνιο του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ένας είναι ο προηγούμενος, ο Μπόικοφ, που αν θυμίζει καλά το όνομά του, ο οποίος μάλιστα έχει και αμερικανική ηθαγένεια και είναι, αν το δεις στη φάτσα, έτσι, είναι σαν άνθρωπος της νύχτας. Δηλαδή έχει βγει από τα κολεγιόπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ο άλλος, ο οποίος είναι ένας τύπος, ο οποίος και αυτός είναι και της νύχτας, έτσι, ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, τον οποίο τον έχει διορίσει και μάλιστα από το φόβο του αυτός παρετήθηκε και προσπαθεί να εξαφανιστεί τώρα με την πολιτική αλλαγή κτλ. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν ο Ράντεφ, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, να κινήσει δικαστικά διαδικασία δίωξης σε βάρος τους, όχι μόνο για διαφθορά, αλλά για εσχάτη.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα κριθεί η κυβέρνησή του. Εάν θα προχωρήσει με βάση το λαϊκό αίσθημα και τη λαϊκή απέτηση ή όχι. Λοιπόν, και αυτό γράφεται επανειλημμένα και στον βουλγαρικό τύπο, αλλά και στον διεθνή τύπο, και μάλιστα εκεί η έξυπνη τακτική των Αμερικανών, γιατί είναι έξυπνη, τι κάνουνε, προβάλλουν αυτό το ζήτημα και θέσανε υποκαθεστώς εμπάργκο το συγκεκριμένο πρόσωπο, αν θυμάμαι τώρα το πρωθυπουργού, το πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο οποίος ανατράπηκε από τις λαϊκές κινητοποίησεις.
1: Της Βουλγαρίας λες. Ναι, δεν το θυμάμαι εγώ το όνομα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα ποιο είναι. Τον έχει ήδη από το 23, αν θυμάμαι καλά, στα μαύρα κατάστημα το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Τον έχει βάλει στο στόχαστρο σε αυτήν την ιστορία. Γιατί πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση για τη Βουλγαρία. Ο έλεγχος της Βουλγαρίας είναι πάρα πολύ σημαντικός για το ΝΑΤΟ. Για φαντάσου τώρα να σπάσει η Βουλγαρία. Ποια είναι η διασύνδεση της νατοϊκής δύναμης, της νατοϊκής άμυνας, ας πούμε, που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει στη Μολδαβία για να μπει στην Ουκρανία. Σπάει η αλυσίδα. Και άλλα πολλά, βεβαίως, ο έλεγχος Μαύρης Θάλασσας κτλ. Γι' αυτό έχουν αναστατωθεί με τον Ράντεφ και την τελευταία εκλογή. Το αν θα γίνει και τα. Έτσι γίνεται και εδώ. Το θέμα δεν είναι μόνο το αν μπει και θα πρέπει να μπει ως πρώτο ζήτημα η αναθεώρηση του άρθρου 86 μπροστά μάλιστα και στη δυνατότητα να γίνουν, πάμε σε αναθεωρητική βουλή.
1: Ναι.
0: Σε αναθεωρητική βουλή. Το άρθρο 86 και να καθίσουν σκαμνοί για εσχάτη αυτή η όλη τύπη. Είναι βασικό ζήτημα. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Θα υπάρξει δυνατότητα ενός εκλογικού προγράμματος που να στηρίζεται από δυνάμεις που μπορεί να είναι και πολιτικές διαφορετικές δυνάμεις, ιδεολογικά και πολιτικά κτλ., που να θέτουν αυτά τα δύο ζητήματα. Τα δύο ζητήματα. Και μόνο να το κερδίσει αυτό ο ελληνικός λαός, έτσι, είναι μεγάλη τομή. Μεγάλη τομή αυτή η ιστορία, παρά το γεγονός ότι δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, Προφανώς και δεν λύνει. Ρε παιδιά, για να λήξουμε όμως σελίδα, θα πρέπει να τους καθίσουν στο σκάμνι. Αν δεν τους καθίσουν στο σκάμνι, δεν αλλάζει αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν, να έχει εδώ την ερώτηση την έχουν βάλει.
0: Λέει,
1: σαφώς δεν... και δεν υπερέχει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν υπερέχει το ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Όχι.
1: Και αν έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι ουσιαστικό, υπερτερεί το Σύνταγμα της Ελλάδας. Βεβαίως, ναι, υπερτερεί το Σύνταγμα της Ελλάδας.
0: Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε για ακόμη πιο. Μια και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και με διαφορετικούς ομιλητές κτλ. Δεν έχει κανενός είδους δυνατότητα η Κοβέση να κινήσει διαδικασίες ποινικού χαρακτήρα σε βάρος πολιτικών ή άλλων προσώπων στην Ελλάδα. Το μόνο που έχει σαν δυνατότητα είναι να δώσει την παραγγελία στις ελληνικές διοκτικές αρχές, δικαστικές και διοκτικές αρχές. Μόνο οι εγχώριες αρχές μπορούν να κάνουν. Όποιος λέει το αντίθετο ή απλά έχει άγνοια του ζητήματος ή παίζει παιχνίδι.
1: Το λέει η κυρία Καριστιανού, αλλά δυστυχώς... Ή τη λένε.
0: Εντάξει, κυρία Καστιανού, τόσα λέει, τόσα ξέρει, τόσα λοιπόν, λέει. Δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Για το ζήτημα έτσι. Αυτό, αν και δεν τον επικαλούμε συχνά, μπορεί κάποιος να βρει την ομιλία του κυρίου Παυλόπουλου, mm-hmm. ο οποίος τουλάχιστον ως συνταγματολόγος έχει ένα βάθος.
0: Όχι, ξέρει. Ξέρει.
1: Έτσι?
0: Ναι, ξέρει. Δεν είναι.
1: Από το 2015, 23 Μαΐου του 2015, σε μια ομιλία κάπου του, κάτι τον βραβεύανε. Κάπου τον βραβεύανε, κάτι γινόταν και έκανε μια ομιλία. Ακριβώς για το ζήτημα. Το Εθνικό Σύνταγμα υπερέχει των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.
0: Βεβαίως, πάντα.
1: Προς το
0: παρόν το
1: λέτε. Ναι.
0: Προς το παρόν.
1: Μπορείτε να το βρείτε έτσι όπως θα το λέω στο Low Post. Είναι ένα site.
0: Low Post.
1: Low Post, ναι, συγγνώμη, Low είναι χαμηλά. Low Post. Και αλλού βέβαια, αλλά αυτό το έχει ολόκληρο το άρθρο.
0: Για στο το προσωπικό πώς, του site. Υπάρχει.
1: Ναι, για το πώς. Από πού αντλεί επιχειρήματα και πώς το τοποθετεί. Αυτό μάλιστα επικαλείται και το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο που απέρριψε ανάλογη λογική που προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατησχίσει το δίκαιό της έναντι του γερμανικού συνταγματικού δικαίου, το οποίο δεν το κατάφερε, αλλά και επίσης το γαλλικό συνταγματικό δικαστήριο που έχει βγάλει αποφάσεις υπέρ του γαλλικού εθνικού συντάγματος. Έτσι, σε σχέση με την υπεροχή του απέναντι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Μην ακούμε ό,τι θέλουμε, είναι εκ του πονηρού αυτά τα
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Και είναι και πολύ απλό. Φανταστείτε τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία όπου, και εδώ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται, έχει βγει ο κ. Μητσοτάκης και έχει κάνει προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος. Βέβαια αυτό δεν δεσμεύει σε τίποτα την επόμενη Βουλή. Η επόμενη Βουλή μπορεί να θέσει... οποιοδήποτε ζήτημα σε αναθεώρηση, αρκεί βέβαια να είναι στις αναθεωρήσιμες διατάξεις του συντάγματος, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ευκαιρία, αν μπορούσαμε να συμπράξουμε όλοι μαζί, να θέσουμε το ζήτημα και να τελειώσουμε το άρθρο 86. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια πονηριά που γίνεται, εάν για παράδειγμα πάμε σε εκλογές, και δεν υπάρξει κυβέρνηση, η δυνατότητα συμβατισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές μετά.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως λογίζεται σαν δεύτερη θητεία. Βέβαια πρέπει να ορκιστεί πρώτα θητεία για να υπάρξει η αναθεωρητική βουλή. Εκεί υπάρχει ένα μπλέξιμο σε αυτήν την ιστορία και μπορεί με αυτό το πολύ εύκολο τρόπο να πετάξουν έξω. Να γιατί υπάρχει μεγάλη σημασία συμπαράταξης. Με οποιαδήποτε μορφή. Θα το βρούμε και το νομικό πλαίσιο και με ποια νομική μορφή δηλαδή. Αλλά πρέπει να έχει μια μεγάλη σημασία. Ό,τι κάνανε οι Βούλγαροι. Για να μπορέσουν να ελέγξουν το κοινοβούλιο, πλειοψηφικά δηλαδή, και να μπορέσουν να παράξουν μια κυβέρνηση η οποία είναι ριζικά διαφορετική από αυτές που έχουν γνωρίσει τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτή ήταν τουλάχιστον η πρόθεση του βουλγαρικού λαού. Άσχετα με το γεγονός αν θα προκύψει κάτι τέτοιο, γιατί διάβασα το πρόγραμμα του κυρίου Ράντεφ και έχει πολύ ενδιαφέρον ως προς τους στόχους που θέτει. Βεβαίως, κανένας από αυτούς τους στόχους που θέτει δεν συνάδει με τη Βουλγαρία εντός του κοινού νομίσματος. Τώρα, αν είναι σε θέση ο κύριος Ράντεφ να προχωρήσει σε πλήρη αμφισβήτηση του πλαισίου του κοινού νομίσματος, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κτλ., γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις βιομηχανία με τους όρους που θέλει ο κύριος, που περιγράφει στο πρόγραμμα του κύριου Ράντεφ, ούτε χωρίς τη δική σου χρηματοδότηση.
1: Κάτσε, Δημήτρη, θα το δούμε. Πώς θα...
0: Όχι, απλά λέω ότι αυτό θέτει στόχους. Αν αυτοί οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν και προχωρήσει, έχει πώς να το πιστεύει σε αυτούς τους στόχους και θα τους προωθήσει με οποιονδήποτε τρόπο χρειάζεται για να τους προωθήσει, πραγματικά θα δούμε μια άλλη Βουλγαρία. Δηλαδή,
1: θα δούμε μια
0: μεγάλη στροφή στη Βουλγαρία.
1: Ναι. Εντάξει. Και τότε θα την περάσουμε, γιατί τώρα μας περνάει στο ζήτημα του σε πολλώς και στο άμεσο διαθέσιμο εισόδημα και σε
0: ναι.
1: Μετά ακριβώς στη Βουλγαρία είμαστε εμείς. Θα μας περάσει. Θα την περάσουμε. Θέλω να πω για αυτό που είπαμε πριν, μία φράση μέσα από το κείμενο του κ. Παυλόπουλου. Ως προς τον σκεπτικισμό που ορισμένοι εκφράζουν σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ συντάγματος και ευρωπαϊκού δικαίου, επισημαίνεται τούτο. Είναι λάθος όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει στο σημείο εκείνο πολιτιακής οργάνωσης που θα της επέτρεπε να διαθέτει πραγματικά ενιαίο συνταγματικό θεμέλιο, να επιχειρούν μια τέτοια σύγκριση και να θέτουν εν αμφιβόλο την υπεροχή του συντάγματος. Με άλλα λόγια, λέει ότι δεν υπάρχει αυτή, δεν έχει γίνει ενιαίο. Πώς το λένε, πολιτιακό.
0: Έγινε μια προσπάθεια με το να δημιουργηθεί το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Αυτό καταδικάστηκε έτσι σε
1: θεσμικά δηλαδή. Δεν υπάρχει ενιαίο πολιτιακό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να υπερέχει των εθνικών.
0: Όχι.
1: Και αν υπήρχε.
0: Βέβαια, ο κύριος Προκόπης Αυλόπουλος που τα λέει αυτά. Δεν τα τήρησε ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Έτσι. Εκεί που τον συμφέρει τα λέει.
0: Πάτησε το Σύνταγμα για να υπερισχύσει το ευρωπαϊκό συμφέρον.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα στη χείριστη μορφή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν συνάδει αυτό που έγινε με τα μνημόνια και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Ούτε καν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά τα καλά και τα συμφέροντα. Εκεί που μας παίρνει το λέμε.
0: Ναι.
1: Okay. Επίσης, εάν υπήρχε λοιπόν η λογική αυτή που υπήρχε ενιαίος πολιτιακός θεσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως ενιαίο συνταγματικό δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να υπάρχει ρητή δέσμευση μέσα στα εθνικά συντάγματα κάθε κράτους μέλους. Δεν υπάρχει τέτοια, ούτε καν το άρθρο 28 που αναφέρεται σε
0: την ερμηνευτική.
1: Δεν λέει τέτοια πράγματα.
0: Όχι, όχι.
1: Επομένως, ας τα αφήσουμε κάτω αυτό. Έχουμε μια φορά, στα λίγες φορές έχουμε και έγκριτους συνταγματολόγους, ας το έχουν παραβεί και ήδη το Σύνταγμα, που υπερασπίζονται αυτό το πράγμα και να πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε
0: όχι, αυτό
1: θέλουμε.
0: Ισχύει για όλες τις χώρες και είναι και η τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι στο βάθμα της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που μάλιστα γίνεται
1: ακριβώς
0: με όρους πολεμικής οικονομίας. Έτσι, δεν είναι τρελό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να μας κυβερνούσαν πραγματικά οι Κάργες και οι Ούρσουλες. Δηλαδή, πραγματικά θα τα είχαμε φτύσει. Ολόκληρη η Ευρώπη δηλαδή ταυτίνει εδώ που τα λέμε. Εντάξει, εμείς είμαστε πρωτεργάτες σε αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι η. Τώρα βεβαίως μπαίνουμε στο ζήτημα, αφού τελειώσαμε με τις προκοπές, γιατί βεβαίως ο Μπερτά λειτουργεί, είναι δυνατόν να ξεμπροστιαστεί η Μοσάντ, έλεος. Έτσι. Τη στιγμή μάλιστα που δίνουν τα αεροδρόμια της χώρας στο Ισραήλ για τις πολεμικές του προετοιμασίες και τα καινούργια χτυπήματα που θέλει να κάνει και για την επέκταση του χώρου, του ζωτικού του χώρου στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική και το βάθος της Μέσης Ανατολής. Προς Θεού. Αλίμονο.
1: Είχες μια ερώτηση.
0: Να την ξαναδούμε.
1: Πώς ξέρεις, λέει ότι έχει γραφείο η Μοσάντ μέσα στην ΕΕ.
0: Αυτή είναι καταγγελία αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Από το Γενικό Επιτελείο. Και στην αστυνομία μάλιστα παρετήθηκαν ένας ταξίαρχος και ένας στρατηγός της αστυνομίας ακριβώς λόγω αυτής της εξέλιξης στο Υπουργείο του Χρυσογοίδη. Δεν χρειάζεται κιόλας γιατί ο Χρυσογοίδης, εντάξει δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα ποιος είναι ο Χρυσογοίδης, ο λίγος πολύ το ξέρουμε.
1: Και τώρα μην νομίζουμε πώς ακριβώς έχει γίνει η συνεννόηση για να πιάσουν τους ανθρώπους 55 μίλια έξω από την Κρήτη, ας πούμε. Δεν έχουν μιλήσει μεταξύ τους υπηρεσίες, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Όχι, δεν γίνονται. Δεν είναι σωστό αυτό. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν γίνονται de facto νόμοι. Πρέπει να περάσουν την Ελληνική Βουλή. Να κυρωθούν από την Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, από το Εθνικό Κοινοβούλιο, όπως γίνεται. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Το έλεγε ο Βαρουφάκης αυτό το πράγμα την εποχή που έκανε δήθεν διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους για το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, δεν το ξεπέτω. Εντάξει, το έκαναμε συζητήσεις εκτός κοινοβουλίου. Ενώ οι άλλοι τρέχανε στα κοινοβούλια τους, περάνε τις εγκρίσεις και ερχόντουσαν και μας. Τέλος πάντων.
1: Όχι. Και μάλιστα πολλές φορές τρώμε και πρόστιμα γιατί δεν έχουμε πάρει τις ευρωπαϊκές οδηγίες να τις περάσουμε με τον τρόπο που πρέπει.
0: Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι είναι το πρόστιμο, το πληρώνει ο φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης, ενώ τα κέρδη μοιράζονται από τους μετέρους. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε έγκλημα. Σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή, φαίνεται το υπερεθνικό σύστημα εγκληματικής οργάνωσης παγκόσμιας πολιτικής, φαίνεται να επενδύει στο πρόσωπο του Μητσοτάκη. Δεν θα μας ξεκαβαλήσει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ιδιαίτερα βεβαίως όταν έχει.

0: τουλάχιστον προεκλογικά ή στη διαδικασία ενός προεκλογικού αγώνα, το αν κάποιος πάει να κάνει τη δουλειά, να θέλει να κάνει τη δουλειά, έτσι, λοιπόν, ή όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα συνδικάτα. Αν στο εκλογικό του πρόγραμμα έχει πολύ συγκεκριμένα τα πρώτα μέτρα που θα πάει να επιβάλλει σαν κυβέρνηση. Δεν, αν τον βλέπετε σε βάθος τετραετίας ή μεγάλες κατευθύνσεις πολιτικές, αυτός είναι απατεώνας.
1: Αν δεν τα έχει, λες.
0: Ναι, εάν μιλάει με όρους γενικούς κατευθύνσεων πολιτικής, εντάξει, είναι απατεώνας. Ή σου μιλάει σε βάθος τετραετίας, είναι απατεώνας πολιτικής. Είτε το έχει συνειδητοποιήσει ο ίδιος, είτε όχι. Αυτός όμως που έρχεται και λέει, στην πρώτη μέρα εγώ θα κάνω αυτό, το 2-3 πράγματα άμεσα να μπορούν να εφαρμοστούν. Πάντα μια κυβέρνηση κρίνεται από τα πρώτα μέτρα που θα πάρει στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής της. Αν το παραπέμπει προς τα πίσω, σημαίνει ότι έχει, η μελάσα έχει μουλιάσει. Δηλαδή δεν θα βγάλει. Και όταν μάλιστα θυμηθείτε τον Τσίπρα τι έλεγε. Θα διαπραγματευτούμε. Α. Δεν σου είπε ποτέ τι θα κάνει στις πρώτες μέρες.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό. Θα διαπραγματευτούμε, θα αλλάξουμε και τρία πουλάκια κάθονται. Καμιά κυβέρνηση. Όποιος μάλλον πολιτικός σχηματισμός δεν σου λέει πολύ συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, θα καταργήσω με την ευκαιρία της Αναθεωρητικής Βουλής, το 86 τελειώνει. Εντάξει. Και στη θέση του θα έχω κάτι άλλο. Ή θα, εντάξει. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, θα καθίσω στο σκαμνί. Μα ένα πράγμα να κάνω, αυτό θα είναι. Θα καθίσω στο σκαμνί. Άμα δεν καθίσω στο σκαμνί, είναι σαν αυτό που αναλαμβάνει τη διαχείριση μιας εταιρείας, ενός ψιλικατζίδικου, οτιδήποτε, αποδεχόμενος τα πεπραγμένα των προηγούμενων. Τελείωσε. Είναι κλέφτης εξ αποδοχής. Τελείωσε. Δηλαδή, ληστοσημωρήτης, πώς να το πούμε.
1: Είτε λοιπόν πει, είτε δεν πει, μάλλον ειδικά άμα δεν λέει, αλλά αυτό που είπες για τις πρώτες μέρες, τι κάνει, εκεί φαίνεται, έτσι, η κάθε κυβέρνηση. Εγώ να θυμίσω ότι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τις πρώτες μέρες. Τι έκανε τις πρώτες μέρες, έτσι. Πήγε στο Eurogroup με τον κύριο Βαρουφάκη.
0: Το πρώτο πράγμα που έγινε, έστειλε τον αντιπρόεδρο.
1: Βγήκε μήνυμα στις αγορές ότι στον κύριο Σάλα, δεν θα υπάρχει.
0: Στον κύριο Σάλα, ναι. Και του δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με το χρέος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Η δεύτερη, τρίτη μέρα. Μετά, πριν καν βγουν οι προγραμματικές δηλώσεις
1: κυβέρνησης. Βγήκε στον τύπο, στον διεθνή τύπο και είπε: εμείς θα αναχωριέστε, δεν υπάρχει πρόβλημα να μην πληρώσουμε το χρέος. Αυτά τα πράγματα είπε. Λοιπόν, και ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τις πρώτες μέρες, το επιτελικό κράτος. Η πρώτη πράξη ήταν το επιτελικό κράτος.
0: Το οποίο βέβαια.
1: Το οποίο δεν το έχει αναγγείλει κιόλας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά μέχρι σήμερα. Λειτουργεί εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε μια φάση. Γι' αυτό κιόλας πρέπει να έχουμε τα κριτήρια. Δεν είναι το θέμα αν είναι όμορφος ή στραβός ή στραβουμούτσουνος ο άλλος. Πρέπει να τον ακούσεις τι λέει. Τι σου λέει ότι θα κάνει. Είσαι σίγουρος 100% θα το κάνει. Όχι. Όχι. Αν δεν το δεις στην πράξη, μάλλον ο μόνος τρόπος για να ξέρεις ότι ένας σχηματισμός είναι σε θέση και θα προχωρήσει ή τουλάχιστον θα επιχειρήσει να το κάνει. Πέσαν όλα από κάτω.
1: Ατύχημα.
0: Λοιπόν, ναι, θα επιχειρήσει να το κάνει, είναι μόνο η δομή και η συγκρότηση του σχηματισμού. Δηλαδή, εάν στο σχηματισμό δεν κάνουν κουμάντο σοφοί ή άνωθεν διοριζόμενοι κτλ. Ή παρικούνται στην Ιερουσαλήμ και κάνει ο απλός κόσμος, αυτός που έχει γραφτεί, που δίνει με τον οβολό του και συμβάλλει στην προσπάθεια, στην εκλογική πολιτική προσπάθεια του σχηματισμού, μόνο τότε έχεις σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει ότι παίρνοντας την διακυβέρνηση θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον θα επιχειρήσουν να το κάνουν. Διαφορετικά την έχεις βαμμένη. Κόμματα που λειτουργούν με δύο ή και τρεις ταχύτητες. Των σοφών, των ειδικών, των παρατρεχάμενων και της πλέμπας, είναι τελειωμένα εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, ακόμη και αν υπάρχουν δεδηλωμένες προθέσεις καλές. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο ιστορικά. Δεν έχουμε ούτε μία περίπτωση, μία στην ιστορία δύο αιώνων παγκόσμιου κοινοβουλευτισμού, παγκόσμια ιστορία κοινοβουλευτισμού, μία περίπτωση όπου να

0: έγινε κάτι άλλο. Και βέβαια η θεωρητική της πολιτιολογίας κατά καιρούς, όταν εντόπισαν αυτό το ζήτημα περίπου στο 19ο αιώνα, τέλη 19ου αιώνα, αρχές 20ου, βγάλαν το συμπέρασμα ότι αυτός είναι ένας σιδερένιος νόμος και είναι ο σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας. Κάθε μαζική οργάνωση παράγει την ολιγαρχία η οποία επιβάλλει τη θέλησή της. Δεν είναι ούτε σιδερένιος, ούτε σφουγγαρένιος, ούτε νόμος αυτό το πράγμα. Έχει προϋποθέσεις να μην μπορεί να λειτουργήσει αυτό στον βαθμό που σέβεσαι και αφήνεις να λειτουργεί ελεύθερα η οργανωμένη βάση του κινήματος ή αν θέλετε του σχηματισμού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να το σκεφτούμε και να καταλάβουμε γιατί τα κόμματα που ξεκινήσαν με καλές προθέσεις, που είχαν αγωνιστικές περγαμηνές, κατάντησαν εδώ που κατάντησαν. Και οι οπαδοί τους να είναι κοπάδι. Κοπάδι. Εντάξει, μην το χαρακτήσω. Μην το χαρακτήσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό να το ξέρουμε για αυτά τα κόμματα που ιδρύονται ή που λένε ότι θα κάνουν κάτι άλλο. Να ξέρετε, αρχηγικού τύπου σχηματισμοί από τα πάνω, με επιλεγμένους σοφούς ή ειδικούς ή εξέχοντες προσωπικότητες κτλ., είναι δεδηλωμένα φάκες. Εντάξει, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Γιατί αν θέλανε να κάνουν τίποτα, το πολύ απλό, θα μάζευαν, θα καλούσαν τους πάντες να οργανώσουν το πεζοδρόμιο. Για το πεζοδρόμιο.
1: Κοντά είναι οι εξελίξεις, θα το
0: όχι, απλά λέω, μας. Το πεζοδρόμιο αποτελεί εγγύηση πάντα για το αν θα επιχειρήσει ένα σχηματισμός να κάνει αυτά που λέει ή όχι. Έτσι, αυτό. Θα το δούμε και στη Βουλγαρία αυτό το πράγμα. Εάν το πεζοδρόμιο που εκφράστηκε από το σχηματισμό, την σύμπραξη πολιτικών δυνάμεων υπό την υποψηφιότητα του κύριου Ράντεφ, ή θα λειτουργήσει καθοριστικά στο να κάνει αυτά που υποσχέθηκε ο Ράντεφ. Και αυτό θα φανεί από τη νούμερο ένα μέρα. Θα κινηθεί δίωξη εναντίον των πρώην πρωθυπουργών της χώρας. Έτσι. Αυτούς που ρίξανε οι ίδιοι, ο ίδιος ο λαός.
1: Έχει αναλάβει
0: με τις κινητοποίησεις.
1: Δεν έχει αναλάβει ή αναλαμβάνει.
0: Δεν έχει αναλάβει ακόμη, θα αναλάβει όμως. Θα αναλάβει. Ήδη πάντως τα ποντίκια την κοπανάνε σαν τρελή. Παρετούνται.
1: Καλό σημάδι.
0: Και την που σημαίνει είναι ότι είναι αβέβαιη η κατάσταση. Γιατί το έχει επιβάλει ο λαός, ο βουλγάρικος λαός, δηλαδή με την κινητοποίηση. Και αυτό δείχνει πόσο η συνείδησή τους, χωρίς να θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο.
1: Είναι άκρος, ριζοσπαστική.
0: Ναι, έτσι, προς Θεού. Αλλά η συνείδησή τους είναι βαρύ, πολύ πιο βαθιά, πολύ πιο ριζοσπαστικοποιημένη από τον ελληνικό λαό. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: να κλείσουμε εδώ και πάμε στο επόμενο ζήτημα. Βεβαίως, okay. Όπου να είναι βεβαίως κλείνει και το ζήτημα των Ντεμπών. Η προανάκρουση του ζητήματος αυτού φαίνεται ότι θα μπει στο αρχείο δηλαδή. Είναι με την παρέτηση της ελληνικής κυβέρνησης μετά από δηλώσεις του κύριου Πιαρακάκη. Εντάξει, και τι να κάνει ο Πιαρακάκη.
1: Από τα ένδυκα μέσα.
0: Από τα ένδυκα μέσα σε βάρος της εταιρείας, έτσι, και του ΟΣΕ. Λοιπόν, αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή, παρετείται το ελληνικό δημόσιο για να διευκολύνει τη συγκάλυψη του όλου ζητήματος. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σε αυτή την ιστορία και πάμε. Γι' αυτό λέω, είναι πολιτική λύση στα εγκλήματα που έχουν συμβεί και που συμβαίνουν στη χώρα μας. Πολιτική λύση. Και δευτερευόντως δικαστική. Όχι γιατί δεν υπάρχουν δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να τους αφήσουμε και να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή να τους απαλλάξουμε από την πολιτική δαιμονία. Δεν είναι διαφορετικά. Τι να κάνεις. Είναι σαν να λέμε τη Χούντα και να περιμένεις τον δικαστή στη διάρκεια της Χούντας, της επταετίας γνωστής, να ανατρέψει τη Χούντα. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτά. Ο λαός ανατρέπει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Ένα πεντάλεπτο και.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Πείσουμε και τα.
0: Ναι, και τα αίματα. Ναι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
3: Στη δική μας λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς όλα δείχνουν πως πάμε σε τρομερή κλιμάκωση και στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε με τη Ρωσία, όπου εκεί ανακοινώθηκε μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο εργοστάσιο του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ. Ευτυχώς η ρωσική αεράμινα κατάφερε να αναχαιτήσει τις επιθέσεις, όπως κατάφερε να αναχαιτήσει και τις επιθέσεις στο εργαστήριο εξωτερικού ελέγχου ακτινοβολίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζιε, όπου έγινε και αυτός στόχος των Ουκρανικών δυνάμεων. Σφοδρές μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαμε χθες και σε άλλα σημεία της Ρωσίας, όπου σύμφωνα με τον Ουκρανό δικτάτορα χτυπήθηκε μία ρωσική πυραβλάκατος, ένα ρωσικό περιπολικό σκάφος και ένα δεξαμενόπλοιο στη Βαλτική θάλασσα. Η πιο σημαντική ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ με τις ρωσικές μονάδες της αντιαεροπορικής υπηρεσίας να επιχειρούν για την απόκρουση μίας μαζικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τον ουρανό της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες, αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευάζονται σε βρετανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας επί της ουσίας και νομίμως το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον στόχο της Ρωσίας. Μία τέτοια επίθεση στην καρδιά της Ρωσίας και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη παρέλαση, χτυπά κόκκινο συναγερμό σε όλα τα σώματα ασφαλείας και κυρίως στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Στη Λετωνία και την Εσθονία τώρα οι κάτοικοι της χώρας άρχισαν να προειδοποιούνται για την απειλή επιθέσεων από τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Εθνικές Ενόπλες Δυνάμεις της Λετωνίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους ορισμένων περιοχών, εξηγώντας ότι αυτό σχετίζεται με την Ουκρανική σύγκρουση. Οι χώρες της Βαλτικής λοιπόν, αντί να σταματήσουν τους Ουκρανούς να στοχοποιούν τις χώρες τους μέσω της χρήσης του εναερίου χώρου τους, αυτό που σκέφτηκαν να κάνουν για να προστατεύσουν τους πολίτες τους είναι να τους πούνε πως οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις χώρες τους για να πλήττουν τη Ρωσία και επομένως θα πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι θα γίνουν στόχος των Ρώσων για λογαριασμό των Ουκρανών. Η Σουηδία τώρα πριν λίγες ώρες εκτόξευσε τον πρώτο στρατιωτικό δορυφόρο της για την παρακολούθηση της Ρωσίας σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας τους. Ο δορυφόρος, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά από βάση στην Καλιφόρνια, θα αποτελέσει μέρος ενός μελλοντικού στόλου στρατιωτικών δορυφόρων, οι οποίοι θα παρακολουθούν στόχους και κινήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από πολύ μεγάλη απόσταση. Πρωτού περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την αποκάλυψη ενός σχεδίου, βρώμικου σχεδίου δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, να δούμε λίγο τις τελευταίες πολύ καυτές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν πριν λίγες ώρες απέρριψε τη νέα ειρηνευτική προσπάθεια των Ιρανών και όχι μόνο αυτό, αλλά ανακοίνωσε μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση στο στενό του Ορμούζ για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται καθυλωμένα εκεί για εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, σε μια εκτενή ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος υποστήριξε πως τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα ανήκουν σε χώρες που δεν έχουν καμία εμπλοκή στην παρούσα διένεξη και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως χειρονομία καλής θέλησης από τον ίδιο. Εν συνεχεία, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνησε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και περίπου 15.000 στρατιώτες. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά αποστολή συνοδείας. Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε πως η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ουσιώδης για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν πριν λίγες ώρες αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες σε όλον τον κόσμο να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, αλλιώς θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν φοβούνται καμία πίεση και θα συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, ανεξαρτήτως από το τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έπειτα από την τελευταία πρόκληση των Αμερικανών, το Ιράν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε πως το περιθώριο λιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ περιορισμένο και ο Αμερικανός Πρόεδρος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Επίσης, αυστηρή προειδοποίηση είχαμε και από τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου του Ιράν,
ο οποίος δήλωσε πως οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς και ο Περσικός κόλπος δεν θα διαχειρίζονται από εδώ και στο εξής από τις παραλυρηματικές αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ξεκίνησε και πάλι να αναπτύσσει βαλιστικούς πυράβλους σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένοντας έναν νέο, ακόμη πιο καυτό γύρο εχθροπραξιών. Η χειρότερη είδηση όμως έρχεται από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια ακόμα, το οποίο επικαλούμενο τοπικές πηγές αναφέρει πως δύο ιρανικοί πυράβλοι έπληξαν μια φρεγάτα του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κοντά σε ένα νησί, αφού αυτό αγνόησε τις προειδοποιήσεις των φρουρών της Επανάστασης να σταματήσει. Σύμφωνα λοιπόν με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Αμερικανική φρεγάτα ως αποτέλεσμα αυτών των πληγμάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία της και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και να αποχωρήσει από την περιοχή. Από την πλευρά της, η Αμερικανική στρατιωτική ηγεσία το διαψεύδει, όπως όμως κατά το παρελθόν διέψευσε και τα χτυπήματα στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, που την μία μας έλεγαν ότι γέμιζαν οι τουαλέτες τους από τις ακαθαρσίες των αυτών, την άλλη μας είχαν πει ότι έπιασαν φωτιά τα πλυντήρια και γενικότερα επικαλούνταν κάθε λογής δικαιολογία για να αποδείξουν πως οι Ιρανοί δεν τα είχαν πλήξει. Οι δικαιολογίες φυσικά των Αμερικανών έρχονται σε αντίκρουση με το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά απομάκρυναν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές των Ιρανών το πολεμικό τους ναυτικό. Όπως και να έχει, είτε ξεκίνησαν ήδη τις επιθέσεις οι Ιρανοί, είτε ακόμη περιμένουν την επόμενη κίνηση των Αμερικανών, όλα πλέον δείχνουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παίξει το παιχνιδάκι των Ισραηλινών, ακολουθώντας φυσικά τις εντολές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέχρι τέλους. Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές από τον Ουκρανό δικτάτορα για την ημέρα της παρέλασης της νίκης στη Μόσχα, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανούσιες, εάν όμως δεν υπήρχαν οι πρόσφατες επιθέσεις στην ρωσική πρωτεύουσα. Μαζί λοιπόν με τις απειλές του Ουκρανού δικτάτορα και των μαζικών επιθέσεων με μη επανδρομένα ουκρανικά παύλα βρετανικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, έρχεται και μία έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία επικαλείται το γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα. Το βρώμικο σχέδιο λοιπόν των δυτικών δυνάμεων σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνει την προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, κυρίως θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα, με σκοπό την εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας και εν συνεχεία με ένα στημένο από τους ίδιους πραξικόπημα να καταφέρουν να διαμελήσουν την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια των Δυτικών, τα σχέδια όμως των Ρώσων περιλαμβάνουν πως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δύση στοχοποιήσει και καταφέρει να σκοτώσει τον Ρώσο Πρόεδρο, η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι άμεση και μέσω πυρηνικών πληγμάτων. Μην νομίζετε δηλαδή ότι οι Ρώσοι θα καθίσουν να τους φάνε τον Πρόεδρο όπως κάνανε προσφάτως στη Βενεζουέλα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και απλά θα περιμένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια τους δυτικούς αρρωστημένους ηγετίσκους να κατασπαράξουν την πατρίδα τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταφέρουν να χτυπήσουν και να εξουδετερώσουν τον Ρώσο Πρόεδρο, αυτομάτως αυτό θα σημάνει και την κήρυξη ενός παγκοσμίου πολέμου. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια και για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που όπως όλα δείχνουν, το μόνο που ενδιαφέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι η συνέχιση του πολέμου, κυρίως προκαλώντας τους Ιρανούς να χτυπήσουν αυτή τη φορά. Και τέλος, θέλω την άποψή σας για το βρώμικο σχέδιο των Δυτικών για την δολοφονία του Ρώσου Προέδρου και την απόπειρα πραξικοπήματος εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Άγγελος Ρήγος και είμαι ο πρώην πρόεδρος του International Hellenic Association. Σήμερα έχουμε την τιμή να μας μιλήσει ο Γιώργος Κοντογιώργης, τον οποίο είμαι σίγουρος ότι όλοι σας τον ξέρουν. Το συντονισμό θα την κάνει η Δόκτωρ Πολίβια Παραρά. Και της δίνω το λόγο. Κυρία Παραρά, έχετε το λόγο.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρήγο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να παρουσιάσω τον καθηγητή Γεώργιο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της Γαλλίας. Έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων, με κυριότερα το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, της Dauphine στο Παρίσι και του Montpellier. Υπήρξε ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, του European Political Science Network, δύο ευρωπαϊκών μάστερ στα πανεπιστήμια του Παρισιού και της Σιένας, και επίσης μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης και του Συμβουλίου Έρευνας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Είναι τιτουλάριος της έδρας Φαράγκητσι του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Οραντέας στη Ρουμανία και αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας. Είναι επίσης επίτιμο μέλος της Διεπιστημονικής Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Έχει δημοσιεύσει ήδη 61 βιβλία, εξ αυτών 13 σε ξένες γλώσσες και πλήθος επιστημονικών άρθρων, εκ των οποίων 112 από αυτά σε ξένες γλώσσες. Με το έργο του οικοδομεί μια νέα κοινωνική επιστήμη, η οποία φέρει το όνομα «Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία» και κορυφαίο του έργο του είναι το εξάρθωμο «Ελληνικό Κοσμοσύστημα». Ο καθηγητής Γεώργιος Κοντογιώργης δεν είναι απλά ένας καθηγητής ξεχωριστός στην ελληνική επιστήμη. Είναι ο εισηγητής μιας νέας επιστημολογίας με την κοσμοσυστημική γνωσιολογία που έχει εισηγηθεί, προτείνει να ξαναγραφεί ιστορία μέσα από την παράμετρο της πολιτικής ελευθερίας στις κοινωνίες. Έτσι λοιπόν το έργο του «Ελληνικό Κοσμοσύστημα» είναι ένα έργο στο οποίο ιστοριογραφεί τον ελληνικό κόσμο από την αρχή, δίνοντας έμφαση στην πολιτική ελευθερία των Ελλήνων. Δύο τόμοι αυτού του εξάτομου έργου είναι αφιερωμένοι στο Βυζάντιο, ο τρίτος και ο τέταρτος τόμος. Και έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε από τον κύριο Κοντογιώργη για το ελληνικό κοσμοσύστημα στο Βυζάντιο, εστιάζοντας στις πόλεις του Βυζαντίου και τους δημοκρατικούς τους θεσμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη, και ο λόγος σε εσάς.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη τιμή που μου γίνεται να απευθυνθώ σε ένα εκλεκτό ακροατήριο που εστιάζει ουσιαστικά στην ελληνική διασπορά και συγκεκριμένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, θεωρώ, ένα κρίσιμο ζήτημα να αποκωδικοποιήσουμε, να διευκρινίσουμε τι ήταν το Βυζάντιο. Όχι μόνο για την ελληνική ιστορία, αλλά για την παγκόσμια ιστορία και την γένεση συγκεκριμένα της νεωτερικότητας, αυτού που ζούμε σήμερα. Για να κατανοήσουμε το Βυζάντιο, πρέπει να αποσύσουμε από τη σκέψη μας ό,τι μας έχει διδαχθεί μέχρι σήμερα και που έχει διαμορφωθεί στους κόλπους του δυτικο-ευρωπαϊκού διαφωτισμού και που έχει ως συγκεκριμένο σκοπό να αποκόψει την μεγάλη αυτή ιστορική περίοδο από την συνέχεια του ελληνικού κόσμου και να την αποδώσει στα σκουπίδια της ιστορίας, της ασιατικής δεσποτείας. Γι' αυτό και η ιστόρηση του χρόνου της κοσμοϊστορίας από την δυτική αυτή ιστοριογραφία γίνεται με πρόσημο την εξέλιξη του δυτικού κόσμου. Μιλάνε για την αρχαιότητα, επιλέγουν μόνο το κομμάτι της αρχαιότητας από τον ελληνικό κόσμο, στη συνέχεια τοποθετούν τον Μεσαίωνα, δηλαδή τη Δύση, ως γέφυρα και την νεωτερικότητα. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με αυτό, θα σας επισημάνω μόνο ότι αποτελεί όχι απλώς παραχάραξη, αλλά παραλογισμό να τοποθετεί κανείς ανάμεσα σε κοινωνίες ελευθερίας, ανθρωποκεντρικές όπως τις αποκαλώ, που είναι οι αρχαίες κοινωνίες, οι ελληνικές, και την νεωτερικότητα, που είναι επίσης κοινωνίες ελευθερίας. Ένα χρονικό ορίζοντα της ιστορίας, που είναι ο Μεσαίωνας, που είναι φεουδαλικός. η φεουδαρχία, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες που έχουμε, δεν έχει καμία γνώση ούτε του παρόντος, ούτε του παρελθόντος, ούτε και του μέλλοντος. Γνωρίζει ο δουλοπάρικος πώς θα ζήσει την καθημερινότητά του υπό τον φεουδάρχη και όταν έρχεται η στιγμή που θα δούμε πώς να γεννηθεί το καινούριο με τη λεγόμενη αναγέννηση, αυτό το καινούριο θα το εισπράξουν όλο και στην πραγματολογική βάση και στην γνώση που θα μεταφέρουν από την αρχαιότητα, από τη Ρώμη κλπ, από το Βυζάντιο. Τι είναι λοιπόν το Βυζάντιο και ποια η σημασία των πόλεων? Πρώτα-πρώτα έχει σημασία να πούμε ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι το Βυζάντιο είχε πόλεις. Θεωρούν ότι αφού η Δυτική Ρώμη, όπως θα ξέρετε, η Ρώμη διασπάστηκε σε Ανατολική και Δυτική με τη μεταφορά της, λίγο μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Μητρόπολης στο Βυζάντιο, διασπάστηκε και η Δυτική Ρώμη κατέπεσε υπό το βάρος των εισβολών των βαρβαρικών σκανδιναβογερμανικών ορδών. Εξέμεινε λοιπόν μόνον η λεγόμενη από τους νεότερους Ανατολική Ρώμη, που πρέπει να επισημάνω από τώρα δεν υπάρχει πουθενά ο όρος στη Βυζαντινή γραμματεία ότι η Ανατολική Ρώμη, δηλαδή το Βυζάντιο, αποκαλείται Ανατολική Ρώμη ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πουθενά. Θα δούμε πώς αποκαλείται. Σημασία έχει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι αυτό που αρνούνται σήμερα, ότι δηλαδή αφού εξέπεσε η Δυτική Ρώμη τελείωσαν και οι πόλεις στην Ανατολική Ρώμη, δεν ισχύει. Δεν ισχύει διότι υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες οι οποίες μιλούν για τις πόλεις και μάλιστα με έναν αδιάπτωτο τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που θα επικαλεστώ ή θα ισχυριστώ εδώ δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου. Έχουν αποτυπωθεί συγκεκριμένα για τις πόλεις και το κράτος του Βυζαντίου, το πολιτικό, οικονομικό σύστημα κλπ. Στον τέταρτο τόμο του εξάτομου ελληνικού κοσμοσυστήματος. Είναι αυτός, 910 σελίδες, που έχουν μέσα, θα σας διαβάσω κάποια στοιχεία με τα τίτλους, που μιλάνε για τις πόλεις και το είδος των πόλεων, τι πολιτικό σύστημα έχουν παραδείγματος χάρη, στην διαχρονία του Βυζαντίου και βεβαίως και στη μεταβυζαντινή εποχή της τουρκοκρατίας. Ωστόσο, έχει σημασία να σταθούμε στο δεδομένο ότι υπάρχουν οι πόλεις. Γιατί? Διότι εάν ανατρέξουμε στο απότερο παρελθόν της αρχαιότητας, στην προκλασική και στην κλασική εποχή, εάν αναπτύχθηκε αυτός ο πολιτισμός, ο ελληνικός, οφείλεται στο γεγονός ότι έχει οικοδομηθεί στη μικρή κλίμακα της πόλης. Δεν δημιουργήσε ο ελληνισμός μεγάλα εθνικά κράτη, ούτε αυτοκρατορίες. Δημιούργησε τις πόλεις και αναπτύχθηκε μέσα στις πόλεις. Αυτό σημαίνει τι? Ότι μέσω των πόλεων μπόρεσε να αναπτύξει μία οριζόντια μεταξύ των μελών της κοινωνίας και μία κάθετη μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής συγκρότησης σχέση που επέτρεπε στον άνθρωπο να αναπτυχθεί ως ελεύθερη οντότητα και να ελέγξει το κοινωνικό του και το πολιτικό του περιβάλλον. Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα εδαφικό κράτος της εποχής. Γι' αυτό και δεν συνέβη πουθενά αλλού. οι ανατολικές αυτοκρατορίες, τα μεγάλα εδαφικά κράτη, διαμορφώθηκαν με όρους δεσποτείας, όχι ελευθερίας. Γι' αυτό και έχουμε τη μεγάλη φιλολογία μεταξύ των Ελλήνων και των Βαρβάρων, που εδράζεται στο επιχείρημα ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ελεύθεροι. Εν αντιθέσει προς εσάς τους Βαρβάρους που δεν είστε ελεύθεροι. Αυτό το βλέπουμε ως επιχείρημα στον Αλέξανδρο, στον Αριστοτέλη, όταν ο Αλέξανδρος εκστρατεύει εναντίον της Ασίας. Προειδοποιεί ο Αριστοτέλης, προσέξτε, μην δημιουργήσετε μεγάλα εδαφικά κράτη και καταργήσετε τις πόλεις, διότι θα πάψει να είναι ο ελληνισμός αυτός που είναι. Θα χαθεί η ελευθερία και μάλιστα η δημοκρατία, που σημαίνει η καθολική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική ελευθερία, και η κοινωνική και η πολιτική, άρα η αυτοκυβέρνηση. Γιατί, το λέει και με ένα πολύ χαρακτηριστικό επιχείρημα, ποιος θα έχει τη στεντόρια φωνή να ακουστεί στο Δήμο και να αναπτυχθεί ο διάλογος? Στεντόρια φωνή, ο Στέντορας ήταν ένας φημισμένος προφανώς και μπήκε στον μύθο για την πολύ ισχυρή δυνατή φωνή του. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η πόλης είναι το απόλυτο επιχείρημα του επικοινωνιακού συστήματος, της δυνατότητας δηλαδή να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του και να προσεγγίζει την πολιτική. Ποιος θα μπορούσε σε μια αυτοκρατορία της εποχής, με τις φυσικές επικοινωνιακές συνθήκες που υπήρχαν, δεν είχαμε τότε την ψηφιακή τεχνολογία, να γνωρίζουν τι γίνεται στο διπλανό χωριό ή τι κάνει ο μονάρχης στην κορυφή της εξουσίας και όλοι γύρω του, αφού δεν είχε καν την αναγκαία πληροφόρηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι κεντρικό πυρήνας του ελληνικού πολιτισμού είναι η πόλης, διότι είναι το επιχείρημα εκείνο και η δυνατότητα να αναπτυχθεί ακριβώς η ελευθερία σε όλα της τα επίπεδα. Θα μου πείτε, και σήμερα αναπτύσσεται η ελευθερία? Δεν είναι το ίδιο. Σήμερα έχουμε την επικοινωνιακή δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία. Και δεν είναι μόνο η ψηφιακή τεχνολογία του σήμερα, είναι και η δυνατότητα της τεχνολογίας που υπήρχε στο κοντινό παρελθόν. Από τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα, το τηλέφωνο, την τηλεόραση, όλα αυτά συγκροτούν το σώμα μιας επικοινωνιακής δυνατότητας να αναπτυχθεί στο νεότερο κόσμο, στα εδαφικά κράτη, στη μεγάλη κλίμακα, αυτό που αναπτύχθηκε στον ελληνικό κόσμο, στη μικρή κλίμακα. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι σε ποιο βαθμό μετά τον Αλέξανδρο, δηλαδή τη μετάβαση από την πόλη κράτος στην οικουμένη, διατηρείται η πόλη. Οι μαρτυρίες βεβαιώνουν ότι πόλεις υπάρχουν και στους ελληνιστικούς χρόνους, όπως και στη ρωμαϊκή εποχή. Και όπως σας είπα, οι πόλεις σταματούν, συνάγεται ότι σταματούν, και στην ανατολική πλευρά του ρωμαϊκού κράτους, στο Βυζάντιο, διότι συνάγουν, τέλειωσε και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική πλευρά. Εκεί όμως περιήλθε στη φεουδαρχία. Δεν έχουμε ούτε γραμματεία, ούτε στοχαστές, ούτε θεσμούς. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη και του κράτους και των ανθρώπων, ο οποίος κυβερνάει διίδιον όφελος. Δεν υπάρχει η έννοια του δημοσίου χώρου. Τι συμβαίνει το ίδιο στο Βυζάντιο? Ξέρετε, για να το κατανοήσουμε αυτό θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Σήμερα μιλάμε για την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, που είναι συνάγωγο φαινόμενο της τεχνολογικής δυνατότητας να επικοινωνείται η οικονομική συναλλαγή από την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική, μέχρι τη Ρωσία, μέχρι παντού. Μπορεί κάποιος δηλαδή να επενδύσει το πρωί στην Νέα Υόρκη, το μεσημέρι στο Λονδίνο και το βράδυ στο Τόκιο, χωρίς να μετακινηθεί. Η παγκοσμιοποίηση αυτή της οικονομίας δεν έχει επιφέρει και την παγκοσμιοποίηση της πολιτικής με την έννοια της πολιτικής θέσμησης της διακρατικής σχέσης. Η διακρατική σχέση δεν στεγάζεται σε ένα πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και έχουμε τον πόλεμο. Αν στεγαζόταν όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε, αλλά περίπου για να κατανοήσουμε το θέμα, σε ένα ευρύτερο πολιτιακό πλαίσιο που θα έβαζε αυτό τους κανόνες, τότε, άρα εδώ αν δημιουργείται ένα αντίστοιχο προς την οικονομία παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, τότε και η παγκόσμια οικονομία θα είχε υπαχθεί σε αυτό το πολιτικό σύστημα που θα έβαζε τους κανόνες. Δεν σημαίνει ότι θα καταργούνταν τα επιμέρους κράτη, αλλά θα υπήρχε και ένα υπερκείμενο κρατικό μόρφωμα, πολιτιακό μόρφωμα, το οποίο θα έβαζε τους γενικότερους κανόνες και ουσιαστικά θα καταργούσε τον πόλεμο. Αυτό συνέβη με τον Αλέξανδρο. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα ποια ανάγκη έφερε, αναπότρεπτη ανάγκη έφερε τη μετάβαση από αυτό που αποκαλούμε κράτο-κεντρισμό, δηλαδή τη συγκρότηση με κράτη, η πόλης κράτη, όπως σήμερα τα κράτη-έθνη, στην οικουμένη. Ούτε ποιο είναι η φάση, δεν είναι του παρόντος πρώτα-πρώτα για την εωτερικότητα. Είμαστε πολύ μακριά ακόμη. Όμως εκείνη την εποχή που είχαν ολοκληρωθεί οι εξελίξεις στο πλαίσιο των πόλεων κρατών και είχε δημιουργηθεί το μεγάλο αδιέξοδο που το ξέρουμε ως Πελοποννησιακό πόλεμο, έρχεται μία υπερδύναμη της περιφέρειας που είναι η Μακεδονία και ενοποιεί και δημιουργεί τους όρους και τον ελληνικό κόσμο και την Ασιατική Δεσποτεία μέχρι και την Ινδία και δημιουργεί τους όρους της παγκοσμιοποίησης με τις συνθήκες της εποχής, δηλαδή της κοσμοσυστημικής ανάπτυξης του πολιτικού συστήματος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του πολιτικού συστήματος που το αποκαλούμε κοσμόπολη? Ενσωματώνει τις πόλεις, αν γινόταν σήμερα θα ενσωμάτωνε τα κράτη-έθνη, ενσωματώνει τις πόλεις, δεν τις καταργεί, αναπτύσσει τον εαυτό του στο κεντρικό, στη Μητρόπολη, ως πόλη, ακόμα και, και οι μοναρχίες των Σελευκηδών των Πτολεμαίων έχουν ως θεμέλιο τις πρωτεύουσες. Εκεί διαμορφώνονται και οι κεντρικές πολιτικές, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια κλπ. Η Ρώμη, το ίδιο. Είναι η Μητρόπολη, η πρωτεύουσα πόλης, η οποία ηγεμονεύει πάνω στις άλλες. Το Βυζάντιο είναι το ίδιο. Είναι η συνέχεια αυτής της παγκοσμιοποιημένης, με την έννοια του κοσμοσυστήματος, που δεν καλύπτει όλη τη γη, πολιτιακή παράμετρος, η οποία ενσωματώνει τις πόλεις και κινείται στην ιστορία μαζί τους. Θα μου πείτε, πώς προκύπτει ότι δεν ισχύει ότι ισχυρίζονται ότι τελείωσαν οι πόλεις με την άλωση της Δυτικής Ρώμης και στην Ανατολική Ρώμη? Είναι αυθαίρετα τα συμπεράσματά τους. Οι πόλεις υπάρχουν, λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούσαν και στην εποχή της Ρώμης και στην εποχή των ελληνιστικών χρόνων και που αναπαράγουν ό,τι υπήρχε στην προηγούμενη μη οικουμενική εποχή. Δηλαδή αποφασίζουν αυτές ποιο θα είναι το πολιτιακό τους σύστημα, ποιες θα είναι οι εσωτερικές δικαστικές, οικονομικές, πολιτικές που ακολουθούσαν. Και βεβαίως η κεντρική πολιτεία δεν ασκεί πολιτική κυριαρχία όπως ασκεί σήμερα η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση μιας χώρας πάνω στους πολίτες, ακόμα και στην Ομοσπονδία, χοντρικά αυτό μπορεί να συμβεί. Η κεντρική κυβέρνηση, όπως θα πούν οι ίδιοι βασιλείς του Βυζαντίου, ασκεί ένομον επιστασία. Επιστατεί δηλαδή για την ορθή λειτουργία του πολιτιακού κόσμου, πολιτιακού συστήματος. Γιατί είπα ότι το κράτος αυτό της οικουμένης, δηλαδή από την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή έως και τη βυζαντινή εποχή, δεν είναι αυτοκρατορία. Δεν είναι αυτοκρατορία διότι οι αυτοκρατορίες, όπως έχει συνηθιστεί να λέγονται, να ορίζονται σήμερα, είναι κράτη αεθνικά, όχι εθνικά, χωρίς ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι του μονάρχη. Οι αυτοκρατορίες είναι χωρίς την έννοια του δημοσίου χώρου. Δηλαδή, ο μονάρχης κατέχει αδιέρετα εν είδη προσωπικής ιδιοκτησίας στο κράτος. Γι' αυτό και ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι στην τελευταία περίοδο του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα, δηλαδή μέχρι και τον 19ο αιώνα, κάποιες βασιλικές μοναρχικές οικογένειες έδιναν τις ηγεσίες στα κράτη. Δεν υπήρχε η έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας, δηλαδή του έθνους που διαμόρφωνε το κράτος, υπήρχε η έννοια του μονάρχη που διαμόρφωνε το κράτος και είχε το όνομά του ουσιαστικά ως ταυτωτικό στοιχείο ενότητας. Αυτό ως κατάλοιπο το βλέπουμε και σήμερα, ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, οι Βρετανοί θα πούν ότι στο θρόνο διαμορφώνεται και συμβολίζεται η ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαφορετικά δεν υπάρχει μια εθνική ενότητα. Δηλαδή είναι η παλαιά σκοπής μεσαιωνική αντίληψη ότι ο μονάρχης ενώνει και δημιουργεί τη συνοχή και όχι το πολιτισμικό ζητούμενο. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε το αντίστοιχο κράτος μας, το ελληνικό. Δεν θέλουμε να έχει μια άλλη μη εθνική ηγεσία ή ο Πρωθυπουργός να συμβολίζει την ενότητα. Κατά την ίδια έννοια δεν συμβαίνει η εθνική ταυτότητα να αρχίζει και να τελειώνει στο κράτος. Θα μας πει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ότι η ταυτότητα των Βυζαντινών είναι μια ταυτότητα η οποία έχει πολιτισμικό υπόβαθρο και εγώ, λέει, είμαι ο υπηρέτης της. Εγώ ασκώ την ένομη επιστασία για την ενότητα της επικράτειας. Αλλά η πόλης και το κέντρο, η Μητρόπολης πόλης, είναι εκείνες μάλλον οι δύο παράμετροι που διαμορφώνουν το ίδιο το πολιτικό σύστημα και τη λειτουργία του κράτους. Δεν έχει, παραδείγματος χάρη, η Βυζαντινή Μητρόπολη την δημοσιονομική αρμοδιότητα επί των πολιτών της επικράτειας. Την δημοσιονομική αρμοδιότητα την έχει η πόλης, καθεμία πόλης χωριστά, την οποία ασκεί και για δικό της λογαριασμό, για να έχει έσοδα να δημιουργεί τα αναγκαία έργα που χρειάζεται και λοιπά και τις πολιτικές, αλλά και για να συγκεντρώνει το φορολογικό αντικείμενο για λογαριασμό της Μητρόπολης. Το ίδιο για το στρατό, το ίδιο για όλες τις αρμοδιότητες. Οι πόλεις ασκούν την αρμοδιότητα αυτή και όχι το κέντρο. Επίσης, είναι πολύ διαδεδομένο και μάλιστα δημιουργεί έναν περίεργο φανατισμό η άποψη ότι το όνομα Βυζάντιο δόθηκε στο Βυζάντιο από κάποιον Γερμανό τον 17ο, αν θυμάμαι καλά, αιώνα, τον Ιερόνυμο Γολφ. Είναι ψευδές. Αποκατέστησε την αλήθεια ο εν λόγω κύριος. Σε αυτό το βιβλίο και στον τέταρτο και στον τρίτο τόμο έχω μία πλήρη απαρίθμηση των πηγών. Από την αρχή του Βυζαντίου μέχρι το τέλος. Το κράτος του Βυζαντίου ορίζεται δυνάμει της πρωτεύουσάς του. Βυζάντιο. Το αποκαλούν. Και ακόμα στην εποχή του Κωνσταντίνου και στην εποχή του Ιουστινιανού και στο τέλος στην εποχή των Παλαιολόγων. Αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία που αναφέρεται στην ταυτότητά του. Το πρώτα-πρώτα σε ό,τι αφορά στο όνομα των κοσμοπόλεων, των κρατών δηλαδή που επικράτησαν μετά τον Αλέξανδρο στον ελληνικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ρώμης. Το όνομά τους δεν δίδεται από την εν γέννη ταυτότητα όπως σήμερα οι Αμερικανοί, οι Έλληνες, οι Ιταλοί κλπ. Που φτιάχνουν το κράτος τους. Δίδεται από το όνομα της πρωτεύουσας, της βασιλεύουσας πόλεως. Γι' αυτό αποκλήθηκε Ρώμη. Δεν είχε εθνικούς πληθυσμούς η Ρώμη ως επικράτεια, αλλά η ταυτότητα ήταν αυτή της Ρώμης, της Μητρόπολης, που είχε να κάνει με το Βυζάντιο. Γιατί αυτή εκπροσωπούσε και θεμελίωνε την έννοια της κοσμόπολης, του κράτους. Το ίδιο και τα ελληνιστικά κράτη. Έχουν το όνομα των βασιλέων ή των πρωτευουσών τους. Το ίδιο και το Βυζάντιο. Στην αποδελτίωση που έχω κάνει, όλων των πηγών, από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν υπάρχει καμία άλλη ονομασία πριν του να αποκαλούν το κράτος της μεταρωμαϊκής εποχής Βυζάντιο και όχι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ούτε Ανατολική Ρώμη, ούτε καν Ρώμη, παρά μόνον ορισμένες στα δάκτυα μετριώνται και που έχουν ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία για το λόγο που αποκαλούνται. Πώς? Παραδείγματος χάρη Ρωμανία. Ρωμανία αποκαλείται βεβαίως και πριν από το Βυζάντιο, υπάρχει η ονομασία πριν ακόμα δηλαδή μετεγκατασταθεί η πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλείται Ρωμανία. Αποκαλείται Ρωμανία και από ορισμένους Βυζαντινούς όταν θέλουν να μιλήσουν κυρίως για κάποιες περιοχές ή συμβάντα της επικράτειας και κυρίως της περιοχής των συνόρων. Δεν μπορούν να πούν εκεί μπήκαν οι Άραβες στο Βυζάντιο και να εννοούν την πρωτεύουσα, γίνονται πιο συγκεκριμένοι και λένε μπήκαν στη Ρωμανία, δηλαδή σε μια περιοχή της επικράτειας. Αλλά και πάλι, όπως ο Κεκαυμένος, ένας πολύ σημαντικός σχολιαστής και ιστορικός του Μέσου Βυζαντίου, και πάλι θα διευκρινίσει ότι το κράτος της Ρωμανίας είναι το Βυζάντιο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν αποκαλείται Ρώμη αλλά Βυζάντιο έχει μια τεράστια σημασία εξ επόψεως ταυτότητας. Ποια είναι η σημασία? Η απόρριψη της ρωμαϊκής καταγωγής του κράτους, του Βυζαντινού κράτους και η ανασύνδεσή του με τον ελληνικό κόσμο. Μάλιστα υπάρχουν έχω εντοπίσει 1-2 συγγραφείς οι οποίοι λένε ότι οι απόγονοί μας είναι οι Μεγαρείς, γιατί αυτοί ίδρυσαν το Βυζάντιο. Όλοι όμως αποδίδουν ως καταγωγή τους την ελληνική αρχαιότητα από τους ελληνικούς χρόνους, τον Μεγαλέξανδρο, τον Περικλή, όλους τους αρχαίους. Έχουν ξεχάσει καθοδόν το ρωμαϊκό παρελθόν. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο ζήτημα που έχει οδηγήσει αργότερα και στην έννοια της ρωμιοσύνης, μια παραχάραξη αν θέλετε του ιστορικού βιώματος του ελληνικού κόσμου? Συμβαίνει διότι οι Βυζαντινοί κατάφεραν να με τη μεταφορά της πρωτεύουσας κατάφεραν να οικειοποιηθούν αυτό που ήταν η Ρώμη. δηλαδή το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, την ηγεμονία της Οικουμένης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και τον 9ο αιώνα οι βασιλείς του Βυζαντίου δεν επιλέγουν το όνομα βασιλεύς των Ρωμαίων. Επιλέγουν άλλα ονόματα που αποδίδονται στη θρησκευτική τους ιδιότητα κλπ, στην κοσμική τους ιδιότητα άλλη κλπ, αλλά όχι των Ρωμαίων. Υιοθετείται ο όρος των Ρωμαίων από το τέλος του 9ου αιώνα, γιατί από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας της ρωμαϊκής ηγεμονίας από τον Πάπα και τους δυτικούς ηγεμόνες. Τότε διαμορφώνεται το δόγμα ότι όπως υπάρχει ένας Θεός στον ουρανό, έτσι υπάρχει και ένας Θεός στη γη, ένας βασιλιάς στη γη που ηγεμονεύει στην Οικουμένη. Δεν έχετε δικαίωμα να το αμφισβητήσετε και όλη η φιλολογία αναπτύσσεται στο ότι, που αποδέχονται και οι Πάπες, ότι οι Βυζαντινοί είναι κληρονόμοι από τον Κωνσταντίνο του Ρωμαϊκού Ιμπέριου. Και έρχεται στη συνέχεια ο Πάπας Νικόλαος, ακριβώς αυτή την περίοδο, και τι λέει,

τους Ρωμαίους και τη γλώσσα μας τη λατινική, μας θεωρείται βαρβάρους. Τη γλώσσα μας, λέει, τη θεωρείται βαρβαρική και σκυθική και όχι ρωμαϊκή. Ρωμαϊκή γλώσσα είναι η ελληνική πια και η ταυτότητα η ελληνική της Ρώμης. Γι' αυτό και βλέπουμε λοιπόν ότι η προσπάθεια των Βυζαντινών είναι να κρατήσουν αυτή την ιδιοκτησία του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ και γι' αυτό ενώ εθνικά διατηρούν και διακηρύσουν την ελληνική τους ταυτότητα, όπως εμπλουτίστηκε και με το χριστιανικό ιδίωμα, την μεταβολή θρησκείας, σε πολιτικό επίπεδο επικαλούνται τη Ρώμη. Ο Ελισσαίος όταν πηγαίνει, στέλνεται από την Ειρήνη την Αθηναία να πάει να εκπαιδεύσει την κόρη του Καρλομάγνου προκειμένου να την νυμφευθεί ο γιος της Ειρήνης της Αθηναίας και να συνάψουν μια συμμαχία, λέει εστάλει για να διδαχθεί την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, ταυτότητα και τους τρόπους, τους τύπους της ρωμαϊκής αυλής, της ρωμαϊκής πολιτικής. Προσέξτε τη διαφορά. Η όλη φιλολογία στην πρώτη περίοδο, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι Ρωμαίοι όταν μετεγκαταστάθηκαν στο Βυζάντιο, ως μετεγκατέστησαν την πρωτεύουσα, ήταν εκείνοι που επέμειναν στη λατινικότητα της γλώσσας και του Βυζαντίου. Ενώ η Εκκλησία μιλούσε εξ αρχής ελληνικά, ενώ η κοινωνία του Βυζαντίου μιλούσε ελληνικά και το πολιτισμικό μάλιστα ιδίωμα ήταν το ελληνικό και η ταυτότητα, το Βυζαντινό κράτος, η κεντρική διοίκηση επέμενε στα λατινικά. Ο Ιουστινιανός που πρώτος αρχίζει να νομοθετεί στα ελληνικά εκφράζει τη λύπη του γιατί η λατινική γλώσσα δεν γίνεται κατανοητή από κανέναν. Απ' την άλλη μεριά ο εξελληνισμός του κράτους ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή πέραν της Εκκλησίας βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης από τον Θεοδόσιο ήδη μιλάει κατά το ίμιση και μετά εξ ολοκλήρου ελληνικά. Και τα δικαστήρια επίσης που μέχρι τότε επέμεναν να τα έχουν ελληνικά. Δηλαδή ο εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης, της κορυφής της κρατικής διοίκησης επιμένει για κάποιους αιώνες λατινικά αλλά τελειώνει σχετικά σύντομα και αρχίζει να ταυτίζεται ακριβώς με την ευρύτερη ελληνική ταυτότητα. Ακούγεται συχνά να λένε ότι οι Βυζαντινοί, το Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό. Είναι ψευδές. Πρώτα-πρώτα δεν υπήρχαν έθνη τότε εκτός από το ελληνικό έθνος. Και το ρωμαϊκό εξέπεσε που υπήρχε πριν. Όταν περιέρχεται κάποιος στη φεουδαρχία, όταν δηλαδή πάβει να είναι ελεύθερος, δεν έχει ταυτότητα. Έχει την ταυτότητα του ηγεμόνα. Και επομένως δεν υπάρχει, έχει πολιτισμικό εθνοτικό ιδίωμα λόγω της γλώσσας, της συνάντησης με τους ανθρώπους, του τρόπου της ζωής, αλλά δεν έχει εθνικό, δηλαδή δεν έχει πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας να αυτοσυγκροτηθεί και να γίνει αυτοδύναμος, αυτόνομος, όπως είναι σήμερα τα εθνικά κράτη. Τότε ήταν η πόλης. Επομένως, έχουμε εδώ μια κυρίαρχη πολιτισμική ιδιότητα που είναι η ελληνική, που έχει να κάνει με τη Μητρόπολη, που είναι ταυτοτικά ελληνική και τις πόλεις που είναι πολύ περισσότερο ελληνικές. Όλη η Ανατολή είναι ελληνική. Από τους Αιγύπτιους μέχρι, το βλέπουμε και στα ευρήματα σήμερα, των Παπύρων και λοιπά, ή των Περσών. Οι μεγάλοι συντελεστές της επανεπέκτασης των ελληνιστικών, των Σελευκιδών, βασιλείων μέχρι την Ινδία ήταν οι Πέρσες που μιλούσαν

0: εντελώς ελληνικά την εποχή εκείνη και έως ότου να επέλθει η ρωμαϊκή κυριαρχία. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εδώ έναν εξελληνισμό που αρχίζει να διεισδύει και στις κορυφαίες περιοχές της κρατικής διοίκησης. Οι ιστορικοί και οι στοχαστές της περίοδου του Ιουστινιανού μιλάνε ακόμη είτε στην Ιταλική Ρώμη ή στην Ελληνική Ρώμη, τη Βυζαντινή Ρώμη, είτε στην Καθημάς Ρώμη και στην Ρωμαϊκή Ρώμη. Δηλαδή βλέπετε ότι αρχίζει σιγά σιγά να ζυμώνεται μια νέα πραγματικότητα η οποία ξεκινάει από κάτω, από τις πόλεις και διεισδύει και ενσωματώνει τη Μητρόπολη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ενώ το κράτος της Ρώμης στη δεύτερη περίοδο είναι όπως θα λέγαμε αυτοκρατορικό, μάλλον είναι κοσμοπολιτιακό με αυτοκράτορα, το Βυζαντινό κράτος έχει ένα κεντρικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή η Μητρόπολη, που προσυδειάζει στις άλλες ελληνικές πόλεις. Υπάρχει η Σύγκλητος, Βουλή, υπάρχει ο Δήμος που μιλάει ελληνικά και αναγκάζεται και ο βασιλιάς εκεί να μιλάει ελληνικά και βεβαίως αναπαράγει το καθεστώς των πόλεων. Ποιο είναι το πολιτικό σύστημα αλήθεια του Βυζαντίου? Ξέρουμε ότι στην εποχή της Ρωμαϊκής Πολιτείας, την πρώτη περίοδο της Ρώμης, είναι η Σύγκλητος. Είναι ένα αυστηρά ολιγαρχικό πολίτευμα. Στη δεύτερη περίοδο ο αρχηγός του στρατού είναι και ο ασκόν καθήκοντα μονάρχη. Αρχίζει από το 30, από τον Αύγουστο, τον Οκταβιανό. Η έννοια του αυτοκράτορα στην ελληνική ορολογία που παρέλαβαν και οι Ρωμαίοι είναι η έννοια του στρατηγού που ηγείται της μιας αποστολής με αυτόβουλο τρόπο, χωρίς δηλαδή να υπόκειται σε κάποια άλλη επιρροή. Στο Βυζάντιο εξαφανίζεται η έννοια του αυτοκράτορα και κυριαρχεί η έννοια του βασιλέως, ούτε του ιμπεράτορα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Γιατί επικρατεί η έννοια του βασιλέως? Διότι ο βασιλέας στο Βυζάντιο πρώτον δεν ασκεί πολιτική κυριαρχία όπως σήμερα ένας πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Δεύτερον, εκλέγεται από το Δήμο και ανακαλείται από τον Δήμο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις Βυζαντινών βασιλέων που εν αμφισβητήσει πήγαν στον υπόδρομο, έδωσαν την απολογία τους για τις πολιτικές που ακολουθούν και μόνον είχαν κατεβάσει το στέμα και μόνον όταν επιδοκιμάζονταν οι πολιτικές τους ξαναέβαζαν το στέμα στο κεφάλι και επέστρεφαν στο παλάτι. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν αποτυπώνεται όχι μόνο στο κοσμικό αλλά και στο θρησκευτικό εκκλησιαστικό δόγμα. Λέει παραδείγματος χάρη το κυρίαρχο δόγμα που διακρίνει μεταξύ βασιλέως και τυράννου ή νόμου που είναι τρόπος ή τρόπου που είναι νόμος, που είναι το αυθαίρετο τυραννικό ή το εντός της νομιμότητας πολιτεύεστε το βασιλέως. Λέει λοιπόν ότι ο βασιλιάς έχει την ένομον, χάρη του Θεού, προσέξτε, όχι ότι είναι ελαίο Θεού, όπως ήταν οι δυτικοί μονάρχες, αλλά έχει την χάρη του Θεού, την ευλογία του δηλαδή, υπό τον όρον ότι έχει και την αποδοχή της κοινωνίας και την εκλογή, άρα την νομιμότητα. Εάν την απολέσει, απόλυται και την χάρη του Θεού, η κοινωνία της Κωνσταντινούπολης μπορεί κάλλιστα να τον απομακρύνει από τον θρόνο νομίμως. Αυτό λοιπόν το πολιτιακό σύστημα, καθώς κυριαρχεί ουσιαστικά, γίνεται μέρος της Βυζαντινής, δηλαδή της πρωτεύουσας, της βασιλεύουσας πόλης, πολιτικό διακύβευμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι βασιλείς του Βυζαντίου προέρχονται από τα στρώματα, τα επαγγελματικά στρώματα της Κωνσταντινούπολης ή των Πέριξ. Και κάποιοι από το στρατό, οι οποίοι όμως για να γίνουν βασιλείς περιμένουν έξω από τα τείχη της πόλης προκειμένου να τους εκλέξει, εκβιάζουν, αλλά παρόλα αυτά τηρούν το τυπικό, να τους εκλέξει ο Δήμος και η Σύγκλιτος. Έδωξε τη Σύγκλιτο ή τη Βουλή και το Δήμο, έλεγαν τα έγγραφα της εκλογής αυτής. Αυτοκράτορας στο Βυζάντιο αποκαλείται μόνο ο βασιλιάς εν περιπτώσει που υπάρχουν και συμβασιλείς, που ουσιαστικά δηλαδή επιλέγονται οι συμβασιλείς από τον Δήμο. Έχουμε βασιλείς που παρακαλούν στο τέλος της ζωής τους τη Σύγκλιτο και το Δήμο να αποδεχθούν να εκλεγεί ως βασιλιάς ένας που επιθυμούσε ο γιος του ή οποιοδήποτε άλλος που επιθυμούσε αυτός. Και πολλές φορές του αρνήθηκαν. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πολιτιακό σύστημα που επιλέγει από τη Μητρόπολη, τη βασιλεύουσα πόλη, επιλέγει τους άρχοντες και το βασιλέα, τους ελέγχει και τους ανακαλεί. Γιατί αυτό? Διότι επικρατεί το επικοινωνιακό σύστημα της μικρής κλίμακας. Εάν δεν υπήρχαν οι πόλεις μέσα στο κράτος, στην επικράτεια, και εάν δεν υπήρχε και η ανοικοδόμηση της πόλεως, της μητροπολιτικής, κατά το πρότυπο της ελληνικής πόλης, δεν θα είχαμε αυτόν τον δημοκρατικό πολιτισμό που επικράτησε στη συνέχεια. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο κέρδος, αν θέλετε, η σημαντικότατη εξέλιξη του Βυζαντίου λόγω της εξέλιξης αυτής των πόλεων? Το γεγονός ότι τέλειωσε η δουλεία. Ξέρουμε ότι στην πόλη κράτος υπήρχε το δουλοκτητικό σύστημα. Στο Βυζάντιο σιγά σιγά από την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων με μια μεγάλη κοιλιά αύξησης της δουλείας στη Ρώμη, στις αρχές του Βυζαντίου ολοκληρώνεται το τέλος της δουλείας χωρίς να χυθεί ούτε σταγόνα αίματος. Πώς συνέβη αυτό? Για έναν πολύ απλό λόγο, ότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα. Κυριάρχησε αυτό που λέγεται σήμερα συντεχνία. Η συντεχνία δεν είναι ένα φεουδαλικό κατάλοιπο που υπήρξε μέχρι και τον 19ο αιώνα. Είναι η εταιρική οικονομική σχέση, ένα άλλο οικονομικό σύστημα που δεν έχει να κάνει με το σημερινό που έχει τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτό στην εργασία, αλλά που και ο εργαζόμενος συγκροτεί το οικονομικό σύστημα. Εάν δεν υπάρχει συμβολή του κεφαλαίου όλοι μαζί, εάν υπάρχει και η συμβολή του κεφαλαίου αναλογικά κατά τον τρόπο που ναι μεν ο κάτοχος του κεφαλαίου έχει την ηγεσία, αλλά όμως ο εργαζόμενος αποτιμάται όχι για τη σχέση εξαρτημένης εργασίας που δεν έχει, αλλά ως η εργασία του ως κεφάλαιο. Αυτό το καθεστώς έκανε άχρηστη τη δουλεία. Δεν θα σας εξηγήσω τώρα γιατί το εξηγώ στο έργο μου αυτό, αλλά όμως είναι πολύ ενδιαφέρον και εξηγεί γιατί στη συνέχεια η δυτική κυρίως αναγέννηση εδράζεται στην επανεμφύτευση των πόλεων από το Βυζάντιο. Άρα η θεμελιώδης παράμετρος εκείνη που συγκροτεί τον άνθρωπο ως ελεύθερη οντότητα, στην εταιρική αυτή οικονομία, τη συντεχνία, που επιτρέπει στον τεχνίτη, στον όποιον, να μην γίνει δούλος του κυρίου του, αλλά να συγκροτηθεί οργανωμένα σε ξεχωριστό σύστημα μέσα στο φέουδο, και βεβαίως σε μια δυναμική που οδηγεί ακριβώς στην συνολική, μέσω της νομισματικής οικονομίας που αναδύεται και μετεμφυτεύεται από το Βυζάντιο στη Δύση, με πρώτη την Ιταλία. Αυτό εξηγεί γιατί στην Ιταλία αναπτύχθηκαν οι πόλεις, γιατί ήταν υπό την στέγη, ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου η Ιταλική αναγέννηση. Ενώ πέραν της Ιταλικής Χερσονήσου, οι πόλεις επεχείρησαν να κυριαρχήσουν, αλλά κατάφεραν τα κεντρικά κράτη των φεουδαρχών να τα ενσωματώσουν και να διαμορφώσουν στη συνέχεια τις αυτοκρατορίες και στο τέλος το κράτος έθνος. Βλέπετε δηλαδή ότι χωρίς το Βυζάντιο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την προηγούμενη αρχαιότητα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και την εωτερικότητα, διότι χωρίς το Βυζάντιο δεν θα υπήρχε σήμερα η εωτερικότητα. Υπάρχει όμως εδώ ένα κεντρικό ζήτημα που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ποιο είναι αυτό? Το γεγονός ότι επικράτησε για την εωτερικότητα ο δυτικός δρόμος της περιφέρειας και όχι ο ελληνικός δρόμος που οδηγούσε το Βυζάντιο, διότι η έννοια της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή των κρατών εθνών, γεννήθηκε στο μέσο Βυζάντιο, από την εποχή των Ισαύρων και ιδίως των Μακεδόνων. Γι' αυτό και είχαμε εκείνη την τρομακτική απογείωση αυτής της εποχής, που εκεί μετακαινώθηκε το πνεύμα στους Άραβες, η μεγάλη κλίμακα μέσω των πόλεων στη Δύση και το αυτοκρατορικό ιδιώνυμο της κρατικής δεσποτείας στην Ρωσική Ανατολή. Έτσι ενοποιείται ο ευρωπαϊκός χώρος. Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός δρόμος υπονομεύθηκε εσωτερικά. Να σας θυμίσω τα τρία στάδια: 1204, 1453, 1821, η τελευταία προσπάθεια των Ελλήνων να ανασυγκροτήσουν την εθνική κοσμόπολη, να συγκρατήσουν τις πόλεις της περίοδου της τουρκοκρατίας με το δημοκρατικό τους σύστημα και να συγκροτήσουν το κεντρικό κράτος για να οδηγήσουν στην συγκράτηση της ιστορικής κληρονομιάς και να την μετακαινώσουν στην εποχή της νεωτερικότητας. Αυτό απέτυχε με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ο δυτικός δρόμος. Με άλλα λόγια, τι είναι ο δυτικός δρόμος? Το κράτος της μεγάλης κλίμακας, αυτό που λέγεται νεωτερικότητα, που προκαλεί όλα αυτά τα θαυμαστά για να μπορέσει να κινείται η ανθρωποκεντρική διαδικασία στην μεγάλη κλίμακα, τεχνολογία κλπ, αλλά που επανεκκινεί από το μηδέν. Δηλαδή πώς θα αποσύσουμε την δουλοπαρική ιδιότητα του ανθρώπου και να τον κάνουμε ελεύθερο. Η ατομική ελευθερία και η σημερινή πραγματικότητα που την αποκαλούν δημοκρατική, αλλά που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόπλασμα της εκλόγιμης μοναρχίας. Υπάρχει λοιπόν, για να κλείσω, και το ζήτημα της ταυτότητας. Το Βυζάντιο επιλέγει, έτσι κι αλλιώς οι κοινωνίες του έχουν ως κυρίαρχη ταυτότητα την εθνική. Κανένας από τους βασιλείς που είχαν εθνοτική καταγωγή, αρμένικη, συριακή ή ό,τι, δεν επικαλείται άλλη ταυτότητα και δεν υπερασπίζεται άλλη ταυτότητα πλην της ελληνικής. Είναι περίεργο ότι αναζητούν το αίμα των βασιλέων του Βυζαντίου, ενώ αν πάμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω πόσοι θα σκεφτούν ότι ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, ο οποιοσδήποτε θα προσεγγιστεί με βάση την καταγωγή του από κάποιο άλλο έθνος και όχι αυτό το οποίο έρχεται να αντιπροσωπεύσει και να διακινήσει ως το αμερικανικό όνειρο, την αμερικανική πολιτική, την αμερικανική ταυτότητα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι υπάρχει κάποια πονηρά φύση πίσω από αυτό το ιδίωμα, διότι η πιο μεγάλη και σημαντική βασιλής του Βυζαντίου που υπηρέτησαν τον ελληνισμό όσο κανείς άλλος είχαν μη εθνοτική καταγωγή από τους κάθε αυτό Έλληνες των Αθηνών, της Σπάρτης και άλλα τεινά τα οποία διακινούν οι διάφοροι περίεργοι της ιστορίας, οι ιδεολόγοι δηλαδή της εποχής μας. Επομένως, η ταυτότητα αυτή που ήταν διάχυτη στον ελληνικό κόσμο των πόλεων και ήταν γιατί οι πόλεις εκπροσωπούσαν και διακινούσαν την ελευθερία, είπαμε ταυτότητα δεν υπάρχει στη φεουδαρχία. Οι πόλεις λοιπόν συγκρατούν και συγκροτούν την ελληνική ταυτότητα και γι' αυτό αποκαλούν Βυζάντιο το κράτος και την επικράτειά τους και γι' αυτό επικαλούνται ως προγόνους τους Έλληνες των ελληνιστικών και των κλασικών χρόνων, όπως άλλωστε και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα του Βυζαντίου είναι το ίδιο πανομοιότυπο που ήταν προηγουμένως. Διδάσκεται ο Όμηρος, διδάσκονται οι ρήτορες, γιατί αναπτύσσεται η ρητορική στις πόλεις, διδάσκονται τα πολιτεύματα και ο στοχασμός της κλασικής εποχής, όπως και οι μεγάλοι φιλόσοφοι, αλλά δεν υπησέρχεται το θρησκευτικό ιδίωμα. Είναι χαρακτηριστικό το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που έδωσε και την ιδέα του Πανεπιστημίου στη νεότερη εποχή. Είναι κατεξοχήν κοσμικό, όπως και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτή η ταυτοτική αναφορά στο παρελθόν που την επικαλούνται και οι συγγραφείς για να εμπνεύσουν τους βασιλείς, όπως και οι βασιλείς για να διδάξουν τι πολιτισμό διακινούν και ποια ταυτότητα, είναι διάχυτη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πώς αποδίδεται, με ποιο συμβολισμό. Αποδίδεται, αυτό πρέπει να πούμε, ότι είναι το διαρκές ιδίωμα των Ελλήνων. Από τους πρώιμους χρόνους, όπου είναι οι Αχαιοί, οι Δωρείς κλπ, αλλά όλοι Έλληνες, έτσι και στο Βυζάντιο έχουμε τους Γρεκούς, τους Έλληνες ή τους Ρωμαίους. Όταν ρωτάτε στην εποχή του Ιουστινιανού από έναν Έλληνα διανοητή ο οποίος πήγε πρέσβης στη σκηθική χώρα, στην Νότια Ρωσία και συναντάει έναν που μιλάει άπτεστα ελληνικά. Πώς τα άμαθες τα ελληνικά, του λέει είμαι Γρεκός. Δήλωση ταυτότητας. Μπορώ να σας απαριθμίσω εκατοντάδες, τα έχω αποτυπώσει στον τρίτο τόμο του Κοσμοσυστήματος. Όταν γράφουν οι ιστορικοί, ο Πέτρος Πατρίκιος, ο οποίος μιλάει για πρώτη φορά για την περί της πολιτικής επιστήμης. Προσέξτε, η γένεση της πολιτικής επιστήμης στην νεότερη εποχή αρχίζει το 1949 με ένα συνέδριο στην UNESCO στο Παρίσι. Η πολιτική επιστήμη είναι αδιάπτωτη σε όλη την ιστορία και του Βυζαντίου και του μετά Βυζαντίου. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι ιστορικοί μιλάνε για την εθνοτική καταγωγή των πληθυσμών του κράτους του Βυζαντίου, μιλάνε για τους Έλληνες. Δεν χρησιμοποιούν ούτε το Ρωμαίους, το Ρωμαίοι, ούτε το Γρεκοί. Έλληνες. Αυτά μπορείτε να τα δείτε, όπως σας είπα, στο ελληνικό κοσμοσύστημα. Κατά την ίδια έννοια που μιλάνε και περιγράφουν τις πόλεις, το πολιτιακό τους σύστημα και τις ελευθερίες που διακινούν, που δεν είναι μόνο η ατομική ελευθερία του σήμερα, αλλά και η κοινωνική, σας είπα για το οικονομικό σύστημα της συντεχνίας, εταιρική οικονομία, και για το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας. Υπάρχει ο Δήμος, πάντοτε, που έχει κυρίαρχη θέση και επιλέγει και τους άρχοντες. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το συναντάμε καθ' όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου και όχι σε ορισμένες στιγμές. Δεν υπάρχει τώρα χρόνος να σας διαβάσω έστω τους τίτλους των παραγράφων που μεταφέρω τις φράσεις των Ελλήνων της εποχής, των ιστορικών, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αναφέρονται στην ελευθερία, στην ισότητα, στη δικαιοσύνη, στην ένομη επιστασία και όχι πολιτική κυριαρχία που ασκούν οι βασιλείς, που σταματάει, όπως θα μας πει ο Λέων ο Σοφός, στα τείχη των πόλεων, όλα ελληνικά τα οποία μετακαινώνονται και στην εκκλησία. Η εκκλησία, ξέρετε, η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, δηλαδή η Ορθοδοξία, δεν είναι η σημερινή Ορθοδοξία. η Ορθοδοξία είναι η Ορθοδοξία που συγκροτείται κατά το πρότυπο το πολιτικό, θα μας πει ο Φώτιος, δηλαδή κατά πόλης. Και όταν χρειάζεται να συντονιστούν στο επίπεδο της επικράτειας, έχουν τις οικουμενικές συνόδους που είναι σύνοδος των αντιπροσώπων των πόλεων. Η Μητρόπολης αυτή την έννοια έρχεται να αποδώσει. Είναι η κεντρική πολιτεία μιας περιοχής η οποία έχει και την ηγεσία, εκεί συγκροτείται και η ηγεσία των πόλεων. Η αυτονομία κάθε Μητρόπολης αναπαράγει το πολιτιακό καθεστώς των πόλεων. Η Εκκλησία δηλαδή συγκροτείται πολεοκεντρικά. Και γι' αυτό υπάρχει και η αρχή της μη εισπίδησης, όπως λέγεται. Ακόμα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν μπορεί να πάει σε μια Μητρόπολη εάν δεν έχει την άδεια του Μητροπολίτη. Κατά την ίδια έννοια και ο βασιλέας του Βυζαντίου, για να πάει κάπου θα έπρεπε να έχει την άδεια της πόλεως. Αλλιώς η πόλη μπορούσε να του κλείσει τις πόρτες των τυχών. Έχουμε το παράδειγμα το πιο κλασικό του τελευταίου του εκλεγέντος με την άλωση του 1204 του Λάσχαρη, ο οποίος διέφυγε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στη Νίκαια, και στη Νίκαια του έκλεισαν την πόλη, τις πόρτες, και έκανε διαπραγματεύσεις να αποδεχθούν τουλάχιστον την οικογένειά του, και αργότερα κατάφερε να τους πείσει να γίνει και αυτός μέλος της πόλεως. Το ίδιο με το κατακουζινό, δηλαδή αυτό το καθεστώς ισχύει μέχρι τέλους. Και όταν ο Μωάμεθ θέτει το ζήτημα γιατί δεν παραδοθήκατε προκειμένου να μην καταστραφεί η πόλη, η απάντηση ήταν μία. Το την πόλη σου δούνε ουκ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, του λέει ο Νοταράς. Κατά την ίδια έννοια που του απάντησε και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχω εγώ την αποφασιστική αρμοδιότητα να δώσω την πόλη ή να μην τη δώσω. Το αποφάσισε ο Δήμος, η συνέλευση που συνήλθε, ότι θα αγωνιστούν μέχρι τέλους. Και αυτό ακολούθησε ως εντολοδόχος. Σήμερα την ιδιότητα του εντολέα, και κάνω τον παραλληλισμό για να κατανοήσουμε το πολιτικό σύστημα του Βυζαντίου και γιατί η ελληνική ταυτότητα αποδίδεται έτσι, ακόμα και όταν δηλώνουν πολίτες της Ρώμης, με το ιδιώνυμο του Έλληνα βεβαίως, αλλά με μία εκφορά η οποία έρχεται από κάτω, από τον Δήμο, ως εντολή. Δεν είναι εντολέας και εντολοδόχος ο βασιλιάς, είναι εντολοδόχος που δέχεται και συναρμόζεται με την εντολή, την επιθυμία του Δήμου. Να έρθω σε μία τελευταία επισήμανση που σήμερα σταδιοδρομεί και ανάβει τα καινούργια πάθη, και κλείνω με αυτό στον καθημάς διάλογο. Οι Έλληνες του Βυζαντίου μέχρι και το Γενάδιο μιλάνε για Έλληνες, το γένος των Ελλήνων, όχι των Ρωμαίων, όχι των Ρωμιών. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έχουμε έναν διεισμό. Όταν οι Έλληνες διαλέγονται με τους Οθωμανούς, μιλάνε για Ρωμαίους ή Ρωμιούς. Όταν μιλάνε για την ταυτότητά τους, μιλάνε για Έλληνες ή Γρεκούς. Και όταν διαλέγονται με τον έξω κόσμο, πάλι ως Έλληνες ή Γρεκοί διαλέγονται. Γιατί αυτό? Διότι οι Οθωμανοί δεν αναγνώριζαν έθνη, αλλά θρησκευτικές κοινότητες. Και η θρησκευτική κοινότητα των Ελλήνων περιήλθε στους Άραβες, στο Ισλάμ και στους Οθωμανούς ως Ρωμιοί. Γι' αυτό και τους Ευρωπαίους σήμερα οι παλαιοί Άραβες τους αποκαλούν Ρωμιούς, Ρουμ, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα που γνώρισαν δηλαδή την Ευρώπη ως Βυζάντιο, ως Ρώμη. Αλλά είναι και η μόνη, διότι όλοι οι άλλοι πέριξ λαοί αποκαλούν τους Έλληνες Γρεκούς ή Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των Δυτικών. Η έννοια της Ρωμιοσύνης λοιπόν έρχεται σήμερα να υπηρετήσει τι, τον, την άρνηση της συνέχειας της ελληνικής ταυτότητας κατά τον ίδιο τρόπο που έρχεται να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό την απόρριψη του Βυζαντίου και εκεί υπάρχει αντιδικία από τους δυτικόφρονες ή δυτικούς που αναγνωρίζουν ελληνικό κόσμο και ελληνικό έθνος μέχρι το πολύ τους Αλεξανδρινούς χρόνους. Κυρίως μέχρι που έρχεται ο Αλέξανδρος να επεκτείνει τα σύνορα του ελληνισμού στην Ανατολή. Βλέπετε δηλαδή ότι το αλακάρτ της επιλογής οι μεν δυτικόφρονες του ελληνισμού που τελειώνει ως έθνος με τους Ρωμαίους έρχονται της Ρωμιοσύνης, μια άλλη ιδεολογική επιλογή, να αναδείξουν το Βυζάντιο ως μήτρα του ελληνικού κόσμου που όμως διαρριγνύει ως ταυτότητα με την αρχαιότητα. Εδώ έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ένας σημαντικότατος, αν θέλετε, και με τα έργα του ιερωμένος ο Ρωμανίδης, ο οποίος θα ισχυριστεί ότι από τη στιγμή που οι Έλληνες υιοθέτησαν το χριστιανισμό, έπαψαν να είναι Έλληνες και έγιναν Ρωμαίοι. Και επομένως άλλαξαν ταυτότητα. Μα είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι όλη αυτή η γραμματεία που σας επικαλέστηκα, οι λίγοι, αλλά που είναι γεμάτη από αυτήν το εξάτομο, να είναι εντελώς αγνωστικιστές, να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητά τους και να έρθει ένας αιώνες μετά να ανακαλύπτει ότι δεν είναι Έλληνες και ας το δηλώνουν. Είναι δυνατόν όταν τελείωσε η ρωμαϊκή ταυτότητα, διότι περιήλθαν στη φεουδαρχία και τους λένε ότι εσείς δεν είστε καν Ρωμαίοι αλλά είστε βάρβαροι, χωρίς ταυτότητα δηλαδή, να έρχεται να λέει ότι γίναμε εμείς, δεν γίναμε Ρωμαίοι όσο κυριαρχούσαν οι Ρωμαίοι και γίναμε Ρωμαίοι όταν εξέλιπαν οι Ρωμαίοι και οικειοποιηθήκαμε και το κράτος. Βλέπετε δηλαδή ότι η διελκυστίνδα γίνεται μεταξύ δύο ιδεολογικών παραμέτρων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και απλώς οδηγούν σε έναν νέο διχασμό του ελληνικού κόσμου, ο οποίος διχασμός έναν τρόπο έχει να αποτραπεί. Να δεχθούμε ότι η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου είναι ανθρωποκεντρική και κόσμο-συστημική, αδιάπτωτη από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους μέχρι τη νεότερη εποχή. Γιατί? Διότι δεν περιήλθαν ποτέ στη φεουδαρχία για να διακοπεί η συνέχεια. Έχουν τις ίδιες αναφορές, τις ίδιες ταυτοτικές λειτουργίες, την ίδια ανθρωποκεντρική πραγματικότητα. Και με πρόσημο εθνική κοινωνία, δηλαδή η πρώτη εθνική κοινωνία των Ελλήνων, είναι η πόλης. Αυτό που λέμε κοινότητες στην τουρκοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πόλης, κράτη όπως μετεξελίχθηκαν στην περίοδο της κοσμοπολιτιακής οικουμένης. Απλώς είναι σε ένα καθεστώς δεσποτικής ασιατικού τύπου κατοχής. Άρα λοιπόν, όποιος αναφέρεται σε μεσαιωνικό Βυζάντιο διαπράττει έγκλημα επιστήμης. Δεν υπάρχει μεσαιωνικό Βυζάντιο, διότι δεν περιήλθε στη φεουδαρχία. Υπάρχει αδιάπτωτη ανθρωποκεντρική συνέχεια. Ο ελληνικός κόσμος συγκροτήθηκε όχι ως κράτος-έθνος αλλά ως κόσμο-σύστημα με πολλές πόλεις που συνέχισαν να υπάρχουν και μέσα στην οικουμενική κοσμόπολη ως επόμενη φάση και που ακριβώς αυτό το διαπιστώνουμε και στην περίοδο της Επανάστασης. Η εμφύλη της περίοδου της Επανάστασης και τα συντάγματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανασυγκρότηση με πόλεο-κεντρικούς όρους των Ελλήνων, επειδή ακριβώς δεν είχαν στην κορυφή ένα κεντρικό κράτος όπως είναι η Κοσμόπολη και όπως σχεδίαζε ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Καποδίστριας. Αυτό ήταν και η αιτία της ήττας μας. Δηλαδή το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού που είναι η αδιάπτωτη παρουσία των πόλεων που συγκρατούν τον ελληνικό κόσμο εν ελευθερία και μάλιστα με δημοκρατία, έρχεται να αποτελέσει τη δαμόκλεια σπάθη για να μπορέσουν κάποιοι τρίτοι να ηγεμονεύσουν επί του ελληνικού κόσμου και να τον συρρυκνώσουν επιβάλλοντας ακριβώς ένα απολυταρχικό κράτος στη νεότερη εποχή μετά την αποτυχία της Ελληνικής Επανάστασης. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Κράτησα ίσως περισσότερο χρόνο από όσο θα είχα σχεδιάσει, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έπρεπε έστω με στιγμές αναφοράς να το διαπραγματευτώ για να διαμορφώσω μια συνολική εικόνα αυτής της πραγματικότητας, δηλαδή της κεφαλαιόδους και αδιάπτωτης παρουσίας των πόλεων που συγκροτεί την ουσία του ελληνικού πολιτισμού από τους κρήτο-μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι τη γένεση του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους. Ακόμα και στη διάρκεια που το ελλαδικό κράτος υπάρχει, τις πόλεις και τα κοινά και τη δημοκρατία τα καταργούν με διάταγμά τους οι Βαβαροί. Αλλά έξω από αυτό έχω δείξει και υπάρχει στην ιστοσελίδα μου η ανάλυση του συντάγματος της Καλύμνου του 1894. Εγκαθιδρύουν τη δημοκρατία στο κοινό, στην πόλη και την εταιρική οικονομία. Είναι εκπληκτικό τι δύναμη αντοχής έχουν και τι πολιτισμό παράγουν. Είμαστε πολύ μακριά σήμερα ως νεωτερικότητα και ως ελληνικός κόσμος από αυτό το οικουμενικό ιδίωμα αυτής της πραγματικότητας που έζησε ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το 19ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ για αυτές τις νέες προοπτικές που δίνετε στην επιστήμη, να μην θεωρείτε το Βυζάντιο μια αυτοκρατορία αλλά μια κοσμόπολη ανθρωποκεντρική, δείχνοντας τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου, και έχετε αφιερώσει όλη σας τη ζωή στην έρευνα της συνέχειας της πόλης κράτους από την αρχαιότητα μέχρι νεωτερικότητα. Νομίζω
0: ότι... Κυρία Παραρά, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια διευκρίνηση κρίσιμης σημασίας. Το παράδειγμα του ελληνικού κόσμου και η επίκλησή του δεν μου χρειάζεται για να διδάξω την επιστροφή σε αυτό, αλλά την έπνευση αυτό από αυτό για να διαμορφώσουμε μια νέα επιστήμη η οποία θα αποκτήσει, γιατί έχει καθολικά χαρακτηριστικά. Ο ελληνικός κόσμος ως ενότητα και συνέχεια διδάσκει αυτό που γνωρίζει ο καθένας για το άτομό του, την εξελικτική βιολογία του κόσμου ως κοσμοϊστορία. Δεν μας μπορεί να μας το διδάξει η νεωτερική επιστήμη, διότι έχοντας αποκλείσει τον ελληνικό κόσμο, δεν διδάσκει το μέλλον και δεν έχει ιστορικό βάθος για να έχει τα αντίστοιχα παραδείγματα όλης της εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό μας το διδάσκει μόνο ο ελληνικός κόσμος, και από εκεί μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε μέσω της επιστήμης, το λέω σε εισαγωγικά, ένα νέο κίνημα διαφωτισμού που θα μας μεταφέρει από τη σκέψη τη νεαντερτάλια του μεσαίωνα που διδάσκουν οι διάφοροι Καντ, Χέγγελ, Μοντεσκιέ και οι σύγχρονοι, σε μια επιστήμη που θα διδάσκει το μέλλον της σημερινής ανθρωπότητας.
1: Εξάλλου η επιστήμη της ιστορίας είναι η μελέτη του παρελθόντος για την αυτογνωσία του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος.
0: Δεν βάζουν την ιστορία, την έχουν ρίξει στα απόβλητα. Δεν την κάνουν μέρος, δηλαδή το παρελθόν, μέρος της κοινωνικής επιστήμης. Το συνταγματικό δίκαιο συζητάει για τα συντάγματα του σήμερα και τις ελάχιστες διαφορές τους. Δεν μπαίνει στο βάθος της πολιτιακής τυπολογίας. Γι' αυτό και ταυτίζει τη δημοκρατία με την αντιπροσώπευση και την εκλόγιμη μοναρχία, ενώ είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτό σίγουρα πρέπει να κάνουμε και μία άλλη συνάντηση να εξηγηθεί, γιατί η νεωτερικότητα χρησιμοποιεί τον όρο δημοκρατία για κάθε μορφής πολίτευμα σε όλο τον κόσμο, και έτσι έχει πλαστενοποιηθεί η έννοια της, ενώ το δικό σας έργο τη διαβγάζει, την ταξινομεί, την τυπολογεί και το έργο σας της νέας επιστημολογίας που εισηγήσετε με το όνομα Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία δίνει μια προοπτική, γιατί αν συνειδητοποιήσουμε ακριβώς με βάση την τυπολογία που προτείνεται την πολιτιακή κατάσταση σήμερα, έχουμε ελπίδα να δούμε ορίζοντα κοινωνικής εξέλιξης με συμμετοχή των πολιτών, με αντιπροσώπευση και εν τέλει δημοκρατία.
0: Σήμερα, κυρία Παραρά, ο κόσμος εάν αμφισβητεί τις πολιτικές έστω του σημερινού πολιτικού συστήματος, τον ταξινομεί στους ακραίους από τη μια πλευρά ή την άλλη, γιατί θεωρούν ότι αν αμφισβητήσει κανείς το παρόν σύστημα, αφού είναι η κατακλείδα της δημοκρατίας, σκέφτεται μόνο τον αυταρχισμό ή τις ακρότητες. Εάν δίναμε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι αυτά τα δύο πολιτικά συστήματα με στατικό τρόπο είναι το ένα αδελφό του άλλου, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να γίνει δικτάτορας ή να παραμένει μέσα στο τυπικό καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, παραδείγματος χάρη, και κάθε άλλος αρχηγός. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας επιχείρησε να επιβάλλει καθεστώς αυταρχικό. Δεν τον εμπόδιζε κανείς, το Σύνταγμα το επιτρέπει. Το παράδειγμα του ελληνικού κόσμου διδάσκει ότι έχουμε μια διαλεκτική σχέση μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας, η οποία ρυθμίζεται και ανασυγκροτεί τις ισορροπίες μέσω της πολιτιακής τυπολογίας. Δηλαδή, όσο περισσότερο γιγαντώνεται η δύναμη της οικονομίας, τόσο η κοινωνία μπαίνει στην πολιτική πιο μέσα και θεσμίζεται για να δημιουργήσει ισορροπίες. Αυτά τα διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Δεν τα διδάσκει η νεωτερικότητα. Γιατί έχει στατική αντίληψη. Όπως οι κοινωνίες των ζώων, έτσι θα παραμείνουν στατικά, λέει, και οι κοινωνίες των ανθρώπων. Δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη που προχώρησα σε αυτό το διάλογο, αλλά πρέπει ο διάλογος να γίνει τώρα με τους έχοντες την υπομονή να μας ακούσουν μέχρι τώρα.
1: Πολύ σωστά. Κυρία Γκατζούλη, αν μπορείτε να συντονίσετε τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και καθηγητά. Μόνον η συμμετοχή σας μας τιμά σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας αρχίσουμε τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Βλέπω ο κύριος Βαλιανάτος έχει σηκώσει το χέρι του. Κύριε Βαλιανάτε, ερώτηση, έτσι. Ευχαριστώ.
3: Γεια σας. Ευάγγελος Βαλιανάτος και σας μιλώ από την Νότια Καλιφόρνια. Συγχαρητήρια, κύριε καθηγητά. Συμφωνώ μαζί σου για την ταυτότητα του Έλληνα. Έχει παραμείνει ελληνική για όλα αυτές τις διετίες. Έχω μόνο μια μικρή ερώτηση. Το 1082 στην Κωνσταντινούπολη, στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, όταν ο καθηγητής ήταν ο Μιχάλης ο Ψελός, είχε ένα μαθητή από την Ιταλία, τον οποίο τον ονομάζανε και Ιταλό. Αυτός δίδασκε τον Πλάτωνα. Και ο Πατριάρχης και ο Βασιλεύς, ο Κομνηνός, είχαν τόση ανησυχία μαζί του, που τον έφερα στην Σύνοδο και η Σύνοδος τον αναθεμάτισε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο τελικό ανάθεμα αναθεματίσανε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και αυτούς που μελετάνε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Εσείς τι νομίζετε, δηλαδή αυτό είναι μέρος της ταυτότητας του Έλληνα, οι χριστιανοί να μισούν τους Έλληνες, τους αρχαίους Έλληνες?
0: Προσέξτε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, όπως και η αντίδραση του Ψελού, ο οποίος είπε ότι φίλτα τα όλα, αλλά φίλτατος περισσότερο από όλους ο Πλάτων. Οι διάλογοι αυτοί και οι αντιμαχίες έγιναν όπως έγιναν και στην αρχαιότητα, ξέρετε. Η υπόθεση του Σοκράτη είναι πολύ χαρακτηριστική. Η υπόθεση του Αριστοτέλη που έφυγε όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Αλέξανδρου, πάλι είναι γνωστό.
3: Ναι, σωστά.
0: Θα έδινε την δυνατότητα στους Αθηναίους να ασχημονήσουν για μία ακόμη φορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το Βυζάντιο έχει ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα το οποίο είναι μοναδικό στην ιστορία. Ότι για πρώτη φορά οικοδόμησε μία νέα θρησκεία εξυπαρχής πάνω στα θεμέλια τα διανοητικά, φιλοσοφικά και θεσμικά του ελληνικού κόσμου, αλλά οικοδόμησε μια νέα θρησκεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχει...
3: Το καταλαβαίνω τι σημαίνει αν αυτό. Υπάρχει, απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, σταματήσανε την Ακαδημία του Πλάτωνα, έκανα πολλά κακά στον ελληνισμό.
0: Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να το ξεριζώσει κανείς και είναι πρόκληση εμφυλίου, είναι η θρησκεία.
3: Ακριβώς.
0: Βασανίστηκε, όπως ξέρουμε, πάρα πολύ το Βυζάντιο στο να... και οι βασιλείς προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να ισορροπήσουν τα πράγματα. Αλλά και πάρα πολλές φορές πήραν θέση, ιδίως στις κρίσιμες στιγμές, που ήταν διχαστικοί. Αλλά τόσο οι αγώνες της νέας θρησκείας προς την Παλαιά, την Ολύμπια, όσο και μεταξύ των δογμάτων του χριστιανισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αναλογιστείτε ότι για ορισμένους το όνομα Έλλην σήμαινε όχι απλώς τον εθνοτικά Έλληνα, αλλά αυτόν που ασπάζονταν την Ολύμπια θρησκεία, που σημαίνει ότι, το είπε ένας Άγγλος πρωθυπουργός κάποτε, όλα να τα αγγίξουμε, αλλά ποτέ θρησκεία, αφήστε την να ταξιδεύει μόνη της. Η θρησκεία δεν ξεριζώνεται εύκολα, και μάλιστα οι μονοθεϊστικές θρησκείες ακόμα περισσότερο. Είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο το οποίο, ενώ εναρμονίζεται με τις πραγματικότητες, έρχεται σε αντίθεση με τις παλές οι οποίες υπήρχαν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ακριβώς το παράδειγμα του Βυζαντίου για να μελετηθεί σε αυτή τη βάση. Πώς κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία και συγχρόνως μέσα από σημαντικούς εμφυλίους να αφομοιώσει το ελληνικό κεκτημένο, ώστε να φτάνει από το μέσο Βυζάντιο, αφού η ελληνική φιλοσοφία, η ελληνική θεσμή, ο Φώτιος μας το λέει, τα κοσμικά διαμορφώνουν τα θρησκευτικά, τα εκκλησιαστικά. Ο Μιχαήλ, και όχι μόνο, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, όταν τον ελέγχει ο Πατριάρχης για τις ερωτικές του επιλογές, του λέει, έκανε το καθήκον σου, αλλά εσύ στα εκκλησιαστικά, εγώ στα κοινά και βασιλικά. Υπάρχει η έννοια, είναι μοναδική που δεν την έχουμε προσέξει, η έννοια των διακριτών ρόλων. Το Βυζάντιο δεν επέτρεψε ποτέ να ιδιωτικοποιηθεί ο θεσμός της Εκκλησίας, γιατί ήξερε πόσο σημαντικός είναι και γι' αυτό τον κράτησε ως μέρος του δημοσίου χώρου, ώστε να τον ελέγχει. Και μάλιστα οι διακριτοί ρόλοι, αυτό δηλώνουν. Σήμερα μιλάνε για διάκριση των εξουσιών και δεν έχει καμία σχέση με τη διάκριση των εξουσιών, των λειτουργιών, αλλά η διάκριση των διακριτή ρόλοι στο Βυζάντιο ίσχυσαν. Γι' αυτό και δεν απέκτησε κοσμική αρμοδιότητα με την έννοια που απέκτησε, δηλαδή πολιτιακή δομή, η Εκκλησία στο Βυζάντιο. Και έγινε μάλιστα ένας από τους μεγάλους θεράποντες του κοσμικού πολιτισμού της δημοκρατίας. Σας ανέφερα το παράδειγμα του ότι για να έχεις την νομιμοποίηση του Θείου Κύριε, την αποδοχή του Θείου Κύριε Βασιλέα, πρέπει να έχεις πρώτα την αποδοχή του λαού. Αναφορά στην δημοκρατική αντιπροσώπευση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ένα πολυσύνθετο που πρέπει να το δούμε υπ' αυτή τη σκοπιά, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός εν κινήσει, που όμως δεν έχασε ποτέ αυτά τα ταυτοτικά του στοιχεία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Δεν ακούω τον...
1: Και αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε, μία παραπομπή από το έργο του κυρίου Κοντογιώργη, που δείχνει πώς προς το στο τέλος, αλλά σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, γίνεται αυτή η σύνθεση του ελληνισμού και του χριστιανισμού, σε αυτό που λέει ο Πατριάρχης Γενάδιος ο δεύτερος σχολάριος, πριν την άλωση, άρχομαι δεινός επί το του γένους ολέθρο. Και τώρα αρχίζει και περιγράφει το γένος των Ελλήνων. Γένους, ότο επί γης το κάλιστον ειν. Σοφία διαλάμπων. Φρονήσει τεθυλός, δηλαδή που ακμάζει, ευνομίες ανθούν, καλής πάση κατακόμων. Τις ουχομολογεί, βελτίστους Έλληνας ανθρώπων πάντων γενέστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο ίδιος ο Γενάδιος όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει με θρησκευτικούς όρους, εγκαλεί κάποιους ως Έλληνας το θρησκεύεστε. Αλλά ξέρει να ξεχωρίζει τους Έλληνας το θρησκεύεστε από τους Έλληνας το γένος.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Βαλιανάτε, ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη. Και τώρα βλέπω, δεν ξέρω αν ο κύριος Μπαλτατζής από τη Βαλτιμόρη είχε συμβεί.
4: Εγώ πρέπει να μιλήσω.
2: Εντάξει,
4: χέρι μου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά πώς και δεν τέλειωσες με τις τρεις υπέροχες λέξεις Ελλάδα, Κύπρος, Διασπορά. Αυτό περίμενα να ακούσω στο τέλος.
0: Μα το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει και σε υπομνήματά μου πριν από τη δημιουργία του ΣΑΕ, πώς λέγεται, πώς πρέπει να οργανωθεί ο ελληνικός κόσμος για να επιβιώσει πια, διότι αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, αλλά το έχω πει και σε εσάς εδώ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν το ακούει κανείς από αυτούς που θα έπρεπε να αποφασίσουν.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ένα έθνος, τρία κράτη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Κοντογιώργη.
0: Για να εξηγιανθεί και το ελλαδικό κράτος.
2: Έτσι.
4: Το είχα, το ακούει και το εφαρμόζει.
2: Ακριβώς. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Κύριε Μπαλτατζή, την ερώτησή
5: ναι,
2: σας.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Παναγιώτης Μπαλτατζής από Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. Πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή για την εξαίρετη παρουσίαση. Πολλά ακούσαμε. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ξέρει ποιο νομίζω ότι είναι ένα σύστημα υπάρχουν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου σήμερα που να είναι πλησιέστερο προς το βυζαντινό ελληνικό. Και εάν έχει κάποιο εγχειρίδιο, κάπως πρακτικό, βέβαια μας τα είπε, αλλά δεν τα έχουμε όλοι, αν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, πώς να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Ένα μικρό εγχειρίδιο, όχι τρεις τόμοι μεγάλοι. Ευχαριστώ.
0: Προσέξτε, δεν υπάρχει κανένα. Εάν παρομοιάσουμε τον ιστορικό ανθρωποκεντρικό κόσμο, με βάση έναν άνθρωπο, ο σημερινός κόσμος ανήκει στην ηλικία των 4-5 ετών ενός ανθρώπου. Ο βυζαντινός οικουμενικός κόσμος ανήκει στην ηλικία των 70-80-100 ετών. Μια ολόκληρη βιολογία. Όταν οι δυνάμεις της Απολυταρχίας, η Ιερά Συμμαχία, επέβαλαν το μικροσκοπικό ελλαδικό κράτος, εμφύτευσαν επίσης την Απολυταρχία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μας μετέφεραν από την ηλικία των 80-90% στην μόλις βρεφική ηλικία που είχαν οι ίδιοι. Μας αξίωσαν να τους μοιάσουμε. Μας μετέφεραν δηλαδή από το τέλος της οικουμενικής διαδρομής στην προσολόνια εποχή. Τότε γνωρίζαμε αυτό το κράτος της Απολυταρχίας εμείς, μέσα στις πόλεις. Αντιλαμβάνεστε επομένως γιατί δεν μοιάζουν τα σημερινά με το κράτος της Οικουμένης. Πρώτον στο πολιτιακό σύστημα, στο οικονομικό σύστημα, στις αξίες, σε όλα. Η Δύση πραγματοποίησε δύο μεγάλες ρήξεις. Η μία με την κλασική εποχή πήρε τις έννοιες και της ολοκλήρωσης της εποχής και απέδωσε με αυτές την πρώην δική της εποχή, δημοκρατία, ελευθερία και όλα τα άλλα, και δεύτερον απέβαλε το Βυζάντιο για να μπει αυτή ως παρένθετη γέφυρα μεταξύ αρχαιότητας και νεωτερικότητας. Μεγάλο έγκλημα στην ιστορία και στην επιστήμη. Τώρα, ως προς το τι θα μπορούσα να σας συμβουλεύσω. Βεβαίως, εκεί που υπάρχουν οι πηγές είναι το εξάτομο, το ελληνικό κοσμοσύστημα. Πρέπει να έχετε υπομονή και χρόνο να αφιερώσετε. Φέτος, το 2025, κυκλοφόρησε η ιστορία του ελληνικού κόσμου, που είναι μια συμπίκνωση των πορισμάτων που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου, από τις εκδόσεις Αρμός. Υπάρχει επίσης ένα βιβλίο που βγήκε δικό μου, που βγήκε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που τιτλοφορείται «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας», που δίδω εκεί όλο το πανόραμα αυτής της εξέλιξης του ελληνικού κόσμου και της βίαιης επαναφορά μας στο όνομα της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας μας στην βιολογικά προσωλώνια εποχή. Και τι επιπτώσεις είχε, γιατί εκεί αναδεικνύω αυτό το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, ότι το πολιτεύεστε η Αθήνα, να το πω απλούστερα, για όλες τις καταστροφές του μείζωνος ελληνισμού και τώρα και της ελλαδικής κοινωνίας, και όχι μόνο της Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Όχι στο μέτωπο, όχι στα διπλωματικά σαλόνια. Και αυτό αποδεικνύεται ως ένα προς ένα. Δείχνω εκεί ότι αν ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο με βάση τα πεπραγμένα του κράτους, από τότε που δημιουργήθηκε, θα θαυμάσουμε το κράτος, γιατί από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Εάν ιστορίσουμε τον ελληνισμό με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα δούμε ότι μία υπερδύναμη υποκαθεστώς μιας δυναστικής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας εξέπνευσε, εξαϊλώθηκε για να γίνει αυτό που είναι σήμερα το ελλαδικό κράτος. Δεν είμαι εγώ που θα πω, η ιστορία του νέου, της νεότερης Ελλάδας, του Καποδίστρια το δείχνει, και οι ιστορίες άλλων, ότι οικονομικά ο ελληνικός κόσμος στην περίοδο της τουρκοκρατίας έλεγχε 3 αυτοκρατορίες. Πολιτισμικά ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος του. Είχε εξελληνίσει ακόμα και τους Βουλγάρους που δεν κατάφερε το Βυζάντιο. Είχε τεράστια δύναμη, κυβερνούσε τη Ρωσία. Δεν ήταν μόνο ο Καποδιστρίας. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτή η υπερδύναμη δεν αποτιμήθηκε μέσα από μια πολιτική κάρποση όλων αυτών. Θα σας τα αναφέρω με 2 παραδείγματα. Το ένα, τι λέει ένας πρόξενος της Γαλλίας στη Λεμεσό της Κύπρου. Στέλνει υπόμνημα στην κυβέρνησή του 1870 τόσο, μετά την Επανάσταση, κοντά πάνω από μισό αιώνα, και τους λέει είναι επίγον να διαλύσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι διαφορετικά θα την οικειοποιηθούν οι Έλληνες, έχουν τη δύναμη, και θα δημιουργήσουν ένα κράτος αντίστοιχο με την ισχύ τους, αλλά που θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα μπορούμε εμείς να παίξουμε το διεθνή ρόλο που θέλουμε. Ο Ντοστογεύσκη, τον οποίο θαυμάζουμε όλοι για το έργο του, αρθρογραφούσε σε μία εφημερίδα. Μεταξύ των άλλων λέει σε κάποιο άρθρο του: οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη ρωσική πολιτική και να κάνουν δική τους την Κωνσταντινούπολη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το απέτυχαν και μάλιστα το θεωρούσε εφικτό. Όταν διερωτάτε τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία, δεν παίρνει, απορρίπτει το γερμανικό και τους άλλους και λέει τον ελληνικό δρόμο. Εξηγεί γιατί. Αλλά λέει τώρα θέλουμε την Κωνσταντινούπολη δική μας. Και μάλιστα εξηγεί και κάτι άλλο, ότι αν θέλουμε ο πανσλαβισμός να κυριαρχήσει, πρέπει να λύσουμε τους λογαριασμούς μας με τους Έλληνες. Αυτή είναι το εμπόδιο μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα αναδεικνύω σε αυτό το βιβλίο που σας είπα πριν. Τώρα, για δίκην ανεκδότου ως προς το πολιτιακό σύστημα. Προχθές μου ήρθε ενημέρωση από το Παρίσι ότι το τελευταίο μου βιβλίο «Τι είναι δημοκρατία», όπου δείχνω μέσω του ελληνικού κόσμου και της νεωτερικότητας την τυπολογία των πολιτιακών συστημάτων, με την επιστράτευση δηλαδή της ελληνικής γνώσης και επιστήμης,

0: Δυστυχώς αυτά τα βιβλία δεν έχουν δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα. Τα έργα μου στην αγγλική γλώσσα είναι ελάχιστα. Στη γαλλική γλώσσα είναι 13 βιβλία αυτή τη στιγμή και δεκάδες άρθρα. Γι' αυτό και υπάρχει η δυσκολία να επικοινωνηθεί όλη αυτή η γνώση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Αυτό είναι πράγματι...
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κοντογιώργη, σας ομολογώ πως είστε μια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων.
0: Κάνω το καθήκον.
1: Βλέπω ο καθηγητής Χατζόπουλος, και αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί παραπροχωρήσαμε σήμερα. Κύριε Χατζόπουλε.
3: Ευχαριστώ. Από Καλιφόρνια σας μιλάω. Κύριε Κοντογιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάταξη αυτή. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που έχετε κάνει, αγώνας ολόκληρος. Και πολύ σημαντικά όλα αυτά, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το επίσημο ελληνικό κράτος δεν δέχεται να έχει συνέχεια με την αρχαία Ελλάδα. Και φυσικά εδώ με επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνεται όλη αυτή τη συνέχεια μέσω του Ζαντή. Η ερώτησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει παγκοσμίως. Έχουμε η οικονομία να είναι παγκοσμίως φεουδαρχική. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ανάπτυξη. Κάποιοι φεουδάρχες αποφασίζουν γύρω τα. Στα πολιτικά, εντάξει, έχουμε αυτή που είπατε την εκλόγινη ολιγαρχία. Η τεχνολογία, ακόμη χειρότερα, πιο φεουδαρχική. Μάλιστα, οι φεουδάρχες της τεχνολογίας μπορεί να πει κανείς ότι προσπαθούν να ελέγξουν και το πολιτικο-οικονομικό, αν και με το οικονομικό έχουν γίνει και αυτοί οι θεοδάρχες με τη στήριξη του οικονομικού. Θέλω να πω γιατί οτιδήποτε καινούργιο τεχνολογικό βγει από να πει κανείς απλούς εικόνες ή εταιρείες ή οτιδήποτε είναι αυτό, μπορούν μέσω των οικονομικών να το εξαγοράσουν και να γίνουν θεοδάρχες. Έτσι έχουν γίνει θεοδάρχες στο τεχνολογικό κομμάτι. Πώς αυτά τα τέρατα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, πώς μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους και να επιβάλλουμε αυτό το οποίο αναγείται στο έργο σας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος που θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτά τα τέρατα.
0: Είναι κέριο ερώτημα. Εγώ θα σας απαντήσω, αλλά όπως έχω ήδη απαντήσει και γράψει, αλλά θα σας πρότεινα, εάν αντέχετε μία συνομιλία που θα είχε αυτό το αντικείμενο βασισμένο στην τυπολογία των πολιτιακών συστημάτων και τους νόμους της εξέλιξης, πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε. Τώρα, εν συντομία, αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η οικονομία και συγκεκριμένα η οικονομική ιδιοκτησία έχει πάψει να αναπτύσσεται κυρίως μέσα στο κράτος. Αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι μια παγκοσμιοποίηση μόνο της οικονομίας, όχι της πολιτικής όπως είπα. Η παγκοσμιοποίηση αυτή έγινε εφικτή από τη στιγμή που η τεχνολογία μπόρεσε να αποτελέσει το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η οικονομία. Γι' αυτό ανέφερα ότι δεν είναι η ίδια η οικονομία και οι ηγεμόνες της οικονομίας. Άλλοτε, όπως θα ξέρετε, ήταν η βαριά βιομηχανία που μετρούσε. Σήμερα δεν είναι η βαριά βιομηχανία, είναι το χρήμα, το πιστωτικό σύστημα και το εμπόριο μεγάλης απόστασης. Αγοράζει κάποιος, παραγγέλνει ένα ζευγάρι παπούτσια στην Κίνα που μπορεί να κοστίζουν 5 ευρώ και να τα

0: πουλάει στη Δύση 200 ευρώ. Αντλούν την υπεραξία, διότι η παραγωγική βάση της δυτικής οικονομίας έχει ουσιαστικά μεταφερθεί εκεί. Αυτό λοιπόν είναι που δημιουργεί και τους τριγμούς, αν θέλετε, σήμερα και τις αποσπασματικές κινήσεις του Τραμπ, που θέλει να επαναφέρει την παραγωγική βάση της, ας πούμε, Αμερικής στην Αμερική. Ξέρει δηλαδή ήδη ότι η Κίνα οδεύει στο να εγκαθιδρύσει τη δική της ηγεμονία. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα όμως για μας, ανεξαρτήτως του ποιος ηγεμονεύει στον κόσμο? Ότι ενώ η οικονομία αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, διέρχεται οριζοντίως στα κράτη, δεν υπέρκειται των κρατών, διέρχεται οριζοντίως στα κράτη. Και είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών. Ενώ η τεχνολογία αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο κινείται και που κινεί και την ίδια την οικονομία, οδηγούμαστε στην απόρριψη της εργασίας. Ξέρετε, το βιβλίο μου για τον Αριστοτέλη, που κυκλοφόρησε το 1000, κάνω την παρένθεση γιατί έχει σημασία για το σήμερα, κυκλοφόρησε το 1975 για τη μεταβολή πολιτιών. Εκεί εξηγούσα ότι θα οδηγηθούμε κατά αναλογίαν προς την ελληνική πόλη στην απόρριψη της εργασίας, στην κοινωνία της χόλης και στην μεταβολή της άλλης όποιας εκδοχής της εργασίας σε έργο, παροχή έργου ή εργασία εμπόρευμα. Αυτά που συναντάμε σήμερα με διαχειρός της τεχνολογίας έγιναν τότε, δίνοντας εγώ την ερμηνεία της έννοιας δουλεία. Γιατί ο Αριστοτέλης μας λέει κάπου θα γίνει άχρηστη η δουλεία, μας δείχνει το ρόλο της, εάν ο άνθρωπος επινοήσει τις μηχανές, τις αυτόματες μηχανές που λένε ότι έχουν οι θεοί. Αυτό λοιπόν είναι και μαζί με όλη την πολιτιακή τυπολογία δυνάμει της οποίας ερμηνεύω τον Αριστοτέλη, αποτέλεσε την αφορμή να διαπιστώσει ο εκδότης μου στη Γαλλία ότι το βιβλίο αυτό μεταχειρισμένο 50 χρόνια μετά πουλιόταν 2.000 ευρώ την Amazon και μου ζήτησε την επανέκδοση. Πριν από 3 μήνες έχει επανεκδοθεί στα γαλλικά. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει εκδότης να ενδιαφερθεί για τα αγγλικά. Αντιλαμβάνεστε επομένως ποια είναι η δυνατότητα του ελληνικού κόσμου να ερμηνεύσει τα σημερινά με όρους πρόβλεψης. 50 χρόνια πριν είχα μιλήσει για αυτά, δυνάμει του σκεπτικού που αναπτύσσει ο Αριστοτέλης και τις ερμηνείες που του έδωσα από τη δική μου πλευρά. Έχουμε λοιπόν αυτή την πραγματικότητα σήμερα. Και το ερώτημα είναι πού πηγαίνουμε. Εάν μένουμε στα σημερινά, που οι μεγάλοι στοχαστές, ο Τζον Ρόλς και οι άλλοι, μας λένε ότι το πολιτικό σύστημα θα μείνει εδώ που είναι. Οι αξίες μας θα μείνουν εδώ που είναι, για την ελευθερία, τα δικαιώματα κλπ. Η τεχνολογία όμως θα μεγαλώνει, είναι σαν να μας λένε τι. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να διατηρεί την αρμονία του, αν ξαφνικά το χέρι του γίνει 3 μέτρα σε σχέση με το υπόλοιπο μέρος του σώματος. Δεν γίνεται. Ή θα προσαρμοστεί όλο το σώμα εν αρμονία, ή θα υπάρχει μια παρέκκληση, μια ανομαλία στην εξέλιξη. Αυτή η ανομαλία σήμερα δημιουργεί την ανατροπή των συσχετισμών. Η διεθνής των αγορών βλέπει τις κοινωνίες ως μυρμήγκια. Γιατί ελέγχει και ιδεολογικά και θεσμικά τα εθνικά κράτη. Η κοινωνία είναι ιδιώτης. Έχουμε λοιπόν το ελληνικό παράδειγμα που αντιστοίχως τι μας λέει, ότι δεν είναι η οικονομία που διαθέτει την πρωτογενή δύναμη και αποφασίζει. Αποφασίζει γιατί της βγαίνει, επειδή αυτή έχει καρποθεί και προσαρμόζοντας αναλόγως την τεχνολογία της επικοινωνίας και συγχρόνως ελέγχει το πολιτιακό σύστημα. Και όχι μόνο, ελέγχει και ιδεολογικά τις κοινωνίες. Σήμερα ακόμα και τα δικαιώματα, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την ελευθερία, έχουν πάψει να έχουν κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο και κατατείνουν στο να ενδοσκοπούν τον άνθρωπο, στην ψυχολογία του, να οφθαλμοσκοπεί, να ψάχνει για το είδος του κλπ. Αντί να εντάσσει αυτό μέσα στο σύνολο για να το λύσει συλλογικά. Και η άποψη αυτή ακριβώς είναι κυρίαρχη. Αλλά υπάρχει και το δίκαιο της ανάγκης, ξέρετε. Πώς διαμορφώνεται το δίκαιο της ανάγκης? Ότι όταν φτάνει κανείς στην απόγνωση, όταν φτάνει κανείς να βλέπει ότι είχε και δεν έχει, γιατί κάποιος του τα πήρε, αρχίζει να σκέφτεται πώς αλλιώς. Και αφού διαδηλώνει ή ψηφίζει αντισυμβατικούς πολιτικούς ή διαδηλώνει και δεν βρίσκει αποτέλεσμα, στη συνέχεια αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά. Ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν να καταλήξουμε? Ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει τους συσχετισμούς απέναντι στην οικονομική ιδιοκτησία εάν ελέγξει το πολιτικό σύστημα. Και ο νόμος της ελληνικής πραγματικότητας λέει ότι όταν μεγαλώνει και γιγαντώνεται η οικονομία, η κοινωνία για να ισορροπήσει και να αντλήσει όφελος ξανά από τον πλούτο και την ελευθερία της, μπαίνει περισσότερο στην πολιτική. Δεν διαδηλώνει, ζητάει ένα κομμάτι της πολιτικής να το διαχειρίζεται ο ίδιος. Αναλογιστείτε, εάν η κοινωνία έπρεπε να συνενέσει για τη δημοσιονομική πολιτική, για τα εθνικά ζητήματα οποιασδήποτε χώρας, οι αποφάσεις θα ήταν ίδιες, το μείγμα της πολιτικής που θα ακολουθούσε ο πολιτικός θα ήταν το ίδιο? Όχι βέβαια, γιατί έπρεπε να συνενέσει η κοινωνία. Το είδαμε στα Σκόπια.
1: Έτσι.
0: Ετερόκλητος όχλος ήταν η διαδήλωση ενός και πλέον εκατομμυρίου. Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν πιεζόταν, μίλαγε για την τυραννία της πλειοψηφίας. Αλλά πήγε να τον εκλέξει η πλειοψηφία προηγουμένως. Αντιλαμβάνεστε επομένως την αυστηρά ολιγαρχική λογική που διέπει τα μυαλά των ανθρώπων αυτών, αλλά και των ανθρώπων που συγκροτούν τις κοινωνίες. Έχουν παγιδευτεί. Στην ανάγκη λοιπόν η λύση θα επέλθει εάν και οι κοινωνίες χρησιμοποιήσουν στο μεγάλο εδαφικό κράτος την τεχνολογία ως έδαφος. Εκεί θα συγκροτηθεί ο Δήμος. Εκεί θα αξιώσουν θέσμηση οι κοινωνίες για να έχουν λόγο στα πράγματα. Βεβαίως, για να τους δώσω το παράδειγμα ότι έχουν και σήμερα τη δυνατότητα αυτή και ας μην επικαλεστούν την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία ως έδαφος, τους είπα το Δημοσκοπικό Δήμο. Τι ακριβέστερο από τη δημοσκόπηση υπάρχει? Θα το ακούτε και θα λέτε τι μας λέει αυτός. Εάν λοιπόν αναπτυχθεί ένας διάλογος με βάση τα επιχειρήματα των πολιτικών δυνάμεων, οποιονδήποτε, για ένα θέμα και στη συνέχεια γίνει η αναγκαία δημοσκόπηση, θα διαπιστώσετε με ακρίβεια τι λέει. Εγώ έκανα στη διάρκεια των μνημονίων, έκανα μία την προηγούμενη περίοδο, μία έρευνα αυτών των διατεταγμένων δημοσκοπήσεων που γίνονται, για να δω τι έλεγε η κοινωνία με βάση τις ερωτήσεις αυτές έστω και το πολιτεύεστε των πολιτικών στην Ελλάδα. Εάν είχαν ακολουθήσει αυτά που έλεγε η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχαμε φτάσει στα μνημόνια και στη χρεοκοπία. Μην έχουμε δυσπιστία απέναντι στην κοινωνία. Η κοινωνία είμαστε εμείς. Και ο Αριστοτέλης, για να κλείσω, επειδή αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, ότι ο καθένας μας ξέρει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν δέχεται να μπει μέσα στο σύνολο για να συναποφασίσει. Ο Αριστοτέλης λέει, εάν μετρήσουμε ποιος αποφασίζει ορθότερα για το κοινό συμφέρον, δεν είναι ο ένας ούτε οι ολίγοι, οι πολλοί. Και δίνει στατιστικά γι' αυτό. Άρα η δημοκρατία. Καιρός λοιπόν είναι, εάν θέλουμε να αναδιατάξουμε τις ισορροπίες και να ενσωματώσουμε την διεθνή των αγορών στην βούλησή μας ως κοινωνίες, πρέπει να οι κοινωνίες να γίνουν θεσμός της πολιτείας. Κατελάχιστον, με προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Πρώτα απ' όλα, να πραγματοποιήσουμε την εσωτερική επανάστασή μας. Να ξέρουμε ότι το σύστημά μας είναι εκλόγιμη μοναρχία, δεν είναι αντιπροσώπευση, δεν είναι δημοκρατία. Άρα να σκεφτόμαστε με όρους προβολής προς τα εκεί και όχι οπισθοδρόμησης προς το αυταρχικό φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
2: Κύριε
1: Παναγιώργη, συγγνώμη. Πρέπει να πω δύο πράγματα. Θα ήταν σημαντικό να διοργανώνω μια τέτοια παρουσίαση, την οποία έθιξε ο καθηγητής, ο κύριος Χατζόπουλος. Πρέπει να το διοργανώσουμε.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι πριν κλείσετε. Μου έστειλαν μήνυμα, γιατί αυτή τη στιγμή ένας μαθητής μου πραγματοποιεί ένα σεμινάριο στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας, όπως λέγεται. Είναι ένας θεσμός ο οποίος εργάζεται πάνω στο έργο μου. Μου έστειλαν τώρα ένα μήνυμα ο πρόεδρός της και μου λέει: ρωτήστε τους κυρίους με τους οποίους συνομιλείτε, γνωρίζουν ένα εκδοτικό οίκο στην Αμερική να εκδώσει ένα βιβλίο που εμείς θα μεταφράσουμε. Λοιπόν, η ερώτηση μεταφέρεται στη διάθεσή σας.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Δεν θα κοστολογηθεί σε εσάς, έχουν τους πόρους να κάνουν τη μετάφραση.
1: Ωραία, ωραία.
0: Στη διάθεσή σας.
3: Κυρία Γκατζούλη, μπορώ να έχω το λόγο?
1: Ναι, πρέπει πριν να δώσω το λόγο σε εσάς,
3: λοιπόν, πάνω στο...
1: μια στιγμή, κύριε Ρίγο, πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Κονταγιώρη για την τόση σημαντική διάλεξή του και να ευχαριστήσω και την κυρία Παραρά για τη συμμετοχή της και όλη της τη βοήθεια. Ευχαριστώ. Εγώ... Έχετε το λόγο, κύριε Ρίγο.
3: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι για το βιβλίο. Εάν το βιβλίο μεταφραστεί στα αγγλικά, έχουμε ένα λογαριασμό, το είχα, στο amazon.com και μπορούμε να το βάλουμε στο amazon.com.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το μεταφέρω.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Τι θα προτιμούσατε, μήπως να σκεφτούμε, είναι μεγάλο, είναι 640 σελίδες, η ιστορία του ελληνικού κόσμου, όπου αναπτύσσονται όλα αυτά, αλλά μας δίδεται και το πανόραμα του ελληνικού κόσμου ή κάτι άλλο?
3: Εσείς θα το κρίνετε αυτό.
0: Καλώς. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε ώρα για άλλες ερωτήσεις. Περάσαμε την ώρα που είναι καθορισμένη για αυτή τη διάλεξη. Σας ευχαριστούμε. Πάλι, κύριε Κοντογιώργη.
0: Σας είμαι υπόχρεος.
1: Είστε μια πηγή γνώσεων. Μια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ρίγο για να μας πει για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Κύριε Ρίγο.
3: Ναι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, θα έχουμε τον κύριο Τζακουά Μπουτσάρτ από τον Κάναδα, ο οποίος είναι Καναδός. Και ο λόγος του θα είναι η σημασία της ελληνικής γλώσσας στον αιώνα μας. Είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε όλοι σας περήφανοι που μιλάμε ελληνικά. Όταν ακούσετε τον Μπουτσάρτ θα αισθάνεστε δυο φορές περήφανοι.
0: Ο κύριος Μουσάρ είναι εξαιρετικός.
4: Ζακ Μπουσάρ.
1: Σας περιμένουμε όλους. Σας περιμένουμε όλους.
3: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καλή σας νύχτα και από μένα.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
9: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότριση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο, ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσά σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μία παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία, ξαναλέω, είναι μία παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μία πολιτική που μία σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει η έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το. Να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι, αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι, άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τέτοιο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω αρθρογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για 2 μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα, αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο, αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο Δηλαδή Τρίτη πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν, και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το διμηνό και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου υποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στο Black Flamingo, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η Ελλάδα στον κόσμο με τον κύριο Νότι Μαριά, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, αν και βρίσκεστε εκτός Ελλάδος. Θα ήθελα να συζητήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με το περιβόητο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, το οποίο οι Ευρωπαίοι έτσι πάρα πολύ εύκολα το αποφάσισαν να το δώσουν, και δεν μπορούμε να μην κάνουμε τον συνειρμό με όσα είχαν συμβεί για την Ελλάδα, έτσι.
6: Αυτό θα το συνδέσουμε και θα το αναλύσουμε, έχετε απόλυτο δίκαιο. Είχα σκεφτεί στην αρχή να κάνουμε ένα θέμα για τη Βόρεια Κορέα. Θα πείτε γιατί. Γιατί προβλέπω ότι ό,τι είχε ξεκινήσει με το Ιράν, βλέπω να προετοιμάζεται και προς τη Βόρεια Κορέα. Να μείνω μισό λεπτό σε αυτό, γιατί και για το Ιράν, 8-10 μήνες πριν την επίθεση των ΗΠΑ, ξεκίνησε μία σπέκουλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ξεκίνησαν συζητήσεις, ψηφίσματα, προσπάθειες για ψηφίσματα, δηλαδή όλη η προετοιμασία ενός κλίματος ότι το Ιράν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα πυρηνικά. Το ίδιο έγινε πριν λίγες μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας με την Κορέα, τη Βόρεια Κορέα. Βλέπω λοιπόν μια προετοιμασία κλίματος, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, και είχα προετοιμάσει αυτό το θέμα, το οποίο μπορούμε να το πάμε την άλλη εβδομάδα να το αναλύσουμε και να δούμε και τι θέση πήρε η Ελλάδα, γιατί είχε επίσης ενδιαφέρον. Τώρα, σε σχέση με το δάνειο, να το συνδέσουμε και με την αποκάλυψη που κάνατε στο Μιλιτέρ, ότι η Ουκρανία αρνείται στην Ελλάδα την πλήρη χρήση των drones στα οποία θα διαμορφώσει η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ουκρανία. Επειδή έχει γίνει μια συμφωνία για να φτιαχτούν υποθαλάσσια και θαλάσσια drones μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας, υπήρξε δημοσίευμα του Μιλιτέρ ότι οι Ουκρανοί βάζουν όρους στις προϋποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να τα παρασκευάσει η Ελλάδα με την Ουκρανία, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας.
5: Ναι.
6: Αυτό έχει λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκινάμε λοιπόν ότι η μεν Ελλάδα συμφώνησε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 90 δισεκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, και θα αποδείξω γιατί, προς την Ουκρανία, και αμέσως μετά από λίγες μέρες βγήκε αυτή η αποκάλυψη ότι η Ουκρανία βάζει βέτο στη χρήση των drones που θα δώσει για τεχνολογία, θα δώσει τεχνολογία για να παρασκευάσει η Ελλάδα με την Ουκρανία. Να θυμίσω λοιπόν ότι 16 του 25 είχε έρθει ο Ζελένσκι στην Αθήνα. Εκεί διασφαλίστηκε ότι θα έγινε συμφωνία παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ για την παροχή φυσικού αερίου πετρελαίου από την φυσικού αερίου μάλλον από την ΔΕΠΑ στην Αυτογκάς στην Ουκρανική για 3 μήνες, Δεκέμβρη του 25 μέχρι Μάρτιο του 26, κατ' εξαίρεση διότι η Ουκρανία θα πάγωνε, δεν είχε καν αέριο κλπ. Αυτή η συμφωνία έγινε, υπογράφηκε και επίσης υπάρχει και ο κάθετος διάδρομος όπου το αμερικανικό LNG μέσω Αλεξανδρούπολης θα φτάνει στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η πρώτη παροχή που έκανε η Ελλάδα. Η δεύτερη ήταν ότι είχε συμφωνήσει πέρυσι και το είχαμε αναλύσει να δώσει στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 δισεκατομμύρια. Έχει δώσει επίσης η Ελλάδα εξοπλισμούς στην Ουκρανία, έχει απογυμνώσει τα ελληνικά νησιά και όλα αυτά υπέρ του κυρίου Ζελένσκι. Και φυσικά πάντοτε ψηφίζει, να συγχωρείτε, τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ζελένσκι, ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Κακλαμάνης που τον συνάντησαν είχαν θέσει το θέμα της Τουρκίας και της κατάληψης, της παράνομης κατάληψης και κατοχής του Κυπριακού, το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είπαν βέβαια ότι καταγγέλει η Ελλάδα τη ρουσική εισβολή και κατοχή της Κρυμαίας και άλλων εδαφών της Ουκρανίας, διότι και η Τουρκία έχει κάνει τα ίδια. Και ο κύριος Ζελένσκι κοίταει το ταβάνι, αν θυμόσαστε. Σφύριζε αδιάφορα, δεν είπε κουβέντα. Και αυτό θα έπρεπε να υποψιάσει την Ελλάδα, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γραμμή ο Ζελένσκι, θα είναι πάντοτε ένας φιλότουρκος, παρότι η Ελλάδα είναι απλόχερη και πολύ λάδι στη στήριξη της Ουκρανίας. Όμως, εξέδωσαν και μια κοινή ανακοίνωση Μητσοτάκης και Ζελένσκι για τα θέματα των drones. Και λέει το σημείο 4. Τα μέρη Ελλάδα και Ουκρανία συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένη στη συνεργασία στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων, UAVs, στην διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές κλπ. Επομένως, θεώρησε ο Μητσοτάκης ότι κούμπωσε η συμφωνία με την Ουκρανία. Όμως καθώς ξεκίνησαν οι συζητήσεις, γιατί αυτά θα κατασκευάζονται τα UAVs και στο Σκαραμαγκά από ό,τι φαίνεται, και όταν μπήκαν τα πράγματα κάτω, είπαν οι Ουκρανοί, ξέρεις κάτι, ναι μεν θα πάρετε αυτό τον εξοπλισμό, θα τον κατασκευάσουμε, αλλά θα σας λέμε εμείς ως Ουκρανία που θα χρησιμοποιείτε, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτό που η Ελλάδα έπρεπε να βάλει στους Γάλλους, ότι αγοράσαμε φρεγάτες από τη Γαλλία, αγοράσαμε τα Ραφάλ και δεν θα δίνετε εσείς ως Γάλλοι τους πυράβλους Μέτεωρ στην Τουρκία, δεν το είπαμε. Και έρχεται τώρα ο Ζελένσκι με ευρωπαϊκά λεφτά, γιατί για να φτιαχτούν αυτά τα UAVs θα είναι ευρωπαϊκά λεφτά και ελληνικά λεφτά, να βάλει όρους στην Ελλάδα που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα μη επανδρωμένα τα UAVs, τα drones δηλαδή που θα φτιαχτούν. Προσέξτε τώρα, στη συμφωνία για το δάνειο που θα συζητήσουμε, ένα μεγάλο μέρος αφιερώνεται τι θα γίνει με τους εξοπλισμούς. Και εκεί, στο σημείο 29 του προημίου, προσέξτε τι υπάρχει για την Ουκρανία. Ότι θα μπορεί δηλαδή ο Ουκρανικός στρατός, όταν παίρνει εξοπλισμό από τρίτα κράτη, να το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Δηλαδή, με Ουκρανία, με λεφτά ευρωπαϊκά, θα αγοράζει όποια όπλα θέλει και θα τα χρησιμοποιεί όπου θέλει και όποτε θέλει. Και ο Ζελένσκι λέει τώρα σε εμάς ότι αν γίνουν τα drones αυτά με συμπαραγωγή Ελλάδας-Ουκρανίας, δεν θα τα χρησιμοποιούμε κατά της Τουρκίας. Δηλαδή μιλάμε για γέλια και για κλάματα. Ακούστε λοιπόν τι υπέγραψε η κυβέρνηση για την Ουκρανία. Για ορισμένα αμυντικά συστήματα θα διασφαλιστεί η ελευθερία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από τρίτες χώρες. Δηλαδή η Ουκρανία θα πάρει οπλισμό και θα το χρησιμοποιεί όπου θέλει και θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα SAFE. Άρα λοιπόν γυρνάμε στο δάνειο. Αυτό είναι ένα επιπλέον δάνειο προς την Ουκρανία, η οποία με τα 90 δις έχει πάρει τα εξής ποσά. Ακούστε, κρατηθείτε στην καρέκλα, μην πέσετε. 104,6 δισεκατομμύρια χρηματοδοτική στήριξη για να λειτουργήσει το καθεστώς Ζελένσκι. 75,2 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. 17 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι σε αντίθεση με όλους τους άλλους πρόσφυγες έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαλέξουν όποια χώρα θέλουν να πάνε να μείνουν, και αφού πάνε σε αυτή τη χώρα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν, σχολεία που θα πάνε τα παιδιά τους, δικαίωμα εργασίας κλπ. Αυτό όμως είναι κοστολόγιο και μέχρι στιγμής στοιχίζει 17 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες Ουκρανούς, εκ των οποίων 35.000 είναι και στην πατρίδα μας τους φιλοξενούμε. Και 3,8 δισεκατομμύρια είναι από τα έσοδα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνει στην Ουκρανία της αξιοποίησης των ακινητοποιημένων ρωσικών κεφαλαίων. Επομένως λοιπόν όλο αυτό το κονδυλάκι, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, το πήρε η Ουκρανία και χωρίς ουσιαστικά σοβαρές προϋποθέσεις. Πάμε τώρα για τα 90 δισεκατομμύρια.
5: Και μετά από όλα αυτά πήρε και τα 90 δισεκατομμύρια δηλαδή.
6: Μαζί, τα έχω βάλει και τα 90 δισεκατομμύρια.
5: Είναι όλα μαζί, μάλιστα.
6: Τα έχω προσθέσει και είναι, φτάνουν 200 δισεκατομμύρια. Όμως, το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων δόθηκε αφού έπεσε βέβαια ο Όρμπαν, διότι ο Όρμπαν είχε βάλει βέτο και δεν συμφωνούσε να δοθούν τα 90 δισεκατομμύρια. Τώρα λοιπόν που έπεσε ο Όρμπαν, ξαφνικά είχαμε τις εξής κινήσεις. Πρώτον, ανακάλυψε ο κύριος Ζελένσκι ότι ο αγωγός τροφοδοσίας φυσικού αερίου πετρελαίου που περνάει από την Ουκρανία με ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία, ξαφνικά επισκευάστηκε. Διότι επί τρεις μήνες έλεγε ο Ζελένσκι ότι δεν μπορεί να στείλει το πετρέλαιο στην Ουγγαρία γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον αγωγό. Ο αγωγός λοιπόν αυτός 21 Τετάρτου ξαφνικά επισκευάστηκε. 22 Τετάρτου συγκεντρώθηκαν οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν ότι ανοίγει η διαδικασία για την έγκριση του δανείου. Και μέχρι 23 ήταν η προθεσμία να φέρει κάποιος αντίρρηση, δεν έφερε κανένας αντίρρηση βεβαίως, και 23 Τετάρτου οριστικοποιήθηκε πλέον το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων. Τι περιλαμβάνει αυτό το δάνειο? 30 δισεκατομμύρια θα δοθούν για την λειτουργία της Ουκρανίας, δηλαδή για μισθούς, για συντάξεις, για λειτουργία του κράτους κλπ. Και 60 δισεκατομμύρια θα πάνε για εξοπλισμούς, για να αγοραστούν όπλα από την Ουκρανία, όποια θέλει, και να τα χρησιμοποιεί όπως είδαμε όπου θέλει και όπως θέλει, και μπορεί να τα πάρει αυτά τα όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες, δηλαδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Νορβηγία και από άλλες χώρες. Προφανέστατα λοιπόν, και θα το δούμε σε άλλη εκπομπή αυτό, και από την Τουρκία. Διότι οι προϋποθέσεις για να πάρεις όπλα είναι με χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες, αλλά έχει μια εξαίρεση. Αν λέει τα όπλα σου χρειάζονται εδώ και τώρα και αν τα έχει μόνο μια χώρα διαθέσιμα, και λέω εγώ τα drones φερρυπίν που έχει η Τουρκία, τότε κατ' εξαίρεση μπορείς να πάρεις όπλα από αυτή τη χώρα. Άρα από αυτά τα 90 δις ένα ποσό θα πάει και για τις τουρκικές βιομηχανίες που θα πουλάνε όπλα στον Ζελένσκι. Και να θυμίσουμε ότι η Baykar έχει ιδρύσει εργοστάσιο στην Ουκρανία και έχει φίρμα ουκρανική. Άρα δηλαδή και η ουκρανική πολεμική βιομηχανία συμπεριλαμβάνει και τη θυγατρική την τουρκική, την Baykar, αλλά θα πάρουν από αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, υπογράψαμε εμείς κανονικά, θα παίρνουν και οι Τούρκοι το μερτικό τους από αυτή την ιστορία. Αυτό που έχει τώρα ενδιαφέρον είναι σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν είμαστε βέβαια χειρέκακοι ότι πρέπει να κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ουκρανία, αλλά κάνω μία σύγκριση. Όταν η Ελλάδα πήρε τα δάνεια, μειώθηκαν και οι μισθοί και οι συντάξεις και οι δαπάνες στο δημόσιο τομέα και μπήκε βεβαίως ένα σκληρό μνημόνιο. Λέει λοιπόν η Ροξοσλάνα Πιντλάσκα, η οποία είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας, το εξής, σε δήλωσή της 34ου. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές περικοπές στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε διάφορα προγράμματα και δεν βλέπουμε καθυστερήσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα. Επομένως μπορεί να υποθεί ότι διαχειριστήκαμε αυτή την περίοδο σχετικά ομαλά. Δηλαδή συνεχίζουν να παίρνουν, και δεν λέω ότι πρέπει να περικοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ουκρανία, αλλά κάνω μια σύγκριση. Πώς οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι σε μια χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα πετσόκοψαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος, δικαιώματα στην υγεία, ενώ για την Ουκρανία είναι large στα θέματα αυτά. Τώρα θα πείτε με ποιους όρους δίνεται το δάνειο. Επειδή και πολλοί τηλεθεατές που μας βλέπουν έχουν πάρει και δάνεια από τις τράπεζες για στεγαστικά κλπ. Και όλοι μας έχουμε πάρει αυτά τα δάνεια. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, σου λέει πότε είναι ληξιπρόθεσμο το δάνειο, πότε θα αρχίσεις να καταβάλεις τις δόσεις, τι θα γίνει με τους τόκους κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων, το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν έχει ημερομηνία, βεβαία ημερομηνία καταβολής των δόσεων. Παίρνεις ένα δάνειο και σου λέει το δάνειο είναι 20 ετές, 25 ετές και κάθε χρόνο θα δίνεις τόσο για τόκους, τόσο για χρεολύσια. Η δόση σου είναι αυτή. Αυτή τη φορά έγινε μια τεράστια πρωτοτυπία. Το δάνειο το οποίο δόθηκε στην Ουκρανία, 90 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό τη Δευτέρα παρουσία. Γιατί θα είναι απαιτητό όταν η Ουκρανία πάρει τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Εξαιρετικά αβέβαιο γεγονός και εξαιρετικά δύσκολο. Διότι για να σου δώσει πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις μια χώρα, πρέπει να έχει ιτηθεί η χώρα αυτή. Εν προκειμένου η Ρωσία δεν φαίνεται ότι έχει ιτηθεί στον πόλεμο την Ουκρανία. Δεύτερον, ακόμη και αν έχει ιτηθεί να υπογράψει σύμβαση και συμφωνία. Και τρίτον, ακόμη και αν έχει υπογράψει να σου δίνει και τα λεφτά. Γιατί εμείς έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Με απόφαση του 1946 της Συμφωνίας Ειρήνης που λέει, και της Συμφωνίας του Πότσνταμ που λέει τι πρέπει να δώσει η Γερμανία. Που ιτήθηκε. Και που δεν έχει δώσει μία. Άρα λοιπόν εδώ το δάνειο αυτό είναι δάνειο το οποίο δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Λέει λοιπόν στο σημείο 45 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισμού που εγκρίθηκε για τη χορήγηση του δανείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χορηγήσει το δάνειο ως δάνειο με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής, θα σας πω τι είναι αυτό, που θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο, πότε, όταν η Ουκρανία πάρει μετρητά ή μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία σαν πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Δηλαδή, εξαιρετικά.
5: Τη δευτέρα παρουσία, το είπατε.
6: Προσέξτε τώρα, έχει και ένα άλλο. Θα είναι δάνειο, λέει, με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής. Πάλι για τους φίλους οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και μερικοί δυστυχώς έχουν και κόκκινο δάνειο και τους τα έχουν πάρει τα κοράκια. Παίρνεις ένα δάνειο 200.000 ευρώ, λέω, για να αγοράσεις ένα σπίτι. Και σου βάζει η τράπεζα εγγύηση, μάλλον βάζεις εσύ υποθήκη, το σπίτι σου, το οποίο το εκτιμούν αυτοί ότι κάνει 200.000 ευρώ. Ξαφνικά πέφτουν οι τιμές των ακινήτων. Εσύ δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο. Σου βγάζουν το σπίτι, σου σφυρίζει για 130.000. Παίρνει δάνεια, παίρνει τα 130.000 η τράπεζα. Έχεις χάσει το σπίτι εσύ, αλλά σου λέει η τράπεζα χρωστάς και άλλα 70, φίλε μου. Και πρέπει να μου τα δώσεις. Αυτό είναι το πλήρες δικαίωμα αναγωγής. Δηλαδή θα πρέπει να δώσεις τα λεφτά πίσω και με την εγγύηση που έχεις βάλει, την υποθήκη του σπιτιού, αλλά και με ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο έχεις. Εδώ χορηγείται με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής. Δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εγγύησεις που η Ουκρανία θα έχει

είτε σου δώσει άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα τα αποτιμήσουν και θα μπορέσει να πάρει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Ροξολάνα Πιντλάσα, η οποία είπαμε είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας και λέει στη δήλωσή της αναρτημένη στο site της Βουλής της Ουκρανίας 34ο, έχουν πέσει υπογραφές, έχουν πάρει το παραδάκι. Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας δεν είναι αποπληρωτέο. Που σημαίνει ότι προορίζεται να εξυπηρετηθεί μέσω ρωσικών αποζημιώσεων. Ακούστε το ωραίο τώρα. Και αν οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν εξασφαλιστούν, η Ουκρανία δεν θα υποχρεούται να επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εις υγείαν των κοροϊδών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δάνειο το οποίο εξαιρετικά δύσκολα θα αποπληρώσει η Ουκρανία, αν και εφόσον πάρει λεφτά από τη Ρωσία. Ας πούμε λοιπόν ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Τότε, αν πάρει μετρητά, θα πρέπει εντός 30 ημερών ό,τι μετρητά πάρει από τη Ρωσία να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν τους δώσει μετρητά η Ρωσία, κάποιοι σκέπτονται τι θα τους δώσει τώρα, το λένε μέσα τους, δεν μπορούμε να το πούμε κι εμείς λόγω τηλεοπτικών έτσι, περιορισμών. Εάν λοιπόν της δώσει μη περιουσιακά, μη χρηματικά ποσά, της δώσει μια αποτίμηση ας πούμε, κάποια εργοστάσια, τότε θα συγκληθεί μια επιτροπή, θα εκτιμήσει ότι αυτό το εργοστάσιο κάνει χ και αυτό το ποσό θα επιστραφεί πίσω από την Ουκρανία σε 90 ημέρες, αλλά αν δεν έχει να τα δώσει θα πάρει και μια παράταση. Αν δώσει εδάφη πίσω η Ρωσία, τα εδάφη δεν μετράνε, επομένως δεν θα παίρνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάρει λέει μια εξασφάλιση. Της δίνει λοιπόν μια εξασφάλιση υποθήκη ας το πούμε η Ουκρανία και της λέει έχεις δικαίωμα, επράγματο δικαίωμα, ένα είδους δηλαδή ενεχείρου ή και υποθήκης, αλλά είναι ενέχειρο γιατί είναι ρευστό και λέει η Ουκρανία παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπράγματο δικαίωμα επί της απέτησης που έχει η Ένωση, τα 90 δις, που έναντι της Ρωσίας για αποζημιώσεις ως εξασφάλιση. Το ξαναδιαβάζω. Η Ουκρανία παρέχει στην ΕΕ εμπράγματο δικαίωμα επί της απέτησης που έχει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας για αποζημίωση σαν εξασφάλιση για το δάνειο στήριξης. Δηλαδή λέει η Ουκρανία μου χρωστάει η Ρωσία γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις χωρίς να υπάρχει καμιά απόφαση βέβαια. Αυτά λοιπόν που μου χρωστάει εγώ σου δίνω δικαίωμα να τα πάρεις. Και σκέφτομαι εγώ εμείς που είχαμε λαμβάνει 300 και έχουμε λαμβάνει 350 δις από τη Γερμανία, γιατί δεν είπαμε στο Δούνου του, γιατί δεν είπαμε στους φίλους μας τους Ευρωπαίους, γιατί δεν είπαμε στον ESM και στον EFSF, ξέρεις κάτι, μας δίνεις αυτά τα δάνεια, τα οποία πήραμε από τον EFSF και τους Ευρωπαίους 256 δις, σου κόβω κι εγώ μια επιταγή και πήγαινε πάρτα από το Βερολίνο, γιατί μου χρωστάνε 350 δις. Δεν θα ήταν αυτό μια ωραία κίνηση να πούμε κι εμείς στη διαπραγμάτευση ότι εμάς μας χρωστάει η Γερμανία. Δώστε μας το δάνειο, παίρνουμε τα μετρητά, καμία μείωση μισθών συντάξεων, καμία υποθήκη επί της περιουσίας, ούτε αγγλικό δίκαιο ούτε τίποτε και πάτε πάρτε τα λεφτά από το Βερολίνο. Αυτό είπε. Δηλαδή κάνω τώρα τις συγκρίσεις για να καταλάβει ο κόσμος. Έδωσε μια εγγύηση η Ουκρανία ένα αέρα κοπανιστό και είπε τα λεφτά που θα πάρω από τη Ρωσία, τα οποία μου χρωστάει η Ρωσία, που δεν ξέρει πόσα είναι, που δεν έχει δικαστική απόφαση, που δεν έχει διεθνή σύμβαση που να επιβάλλει στη Ρωσία την υποχρέωση και που η Ρωσία δεν πρόκειται να τους δώσει ποτέ τα λεφτά, αυτά λέει τα δίνει για εγγύηση στην Ευρώπη. Αν αυτά τώρα τα λέγατε σε ένα τραπεζίτη, δηλαδή αντί να πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τη διαπραγμάτευση, έστελνε ένα διευθυντή υποκαταστήματος μιας τράπεζας,

0: Μέγαρης Ελληνικής, το οποίο το κατάστημα να μην είναι καν και στην Αθήνα, να είναι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, και τον έστελνε. Και του λέγανε οι Ουκρανοί αυτούς τους όρους, θα τους έδινε το δάνειο ο τραπεζίτης, ο διευθυντής υποκαταστήματος τραπέζης Στάδε. Αυτά όμως τα επέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης και τα δίνει στην Ουκρανία. Και τώρα ας κάνουμε και μια επιπλέον σύγκριση. Η Ελλάδα για να πάρει τα δάνεια υπέγραψαν και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις, και Παπανδρέου και Παπαδήμος και εν συνεχεία Σαμαράς Βενιζέλος και εν συνεχεία Τσίπρας, την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου. Το δίκαιο που θα εφαρμόζεται μεταξύ Ελλάδος και των δανειστών για τα τρία μνημόνια και τα τρία δάνεια που έχουμε πάρει είναι το αγγλικό δίκαιο. Τα δικαστήρια που θα είναι αρμόδια είναι το δικαστήριο εδώ στο Λουξεμβούργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για να χειριστεί τα θέματα αυτά. Επίσης, έχει άρει η Ελλάδα την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή και στα δικαστήρια μπορούν να μας πάνε σαν χώρα και να μας κάνουν κατάσχεση κατά της ακατάσχετης δημόσιας περιουσίας, διότι η Ελλάδα έκανε άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Τα δύο πρώτα μνημόνια είχαν φτιάξει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προχωρούσε στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Έτσι λοιπόν τα τρένα πουλήθηκαν στους Ιταλούς, καλά αυτά από τον Τσίπρα. Τα περιφερειακά αεροδρόμια ήταν στη συμφωνία τη δεύτερη και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Το υπερταμείο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και πλέον είναι όλη η περιουσία εκεί για 100 χρόνια. Τη δυνατότητα να παίρνουν οποιαδήποτε ποσά από το υπερπλεώνασμα οι δανειστές για να εξοφλούνται. Το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι λάρδης και προπληρώνει και τα δάνεια. Έχει δώσει 26 δισεκατομμύρια πρόωρη πληρωμή δανείων. Η λιτότητα, η περικοπή μισθών και συντάξεων. Αυτά ήτανε από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους που είμαστε μέλη, και επειδή είμαστε εταίροι και μας αγαπάνε, μας επιβάλλαν αυτούς τους όρους. Και στην Ουκρανία είπανε, αν ποτέ σας δώσει τα λεφτά η Ρωσία, μας δίνετε και εμάς τα λεφτά,
1: τα 1,5
0: εκατομμύρια πίσω. Αν δεν σας τα δώσει, πάμε τώρα να δούμε το εισηγεία των κορόιδων. Τι θα συμβεί? Τι θα συμβεί λοιπόν? Θα συμβεί ότι αυτά τα δάνεια θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Γιατί? Διότι προκειμένου να δοθούν και να βρεθούν αυτά τα 90 δις, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, με τη συμφωνία βέβαια και του κυρίου Μητσοτάκη, καταρχάς αποφάσισαν να αλλάξουν τους όρους με τους οποίους λειτουργεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει φτιαχτεί ένα κονδύλι για το διάστημα 2021-2027. Επειδή δεν φτάναν τα λεφτά, συμφωνήσανε να το ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό. Θα δώσουν παραπάνω. Δεύτερον, όταν βγαίνει για δανεισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα λεφτά πρέπει να τα πάρει από τις κεφαλαίες αγορές. Θα βγει η Κομισιόν να δανειστεί. Όταν βγαίνει η Κομισιόν να δανειστεί κανονικά, υπάρχει μια εγγύηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα κονδύλι εκεί από το οποίο παίρνει τις εγγύησεις. Λέει όχι, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κονδύλι. Θα βάλουν τις εγγύησεις τα κράτη. Δηλαδή με το που θα βγει να πάρει 90 δις, θα πρέπει πριν βγει τα κράτη να εγγυηθεί το καθένα την αναλογία του και να δώσει κρατικές εγγύησεις. Στην πιο χαμηλή περίπτωση η Ελλάδα θα δώσει εγγυήσεις 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 90 δις συν τους τόκους. Γιατί αυτό το δάνειο που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πάρει στις κεφαλαιαγορές. Το δάνειο συνήθως που παίρνει, όπως πήρε και για το ΣΕΙΦ και για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι 20ετούς διάρκειας. 20ετής διάρκεια με 3 έως 4% επιτόκιο για 90 δισεκατομμύρια έχει 107 δισεκατομμύρια τόκους. Συνολικό ποσό στην 20ετία 197 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 197 δισεκατομμύρια πρέπει σε πρώτη φάση να τα εγγυηθούν με κρατικές εγγυήσεις στα κράτη. Και επειδή δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά από τη Ρωσία ή η Ουκρανία, στο τέλος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αναλογία με βάση το μια ανάλυση που υπάρχει από το από έγκαιρους αναλυτές και το αναφέρω αυτό στο άρθρο μου το οποίο δημοσίευσα προχτές για τα 90 δισεκατομμύρια, το Strategic Alarm είναι αυτό το περιοδικό που βγαίνει, λέει 50 δισεκατομμύρια θα πληρώσει η Γερμανία, 40 δισεκατομμύρια η Γαλλία, 28 δισεκατομμύρια η Ιταλία. Η Ελλάδα έκανε τον υπολογισμό, στην καλύτερη, την πιο χαμηλή περίπτωση θα πληρώσει 2 δισεκατομμύρια 777 εκατομμύρια όταν γίνεται η εξόφληση του δανείου. Και αυτό συμβαίνει βέβαια όταν είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος, όπως αποδεικνύεται ότι είναι πλέον αυτοί που κυβερνούν. Θα πεις θα πληρώσουν αυτοί, σαν πως θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης τα επόμενα χρόνια, θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα οποία θα πληρώσουν. Προσέξτε όμως αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται ως ηγέτες να διασφαλίσουν τη χώρα τους. Η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξαιρέθηκαν και πλέον δεν θα έχουν καμία υποχρέωση ούτε να δώσουν εγγυήσεις, ούτε να αποπληρώσουν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δάνεια, ούτε τίποτε. Είπαν λοιπόν οι Τσέχοι, θέλετε να δώσετε λεφτά στην Ουκρανία, ναι, δώστε τα. Εμάς ως Τσεχία και ως Σλοβακία και η Ουγγαρία έχει πει, ξεχάστε μας, δεν θα δώσουμε καμία εγγύηση. Δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση, δεν θα έχουμε καμία οφειλή και κόψτε το λαιμό σας εσείς που είστε large να τα δώσετε. Και η μεν Γερμανία, γιατί δεν είναι κορόιδα, ούτε η Ιταλία. Όταν η Γερμανία λοιπόν υπολογίζει ότι θα δώσει 50 δις, λέμε, εκ των οποίων τα 60 δισεκατομμύρια, είπαμε, είναι για εξοπλισμούς. Ένα μεγάλο μέρος των εξοπλισμών θα το πάρει η Γερμανική Πολεμική Βιομηχανία. Ένα άλλο μέρος θα το πάρει η Γαλλία. Ένα άλλο μέρος θα το πάρει η Ιταλία. Η Ελλάδα...
1: Ας μην πούμε εμείς θα πάρουμε, κύριε Μαριά.
0: Λοιπόν, επομένως αυτοί, βάζοντας αυτά τα χρήματα, ξέρουν ότι οι δικές τους πολεμικές βιομηχανίες θα πουλήσουν όπλα εδώ και τώρα στα επόμενα 2 χρόνια στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα θα μπουν και θα κάνουν και δουλειές. Και επειδή χρειάζεται να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για την αξιοποίηση των ευκαιριών στην Ουκρανία, οι υπόλοιποι που δίνουν τα λεφτά ήδη κάνουν business, έχουν τις εταιρείες τους, προωθούν τα προϊόντα τους, παίρνουν δουλειές, παίρνουν κρατική περιουσία κτλ. Γιατί και ο ουκρανικός λαός, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, υποφέρει. Δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά πάνε υπέρ του λαού, υπέρ του τόπου.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουν μετατρέψει την Ουκρανία, τον κύριο Ζελένσκι συγκεκριμένα, στον απόλυτο πρόξι παίκτη. Του δίνουν δισεκατομμύρια, τα οποία όμως πληρώνονται με αίμα από την Ουκρανία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι, και πρέπει αυτό να το πούμε. Πρώτον, έχει εκατομμύρια νεκρούς η Ουκρανία, στρατιώτες, αμάχους κτλ. Δεύτερον, δεν έγινε περικοπή μισθών και συντάξεων όπως είδαμε. Όμως τώρα έχουν περάσει τέτοιους νόμους που ήδη θα χάσουν πολλές περιουσίες που έχουν στην Ουκρανία. Πέρασαν ένα νόμο περίπου σαν το δικό μας που πέρασε εδώ για τα κόκκινα δάνεια. Για τα θέματα της εκτέλεσης, δηλαδή για πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς κλπ. Θα αρχίσουν και εκεί οι εξώσεις και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στην Ελλάδα. Και θα υποφέρουν και εκεί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουκρανίας και ο ουκρανικός λαός. Απλά, όπως το είπατε, τι έχουμε. Έχουν την Ουκρανία ως χώρα να απασχολεί πλέον τη Ρωσία και εκεί να υπάρχει μια μεγάλη πληγή. Δεν τους νοιάζει τα εκατομμύρια των νεκρών που υπάρχουν από πλευράς του ουκρανικού λαού και τώρα έχουν σφίξει το ζωνάρι, θα τους αρπάξουν ό,τι έχουν από περιουσία κρατική, έχουν σπάνιες γης κλπ. Όλα αυτά θα τους τα πάρουν, εννοείται. Και φυσικά θα προχωρήσουν σε αυτή την πολιτική να πουλούν τα όπλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μας όμως, θα έλεγε κανείς, ότι θα μπορούσε να πει πολύ απλά η Ελλάδα ότι πληρώνει με αίμα τα τρία μνημόνια, έχουμε υποστεί όλη αυτή τη ζημιά και αντίθετα για την Ουκρανία, επειδή τους έχουν βάλει εκεί σε αυτόν τον πόλεμο με τη Ρωσία, οι όροι δανειοδοτήσεως είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κύριος Ζελένσκι, αφού ρυθμίζει όλα τα θέματα αυτά και παίρνει και το μισθό του αυτά τα λεφτά, έρχεται και λέει, ξέρεις κάτι, η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ουκρανίας και αν κάνουμε συμπαραγωγή drones ελληνικών και ουκρανικών, αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά της Τουρκίας. Μια καταπληκτική συμφωνία που διαμόρφωσε πλέον η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι υπόλοιπες κυβερνήσεις ξέρουν γιατί το κάνανε. Να ρωτήσουμε και εμείς η ελληνική κυβέρνηση γιατί το έκανε αυτό και κατ' εξαίρεση παρέκαμψε και τα εθνικά κοινοβούλια, διότι για να δώσουν τα λεφτά γρήγορα στην Ουκρανία έπρεπε προ 8 εβδομάδων να έχουν ειδοποιηθεί τα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν αντιρρήσεις και αυτό παρακάμφθηκε. Δηλαδή γίναν όλα fast track προκειμένου να πάνε τα χρήματα στην Ουκρανία, διότι για το 2025 και 26 δεν έχει να λειτουργήσει, 26 και 27 με συγχωρείτε, δεν έχει να λειτουργήσει η Ουκρανία. Αν δεν πάρει αυτά τα λεφτά, θα πάρει την πρώτη δόση 45 δις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός και να πάρουν και τους μισθούς τους και να λειτουργήσει το κράτος στην Ουκρανία.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Τι μας είπε λοιπόν χθες ο κύριος Κακαβάς που πέρασε σε πολλούς στον Τούκου? Σαλμονέλα στο 80% των πρώτων εισαγόμενων κοτόπουλων από τη Βραζιλία μέσω Μερκοσούρ στην Ελλάδα. Με τις υγείες μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
11: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο.
10: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πριν τρεις μέρες είπαμε ότι η Μερκοσούρ εφαρμόζεται και ήδη οι Κεντροευρωπαίοι είδανε οι κτηνοτρόφοι μεγάλες ποσότητες κρέατος που υπερκαλύπτουν και τα 6 χρόνια. Εδώ εσείς έρχεστε τώρα και λέτε ότι οι πρώτες εισαγωγές παρτίδων για την Ελλάδα στα πουλερικά έχουν σαλμονέλα. Είναι έτσι?
11: Έτσι, έτσι. Ακούστε να σας πω. Δεν είναι μόνο οι χώρες της Ολλανδία ή Σουηδία. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει κάνει διάβημα η πολωνική κυβέρνηση. Το γράψαν εξάλλου και όλα τα γαλλικά site. Για το θέμα ακριβώς ότι οι ποσότητες οι οποίες έρχονται όχι μόνο καλύπτουν τα 6 χρόνια στα οποία έπρεπε να τα φέρουν, αλλά και πολύ περισσότερο. Και το κυριότερο είναι αυτό που τονίσατε πάρα πολύ εύστοχα, ότι την αρμοδιότητα ελέγχου τις έχουν οι χώρες της Mercosur, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό για το οποίο υποτίθεται είχαν διασφαλίσει, έτσι, για τα οποία όπως γνωρίζετε πριν από μερικούς μήνες, 2 μήνες, είχαμε μιλήσει αναλυτικά για την Mercosur από το ραδιόφωνο σας, σας είχα πει ότι τίποτα από αυτά δεν θα τηρηθεί και το μόνο σκεπτικό είναι να εισάγουν σκουπίδια από τη Νότιο Αμερική να τα φέρουν στην Ευρώπη, ούτως ώστε να λένε μετά ότι κύριοι τρώτε φτηνά τρόφιμα. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι με σαλμονέλα, αν θα είναι με φυτοφάρμακα, δεν τους νοιάζει. Είδατε λοιπόν τι έγινε στην Ινδία, όπου μια οικογένεια ολόκληρη πέθανε από την κατανάλωση καρπουζιού που είχε φυτοφάρμακα. Αυτό θα γίνει και στην Ευρώπη. Γιατί στο πνεύμα ότι φέρνουμε φτηνά προϊόντα τα οποία είναι σκουπίδια, όπως σας έχω τονίσει, ταΐζουμε φτηνά και τώρα ποιος θα πεθάνει είναι δικό μας θέμα. Αυτή είναι η Mercosur και θέλω να τους θυμίσετε, επειδή έχετε φοβερό αρχείο, τι λέγανε όταν εμείς αντιδρούσαμε. Μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε ανίδεους, μας λέγανε
10: συνωμοσιολόγους,
11: οι οποίοι είμαστε τρομοκράτες και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα, προσέξτε, στη δοκιμαστική της εφαρμογή. Σκεφτείτε να εφαρμοστεί εν το συνόλο τι έχει να γίνει.
10: Μισό λεπτό. Καταρχάς αυτή η δοκιμαστική είναι το τρίκ για να τη φέρουν πιο γρήγορα μετά την άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου.
11: Ακριβώς.
10: Ένα αυτό.
11: Ακριβώς.
10: Δεύτερον, επειδή κύριε Πρόεδρε, τρεις μέρες τώρα δεν παίζει τίποτα άλλο στην επικαιρότητα, αλλά είναι οι τρεις νεκροί, δεν λέω δεν είναι θέμα, είναι οι τρεις νεκροί από αυτό το χανταϊό από τα περιτώματα των τροκτικών. Εκεί γίνεται χαμός. Εδώ το ότι έχει ξεσηκωθεί, όπως είπατε σωστά εσείς, και η Πολωνία, η οποία Πολωνία λέει εδώ φέρνετε ποσότητες που είπατε θα φέρνατε σε 6 χρόνια σε 2 μέρες. Έρχεστε εσείς, λέτε τώρα το 80% των πρώτων παρτίδων.
11: Των πρώτων κατεψυγμένων παρτίδων βραζιλιάνικων πουλερικών είχε σαλμονέλα και επιστρέψαν πίσω όλα. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, εμείς, όπως σας είχα πει επανειλημμένως, δεν θα αφήσουμε τη Mercosur να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και να λένε αυτοί ότι θα είναι δειγματοληπτική η έλεγχη θα είναι 100% και ας πάνω που θέλετε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οπουδήποτε. Εμείς, όπως κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάνουμε και με τη Mercosur. Να το καταλάβουν, γιατί εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον της χώρας μας.
10: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια χρηστική ή θα ετοιμάζεστε να την εκδώσετε πληροφορία προς τον καταναλωτή? Υπάρχει κάποιος κωδικός που πρέπει να τον έχει κατά νου όταν τον βλέπει να μπαίνει σε, να το πω, να είναι πιο υποψιασμένος για αυτές τις αγωγές ή όχι ακόμη?
11: Αυτή τη στιγμή, ναι. Να ξέρετε ότι μέχρι στιγμής η παρτίδα αυτή που ήρθε με τα κοτόπουλα επεστράφει. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να έρχονται και άλλα προϊόντα, θα βγάλουμε σχετική οδηγία που θα λέμε στον καταναλωτή τι ακριβώς να προσέχει. Πάντως ο τίτλος θα είναι όχι στα προϊόντα που είναι από την Λατινική Αμερική. Να το ξέρετε.
10: Για δώστε μου μια εξήγηση, αν την έχετε πάρει. Πώς γίνεται, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι έχει σκληρά πρότυπα, έχει, όχι υποτίθεται, εφαρμογής υγιεινής και
11: στα χαρτιά.
10: Πώς παραδίδει το τι θα μας έρθει?
11: Επειδή πήρε μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα από προχθές που το ανακοίνωσα στη Μυτιλίνη και το μάθαν όλοι, με έχουν πάρει αρκετοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα. Και σήμερα τους στείλαμε και σχετικές οδηγίες.
10: Μάλιστα.
11: Για να δούνε τι είναι αυτή η Μέρκοσου. Γιατί όλοι μου είπανε ότι άλλα τους λέγανε και άλλα διαβεβαίωναν. Ότι θα υπάρχουν οι συνοριακοί σταθμοί που θα γίνονται έλεγχοι, δεν θα πετάει κουνούπι κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπουν, όταν αυτή τη στιγμή έρχονται τόσα εκατομμύρια τόνων στην Ευρώπη και δεν έχει εφαρμοστεί αυτή την οποία υπογράψαν, υποτίθεται, ούτε στο χιλιαστό, και αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και απολογούνται και σου λέει άλλα μας λέγατε, άλλα γίνεται. Άρα οι γεωτεχνικοί είχαν δίκιο. Και τώρα λοιπόν από εκεί που ήταν απέναντί μας έρχονται δίπλα μας.
10: Κύριε Κακαβά, με τι εξήγηση η παρέα της κυρίας Ντελάιεν, ο Χάν και οι λοιποί παρέδωσαν το τι θα έρθει στην Ευρώπη από τις χώρες Μερκοσούρ επιτόπου σε Βραζιλιάνους, Αργεντινούς και άλλους. Από πού και
11: κατά παράβαση της συμφωνίας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι θα υπάρξει και θέμα. Θα γίνουν κινήσεις όπου θα κριθούν να απολογηθούν και αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε συνέχεια, να ξέρετε. Θα έχουμε πολύ suspense το επόμενο χρονικό διάστημα.
10: Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, Θύμιος, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε, λέει, εδώ αγρότης έχει πληρώσει ISO 2000, ISO 3000, σήμα σε, πιστοποιήσεις, πράσινο τέλος, πράσινο λίπασμα, ακούστε, διοξίδιο, τριοξίδιο και πεντοζάλι να χορεύει ο φραπές.
11: Ακριβώς.
10: Και η Μερκοσούρ.
11: Αποτύπωμα και πάει λέγοντας, ακούστε, κοιτάξτε, η φιλοσοφία ποια είναι, το έχω πει, αλλά η επανάληψη είναι μην τυρματίσεως. Η φιλοσοφία είναι για την Ευρώπη, έτσι. Και ειδικά για την Ελλάδα, να είναι dealer τροφίμων και όχι τροφός. Αυτό λοιπόν το οποίο σκέφτονται για να δώσουν το πρωτογενή τομέα, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, στα χέρια κάποιων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα παίζουν όπως θέλουν, δηλαδή όποτε θα θέλουν θα φέρουν, όποτε προϊόντα, όποτε θα θέλουν δεν θα φέρουν, ούτως ώστε να το κάνουν τζόγο, δεν θα τους αφήσουμε. Και να ξέρετε ότι αυτή η κίνησή μας, που ξεκίνησε από εδώ, από τη μικρή Ελλάδα και που αυτή τη στιγμή γιγαντώνεται, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, υπάρχει και η Πανευρωπαϊκή Ένωση Γεωτεχνικών, η οποία προς το τέλος Μαΐου θα συνεδριάσουμε για να έχουμε μια κοινή γραμμή, γιατί πλέον δείχνει το πράγμα που πάει. Πού πάει να πουλάμε τις Mercedes και να εισάγουμε τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι αγρότες κτηνοτρόφοι αλληλείς μελισσοκόμοι.
10: Ξέρετε,
11: είναι κάτι αντίστοιχο,
10: ναι,
11: με τις αυτές που κάναμε με την Ουκρανία, έτσι, που φέρνουμε μέλη από εκεί και τα πάντα είναι ελληνικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα έρχονται αυτά τα σκουπίδια, είναι, καταλαβαίνετε, με την ελαστικότητα των ελέγχων θα έχουμε και του κόσμου τις ελληνοποίησεις.
10: Εννοείται, και βάλτε υπόψη, έχετε υπόψη σας εσείς μάλλον, αλλά το λέω για τους ακροατές. Η διατροφική αλυσίδα που έχει σπάσει με την κρίση στον κόλπο, με τους πολέμους και τα λοιπά, εντείνεται η πίεση για...
11: Ακριβώς.
10: Μάλιστα. Άρα το πράγμα χειροτερεύει. Μου λέει
11: Το ίδιο θα δείτε ότι είναι και η ιστορία που έχει γίνει με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Δηλαδή τι κάνανε στη συμφωνία με την Αυστραλία, πάνε να φέρουν κατεψυγμένα εγώ πρόβατα από εκεί, να τα φέρουν εδώ για να μπορέσουν να ρίξουν τις τιμές. Και το δεύτερο είναι ότι ξεπουλήσανε τη φέτα. Πλέον δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με την Αυστραλία, που είναι ένα έγκλημα για τη φέτα, όπου αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άσπρο τυρί θα εξάγεται από την Αυστραλία θα λέγεται φέτα, όταν αυτή τη στιγμή μέχρι προχθές οι συνάδελφοί μου ανοίγαν τις αγορές στο Βιετνάμ, στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, για να μπορούμε να πουλάμε τη φέτα αυτή που έχει, είναι pop. Αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες της κυρίας αυτής της ανεκδίκητης, που θέλει να λέγεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αυστραλία, είναι ότι όσον αφορά τις τρίτες χώρες και ειδικά την Ασία, γίνεται και κόπροδα και νεκροθάφτης των ελληνικών εξαγωγών της φέτας για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι Αμερικάνοι λένε τι φέτα ρε παιδιά, δεν είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, θα το λέμε άσπρο τυρί. Καταλάβατε τώρα, είναι γενικότερο το έγκλημα, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει το.
10: Μάλιστα, white cheese λοιπόν, ακούστε εδώ, λέει ο Γιώργος από το Ελσίνκι, καλημέρα κύριε Κακαβά, να σας πω, λέει, ότι αυτό που αποκαλύψατε εδώ στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται σήμερα και από δημοσιεύματα του φινλανδικού τύπου και μπράβο λέει για τον Λαβράκη, να το έχετε υπόψη σας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
11: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται με τον πατριωτισμό και το φιλότιμο των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών ελεγκτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία αρρωγή από το ελληνικό κράτος, ίσα ίσα που αν μπορούσαν να μας εξαφανίσουν, αλλά δεν μπορούν, αλλά να το κάνουν να μας εξαφανίσουν, να μας εξαφανίζαν, γιατί ακριβώς είμαστε ανασταλτικός παράγοντας στα βρώμικα σχέδια. Εμείς λοιπόν τους τονίζουμε πάλι, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως σας είπα η επανάληψη είναι μη τερματίσεως, ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Μέρκορσουλ.
10: Μισό λεπτό, γιατί έχω ερώτημα και για εκεί, αλλά θέλω να απαντήσετε. Εδώ έχετε πολύ κόσμο έτσι εξάψει. Λέει ο ένας φίλος, ο οποίος είναι και οδηγός μεγάλων αυτοκινήτων, βαρέων, μεταφέρει προϊόντα. Καλημέρα, λέει κύριε Πρόεδρε. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Αυτά τα προϊόντα έρχονται απευθείας στην Ελλάδα ή ξεφορτώνονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια και έρχονται ο δικός, για να ξέρω, λέει, τι κουβαλάω.
11: Απευθείας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σε δεύτερο στάδιο, επειδή εδώ πλέον βλέπουν ότι τρώνε πόρτα, όπως λέμε, στην Καθομιλουμένη, πολύ πιθανό να πάνε σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή και να τα φέρουν στην Ελλάδα σαν ευρωπαϊκά, βαφτίζοντάς μας με οποιαδήποτε χώρα εσείς μπορείτε να φανταστείτε, και ειδικά εκεί που είναι ελαστικές, και εδώ να μην έχουμε πάρει χαμπάρι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε, επειδή ξέρουμε και αυτό το κόλπο, θα κάνουμε ελέγχους στο πεδίο. Τι σημαίνει στο πεδίο, δεν είναι στο ράφι.
10: Μάλιστα. Η Λίζα από την Νορβηγία λέει: καλημέρα κύριε Κακαβά, από την Νορβηγία. Η Νορβηγία, λέει, παραδίδει μαθήματα οικολογίας στον κόσμο. Την ίδια ώρα ταΐζει τους ολομούς της με σόγια Αμαζονίου ποτισμένη σε απαγορευμένα δηλητήρια.
11: Ακριβώς.
10: Το deal, λέει, είναι απλό. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
11: Η Μέρκοσουρ παράγει το 90% των γενετικά τουροποιημένων.
10: Μάλιστα. Άρα το ελεύθερο εμπόριο στα. Και το τελευταίο ερώτημα επ' αυτών είναι το εξής. Διτό. Θέλω να το προσέξετε. Ο ένας μου λέει εδώ. Και από τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία πώς θα ξέρουμε τι τρώμε, και η άλλη φίλη μου γράφει: κύριε Πρόεδρε, καλά όλα αυτά. Τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια πανεπιστημίων που τρώνε τα παιδιά μας, πώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι ανέλεγκτα από τη Μερκοσούρ και έρχονται?
11: Πάρα πολύ σωστά ερωτήματα, και έχω να τους πω το εξής, ότι εμείς τις προσπάθειες που κάνουμε, παρόλο το ότι ξέρετε ούτε το 50% δεν υπηρετεί αυτόν που έπρεπε να υπηρετούν, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, χωρίς, επαναλαμβάνω, τη συμπαράσταση της πολιτείας και της κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία της. Εμείς, επειδή είμαστε και εμείς καταναλωτές, έτσι, και εμείς είμαστε οικογενειάρχες, και εμείς είμαστε όπως όλος ο ελληνικός λαός, θα προασπίσουμε την υγεία των Ελλήνων καταναλωτών. Έτσι, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Σαχίνη, ό,τι έχουμε στοχεύσει το έχουμε πετύχει.
10: Λοιπόν, έχω ένα τελευταίο ερώτημα και φεύγω λίγο από αυτό. Πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και τον θίξατε. Ναι. Διότι έχουμε απόρριψη, από ό,τι φαίνεται, από την κυβερνητική πλειοψηφία της προτάσεως για σύσταση προανακριτικής
11: επιτροπής.
10: Ναι, ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Και την ίδια ώρα έχετε. Τη νέα διοίκηση, ο ΠΚΠ υπό ΑΔΕ, η ΑΔΕ δηλαδή, να στρέφεται, άκουσον, κατά της κυρίας Τυχεροπούλου, που δικαιώθηκε πρωτοδίκως για τη μη τοποθέτησή της που τα αποκάλυπτε, ασκούν έφεση, απίστευτα πράγματα, και την ίδια ώρα πληροφορούμαστε από τα επίσημα στοιχεία ότι πόσα έχουν επιστραφεί μετά από τόσο τόρο, 1 εκατομμύριο με το ζόρι ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν μόνο ο κύριος Βάρας έχει πει για πληρωμές παράνομες 800.000 ευρώ στη δικιά του καθησιά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, όλο το πλέγμα.
11: Τα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα, σας λέω ακριβώς, ούτε ευρώ παραπάνω ούτε παρακάτω. 68.343.000 και έχουν εισπραχθεί 1.212.000. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση βλέπει τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι κακή όταν βγάζει αποφάσεις εναντίον της και είναι καλή όταν βγάζει αποφάσεις υπέρ της. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η κυρία Τυχεροπούλου δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι κάνει, λοιπόν, αμφισβητεί την απόφαση της δικαιοσύνης και προσφεύγει σε δεύτερο βαθμό. Να ξέρετε ότι και εκεί θα το χάσει απλώς, έτσι, διότι είναι τόσο δομημένη η απόφαση της δικαίωσης της κυρίας Τυχεροπούλου. Απλώς τι κάνει, παρατείνει, κάνει κατενάτσιο για να μην αναγκαστεί να τοποθετήσει την κυρία Τυχεροπούλου. Όπως να ξέρετε ότι ήδη οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν πάρει την απόφαση ότι μελετούν αυτό που θέλουν να κάνει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκπλήξεις.
10: Άρα δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα. Θα κλείσω με το φίλο τον Δημήτρη.
11: Το περιμέναμε.
10: Το περιμένετε. Κύριε Κακαβά, λέει ο Δημήτρης, συγγνώμη, γιατί με αυτά που είπατε σήμερα έχουμε πάθει σοκ. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει σωστά και θέλω να με βοηθήσετε, λέει. Αν αυτό δεν μας το λέγατε εσείς, δεν το αποκαλύπτατε με τα πουλερικά, δεν θα μας το έλεγε κανείς επίσημα? Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ποιος είναι? Τους έβαλε κανείς φρενό? Θα βγαίναν στην ελληνική αγορά αν δεν παρεμβαίνατε εσείς ως χορός?
11: Ακριβώς όπως τα λέει.
10: Ναι.
11: Έτσι.
10: Α, ωραία πράγματα. Και κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό. Κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό και ό,τι βγει.
11: Ακριβώς. Μα, κοιτάξτε, να σας πω, είναι απλά τα πράγματα. Εμείς ούτε πιο έξυπνοι, ούτε περισσότερο μόρφωση έχουμε από αυτούς που μας κυβερνάνε, ούτε τίποτα. Έχουμε άλλους στόχους. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα τροφό και αυτοί τη θέλουν dealer. Απλά πράγματα.
10: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ.
10: Καλημέρα
11: σας. Και να ξέρετε κάτι τελευταίο και να
10: παρακαλώ.
11: Έτσι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί το δώσατε και στη δημοσιότητα, ήμουνα Πέμπτη Παρασκευή στη Μυτιλίνη για το θέμα, και στη Λέσβο για το θέμα.
10: Μάλιστα.
11: Του Αυτόδη. Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι κατάντια για την χώρα μας όταν αυτή τη στιγμή υποδέχονται τους θεσμικούς όπως είμαστε εμείς σαν μεσίες και απαξιώνουν τους πολιτικούς. Να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Άσχετο αν εμάς είναι κάτι το οποίο μας επιβραβεύει, όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
10: Πώς δεν είναι καλό, άμα η πολιτική είναι αλλού για αλλού, με συγχωρείτε. Δηλαδή τι, υγεία είναι, αντιδρά ο κόσμος.
11: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
11: Και εγώ σας καλημέρα. Καλημέρα σας.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
15: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
14: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
16: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
15: Αυτό είναι αλήθεια.
16: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
14: Γιώργος Κιμούλης. Κατερίνα Θεοχάρη. Βασίλης Γιακουμάρος.
17: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
15: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
17: Απάντησέ μου.
15: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
18: Απάντησέ μου!
15: Τι θέλετε από μένα?
18: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
15: Ποιες ευθύνες?
14: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
19: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
20: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
19: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
20: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
21: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
22: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Φόβος.
3: Φόβος.
4: Μοναξιά.
3: Μοναξιά.
2: Απόγνωση.
4: Απόγνωση.
3: Ανέα.
5: Ανέα.
2: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
6: Γίνε ο ήρωάς σου.
4: Τώρα έχεις επιλογή.
2: Αρρωγή 12 συν.
5: Αρρωγή 12 συν.
3: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
2: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
3: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
4: Ενημερώσου, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
7: Θυμήσου, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
8: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
11: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater. This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Αρτιτού. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύ καιρός. Αυτός ένα βράδυ πήρε δρόμο και εξυφανίστηκε. Οι λόγοι της εξαφανίσεώς του ήτανε τελείως μυστικοί. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι.

απάντηση, η οποία εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρντεν, βγήκε από το γκάρντεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα, το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία, η κόρη μου αντικειτέρ στη Γαλλία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
7: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
8: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
9: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
10: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
11: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
12: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
13: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
14: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει η Μεγίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Η νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα στο θέατρο Coronet.
3: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
4: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
5: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
6: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
7: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
8: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
9: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Πλούτο. Το πιο διάσημο σκυλάκι του κόσμου. Η πιο συναρπαστική παιδική θεατρική παράσταση έρχεται για να κλέψει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Εισιτήρια μέσω more.com.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

τα μάτια μου μέσα στα μάτια σου. Έστρωνα όνειρα να περπατάω.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
2: Παστούρωμα. Τεχνική όπου τα πόδια ή το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή αλυσίδα ή σύρμα προκειμένου να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι φοβερά επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμό των άκρων. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται. Καταγγείλτε το παστούρωμα. Καλέστε το 100, τη δημοτική αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Έχουν υποχρέωση να επέμβουν. Αν αδιαφορήσουν, ενημερώστε εισαγγελέα και κεντρική διεύθυνση της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση παράβολο. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
5: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Ποιος είναι?
8: Εγώ, η Μανούλα.
9: Ποιος?
10: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
2: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
2: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
1: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
3: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
2: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: dreamteam.org.gr.
4: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
5: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.